0: κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
3: Τραγουδιστές, Άγιο είχαμε.

Κι όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια, μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

0: 为何非？
1: Radio Crete 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

ζωής μας τα χαστούκια. Με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια. Όπα και ο μπαγλά μας. Της ζωής μας τα χαστούκια. Με το γλέντι

0: λαχτάρα μου, φεγγάρι μου, κορμάκι δροσερό, δεκαεννιάρι μου.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Η νύχτα είναι μαγεία. Φωτάκια αναμένα, ζευγάρια ερωτευμένα. Θα δεις, έχουμε απόψε γιορτή. Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει. Πιάσε μ' απ' τη μέση.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Βουλιάζει τις τελευταίες ώρες η Νότια Κρήτη από τα επαναλαμβανόμενα κύματα μεταναστών, με τις αφίξεις να ξεπερνούν ήδη τα 400 άτομα.

Μάλιστα, οι αφήξεις του Μαΐου καταγράφουν αύξηση άνω του 50% σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος. Από χθες τα ξημερώματα σημειώνονται διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης από το Λιμενικό και τη Frontex σε Καλούς Λιμένες, Γάβδο, Ιεράπετρα, ενώ υπήρξε και μια αποβίβαση στον Άγιο Ιωάννη του Δήμου Γόρτινας. Οι διασωθέντες από τα καλά λιμάνια, 139 στο σύνολό τους, μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο και φιλοξενούνται προσωρινά έως ότου γίνει μεταγωγή τους σε κάποια δομή της υπηρετικής χώρας. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται εντατικά, καθώς νωρίς σήμερα τα ξημερώματα άλλοι 56 παράτυποι μετανάστες έφτασαν στην παραλία Λούτρα στο νότιο Ρέθυμνο, μεταξύ των οποίων και δύο γυναίκες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο. Τα λιμεναρχεία διενεργούν προανακρίσεις για όλα τα περιστατικά στο πλαίσιο της αυξημένης κινητικότητας μεταναστευτικών ροών προς το νησί. Στο μεταξύ, στις 2 σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης με αποκλειστικό αντικείμενο το μεταναστευτικό. Στις συνεδρίες αναμένεται να συζητηθούν τόσο η σημερινή εικόνα των ροών, όσο και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η διεθνής αγορά ελαιολάδου βιώνει μια περίοδο δομικών ανακατατάξεων και γεωπολιτικών ανατροπών, επηρεασμένη από την κλιματική κρίση, τις έντονες διακυμάνσεις της παραγωγής στη Μεσόγειο και την ανάδυση νέων ανταγωνιστών. Η παραδοσιακή κυριαρχία των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου δοκιμάζεται από νέες δυνάμεις που κερδίζουν συνεχώς μερίδια αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Πακιστάν, το οποίο έχει ήδη προχωρήσει στη φύτευση περίπου 50 εκατομμυρίων ελαιοδέντρων, επιδιώκοντας να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγή του και να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά του προϊόντος. Την ίδια στιγμή, οι παραδοσιακές δυνάμεις του κλάδου συνεχίζουν ήδη τα επόμενα βήματά τους. Παράγοντες επισημαίνουν ότι η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στη στρατηγική που θα ακολουθήσει η Ελλάδα απέναντι στον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό. Δωρεάν υγεία στη θεωρία, οι κριτικοί πλήρωσαν πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ από το προσωπικό τους εισόδημα πέρυσι, προκειμένου να εξεταστούν στα απογευματινά ιατρία δύο μεγάλων νοσοκομείων του νησιού. Οι πολίτες κατέβαλαν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και επιπλέον 1 εκατομμύριο στο Νοσοκομείο Χανίων. Να σημειωθεί ότι και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, το Πανεπιστημιακό Ηρακλείου συγκαταλέγεται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με τη μεγαλύτερη προσέλευση. Αντίστοιχα, υψηλή είναι η κίνηση και στο Νοσοκομείο Χανίων. Σε ικανοποιητικά επίπεδα παραμένει η τουριστική κίνηση στην Κρήτη στις αρχές Ιουνίου, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία του νησιού να κυμαίνονται μεταξύ 75% και 80%. Ο Μάιος έκλεισε περίπου στο 70%, ενώ η εικόνα για τον Ιούνιο κινείται θετικά, με εκτιμήσεις ότι μπορεί να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση μέχρι το τέλος του μήνα. Ωστόσο, σύμφωνα με εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου, η φετινή σεζόν εξελίσσεται πιο πιεστικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς η αγορά κινείται πλέον βδομάδα με βδομάδα χωρίς την ίδια σταθερότητα και ορατότητα όπως το παρελθόν. Σε ανοιχτό πόλεμο με το Δήμο Ηρακλείου και την κρατική αδιαφορία προχωρούν οι οργανωμένοι γονείς και εκπαιδευτικοί της πόλης μετά το εκρηκτικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις δικαστικές εξώσεις ενοικιαζομένων υπηαγωγείων στο Ηράκλειο. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών έχει ήδη εξαγγείλει παράσταση διαμαρτυρίας στη Λότζια τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 11.30 το πρωί, ζητώντας έκτακτη συνάντηση με τον Δήμαρχο για την επίλυση του οξυμένου προβλήματος της σχολικής στέγης. Την πλήρη απογοήτευσή τους για την απουσία των αρμοδίων φορέων από την ανοιχτή σύσκεψη για τη στασιμότητα των έργων στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας εκφράζουν οι σύλλογοι γονέων του 53ου και του 54ου Δημοτικών Σχολείων, μιλώντας για απαξίωση και εμπεγμό, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με άδειες καρέκλες. Στη συνάντηση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δεν προσήλθε κανένας εκπρόσωπος από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια, την Τεχνική Υπηρεσία ή την Ανάδοχο Εταιρεία, την ώρα που οι παραστάσεις του έργου είναι συνεχείς, με τα παιδιά να γίνονται μπαλάκι μεταξύ των υπηρεσιών και να στερούνται ένα ασφαλές και σύγχρονο σχολικό περιβάλλον. Συνεχής είναι η ανακοίνωση των συνδικαλιστικών φορέων του υγειονομικού χώρου για την πραγματοποίηση στάσεων εργασίας σήμερα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη ένταξη ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ανάμεσά τους και οι εργαζόμενοι του Βενιζέλου Νοσοκομείου που κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους. Σήμερα το προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος προχωρά σε στάση εργασίας
από τη 1 ως τις 3 μετά το μεσημέρι, προκειμένου να καθορίσει την πορεία του αγώνα μέσα από Γενική Συνέλευση.

0: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναβεί φωτιά στην αγορά καυσίμων, καθώς υποδεικνύει στην ελληνική κυβέρνηση να αυξήσει τη φορολογία στο πετρέλαιο κίνηση στα επίπεδα της βενζίνης, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και της κατάργησης αναποτελεσματικών φοροαπαλλαγών. Μια ιστορική απόφαση σταθμό που αλλάζει ριζικά τα δεδομένα υπέρ των πολιτών που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, εξέδωσε χθες η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, δικαιώνοντας τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα διαμορφώνεται ο μέσος φόρος εισοδήματος που καταλογίζεται φέτος στα φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν χρεωστικά ή καθαριστικά σημειώματα, καθώς για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2025 και δηλώνονται φέτος, ισχύουν να εξακολουθούν οι παλαιές κλίμακες. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σήμερα ολοκληρώνεται και η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο και θα αρχίσει σταδιακά η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών, των vouchers δηλαδή, στους δικαιούχους μέσω email, όπως έκανε γνωστό η διοίκηση του φορέα. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στο Βλάντιμιρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, τόνισε ο Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη, στο περιθώριο Οικονομικού Φόρου. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως ακόμα και με τον Ζελένσκι. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος, πρόσθεσε. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσαν να πείσουν την Ουκρανία να κάνει συμβιβασμούς. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα είναι ενήμερη για την επιστολή, προσθέτοντας ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή και να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι και θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν αυτοί οι δύο», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Αναφερόμενος στο Ιράν, τόνισε ότι ο Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο, όπως εξήγησε, είναι θαμμένο. Είπε επίσης ότι δεν θέλει να συναντηθεί με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζαμπά Χαμενέι. «Θα μπορούσαμε να συναντηθούμε εάν επρόκειτο να κάνουμε μια συμφωνία», ανέφερε. Ο ηγέτης της Χεζμπολά, ο Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσιγκτον, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας και απειλώντας πως οι επιθέσεις εναντίον του βορείου τμήματος της Ισραηλινής επικράτειας θα συνεχιστούν. Χθες, νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 8, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πολιτικής άμυνας του Παλαιστινιακού θύλακα. Με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε στο Λευκό Οίκο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, θέτοντας το επίκεντρο της συζήτησης την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και τη διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους. 4 αποκεφαλισμένα πτώματα βρέθηκαν μέσα σε μαύρες πλαστικές σακούλες από την αστυνομία στο εσωτερικό αυτοκινήτου που είχε εγκαταληφθεί στα περίχωρα του Κοινοβουλίου της Πολιτείας Γκερέρο του Μεξικού. Στις αθλητικές ειδήσεις, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία σε φιλικό που έγινε στη Στοκχόλμη. Αίσιο τέλος είχε για τον Όφη η υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα. Η κριτική ομάδα ανανέωσε το συμβόλαιο του εμπειροεπιθετικού για 3 ακόμα χρόνια. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 το βράδυ τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος της Basket League. Σχεδόν έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ βαθμία θα στραφούν σε βόρειους-βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Spalfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive-It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: καιρό.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026. Μια καλοκαιρινή όμορφη ημέρα ξημέρωσε και σήμερα. Είχαμε μια συννεφιά χθες περίεργη, όμως ο νοτιάς έφερε αυτά τα σύννεφα τις απογευματινές ώρες, αλλά σήμερα είναι μια πραγματικά ωραία μέρα και προϊονίζεται έτσι και το Σαββατοκύριακο που σταδιακά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Σήμερα στο Ηράκλειο 28 με 29 βαθμούς, ένα ελαφρύ αεράκι, βοριαδάκι φυσά αυτή την ώρα, ίσως να ενισχυθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας στα 4 μπουφόρ. Αύριο Σάββατο η θερμοκρασία ανεβαίνει σε υψηλότερα επίπεδα, 29 με 30 βαθμούς, σχεδόν άπνοια με ηλιοφάνεια. Την Κυριακή 7 Ιουνίου θερμοκρασία σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, 31 με 32 βαθμούς. Οι άνεμοι εξασθενημένοι 2-3 μποφόρ με επίσης ηλιοφάνεια. Δευτέρα 8 Ιουνίου 31 βαθμοί. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί στα 4 μποφόρ με ηλιοφάνεια επίσης. Την Τρίτη 9 Ιουνίου 31 βαθμοί. 9 Ιουνίου με 31-32 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί στα 4 μποφόρ και τέλος την Τετάρτη πάλι στους 30 βαθμούς. Εκεί θα είναι η θερμοκρασία προφανώς και την επόμενη εβδομάδα, με σχεδόν άπλιζο ότι έχουμε διαφοροποίηση σε σχέση με το Ηράκλειο και όντως σήμερα έχουμε 30 βαθμούς εκεί με βόρειους ανέμους 3 μποφόρ. Θα έχουμε όμως μια αυξημένη συννεφιά μετά τις μεσημβρινές ώρες και το απόγευμα προβλέπεται, λέει, ασθενής βροχή, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόγνωση. Δεν το είδα πάντως στο www.wide.com αυτό. Αύριο Σάββατο ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το απόγευμα, η θερμοκρασία όμως στους 29 βαθμούς και η άνεμη βορειοδυτική στα 4 μποφόρ. Την Κυριακή 31 βαθμοί, ανεβαίνει και εκεί το θερμόμετρο, η άνεμη βορειοδυτική στα 4 μποφόρ. Δευτέρα 30 βαθμοί Κελσίου, οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 5 μποφόρ από δυτικές διευθύνσεις. Την Τρίτη 9 του μήνα 31 βαθμοί. Την Τετάρτη 10 του μήνα επίσης το ίδιο με ηλιοφάνεια και 32 βαθμούς θερμοκρασία. Πάμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου να δούμε τις θερμοκρασίες. Στον Αγίου Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα και εκεί θα δείξει 29 με 30 βαθμούς. Η άνεμη βόρειο-δυτική στα 4 μποφόρ και όπως και στη Σιτία προβλέπεται συννεφιά τις απογευματινές ώρες και ίσως να έχουν μια στενή βροχή. Ίσως. Αύριο Σάββατο ηλιοφάνεια με 30 βαθμούς. Επίσης η άνεμη δυτική βορειοδυτική με ένταση 3-4 μποφόρ. Την Κυριακή 7 Ιουνίου 32 βαθμοί, ανεβαίνει το θερμόμετρο με επίσης δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους έντασης έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα 31 βαθμοί, ενισχύονται οι δυτικοί άνεμοι που θα γυρίσουν καθαρά σε δυτικούς οι άνεμοι με 5 μποφόρ ένταση. Την Τρίτη 9 Ιουνίου 31 βαθμοί, διατήρηση των δυτικών ανέμων σε αυτά τα επίπεδα και την Τετάρτη 31 βαθμοί, επίσης δυτική, βορειοδυτική άνεμη με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Πάμε λίγο στην περιοχή νότια του Ηρακλείου, στις Μοίρες. Στις Μοίρες σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 28 βαθμούς. Τις απογευματινές ώρες δίνει το meteo.gr μια ασθενή βροχή. Όχι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό από ό,τι βλέπω. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί στα 4 μποφόρ. Αύριο Σάββατο η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιοδυτικούς με ένταση 3 με 4 μποφόρ. Την Κυριακή τώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με 32 βαθμούς θερμοκρασία. Ανεβαίνει το θερμόμετρο με σχεδόν άπνοια. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 35 με 37 βαθμούς. Είναι αυτό που λέγαμε τις τελευταίες ημέρες, ότι στα νότια από την Κυριακή ουσιαστικά ανεβαίνει.

0: είναι ο υδράργυρος και κορυφώνεται την Δευτέρα με 37 βαθμούς θερμοκρασία και πέφτει λίγο την Τρίτη στους 34 βαθμούς, θα κάνει πάντως πολύ ζέστη με σχεδόν επίσης άπνοια. Τετάρτη 33 βαθμοί, επίσης το ίδιο, Τετάρτη 10 δηλαδή Ιουνίου. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο στους 29 βαθμούς, άνεμοι βόρειοι 3-4 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 30 βαθμοί, επίσης το ίδιο, με σχεδόν άπνοια και ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια και την Κυριακή 7 του μήνα με 30 βαθμούς θερμοκρασία. Την Δευτέρα 8 Ιουνίου 30 βαθμοί, την Τρίτη 30 με βόρειους εξασθενημένους ανέμους έως 3 μποφόρ και αραιή συννεφιά τις πρωινές και απογευματινές ώρες. Και τέλος την Τετάρτη η ίδια θερμοκρασία 29 βαθμοί με άπνοια και ηλιοφάνεια βεβαίως όπως και την Τρίτη. Πάμε τέλος να δούμε και την περιοχή των Χανίων, στα Χανιά. Το θερμόμετρο σήμερα στους 28 βαθμούς, η άνεμη βόρειο-δυτική στα 4-5 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 32 βαθμοί στα Χανιά με σχεδόν άπνοια 2-3 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Την Κυριακή το ίδιο 32 βαθμοί, τη Δευτέρα 32 ακριβώς το ίδιο με ηλιοφάνεια επίσης και άπνοια. Την Τρίτη 32 και την Τετάρτη 31 βαθμοί. Αυτά κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει διαφοροποίηση ουσιαστικά. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα έχουμε πολύ περισσότερη ζέστη στις νότιες περιοχές της Κρήτης σε σχέση με τα βόρεια παράλια, τουλάχιστον 3, 4 και 5 ίσως βαθμούς. Αυτά, πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ! Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλι. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Οι εξετάσεις αρχίζουν 8.30 ώρα, όπως είναι αυτό. Είναι η ώρα προσέλευσης, δηλαδή 8 η ώρα. Και η διάρκεια εξέταση των μαθημάτων είναι 3 ώρες. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους υποψήφιους. Τώρα, κανένας δεν αμφιβάλλει, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε μπει ήδη, δηλαδή, σε μια προεκλογική περίοδο. Πολύ σκληρή θα είναι αυτή η προεκλογική περίοδος. Θα είναι πολύ θερμό το καλοκαίρι. Όλα δείχνουν, όλα, ότι πάμε για εκλογές το φθινόπωρο και δεν νομίζω ότι θα έχει κανένας αντίρρηση πάνω σε αυτό. Τα σενάρια είναι πάρα πολλά, βέβαια. Άλλοι λένε ότι θα εξαντληθεί η τετραετία από τον Πρωθυπουργό, αλλά τα πράγματα δείχνουν ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο, με αφορμή βέβαια και την ίδρυση των νέων κομμάτων. Κάθε μέρα έχουμε και μία δημοσκόπηση, κάθε μέρα μία δημοσκόπηση, αλλά οι κινήσεις και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης δείχνουν ότι η προσφυγή στις κάλπες θα έρθει γρήγορα. Μαθαίνουμε ότι προτάθηκε από τον Πρωθυπουργό νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο νυν αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μετά από μακρά σκέψη, λένε τα στελέχη του Μεγάλου Μαξίμου, ως το πρόσωπο που θα αναλάβει να οργανώσει τη Νέα Δημοκρατία και να τρέξει το κόμμα στην προεκλογική περίοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και τραβάει ένα χαρτί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας, ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να προτείνει για νέο γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος τον ίν αναπληρωτή υπουργό, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η εκλογή του οποίου θα επιβεβαιωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη. Η επιλογή αυτή συνιστά μια κατεύθυνση οργανωτικής, να το πούμε, εγρήγορσης στο μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, καθώς στον δρόμο προς τις εκλογές χρειάζεται αναδιοργάνωση των τοπικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος στο πρόσωπο του κυρίου Κυριανάκη φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκει αυτό που θέλει να κάνει και να οργανώσει το κόμμα και να το θέσει σε ετοιμότητα εν ώψη των εκλογών. Από εκεί και έπειτα τώρα φαίνεται ότι αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει και σε ανασχηματισμό. Θα είναι ο εκλογικός ανασχηματισμός αυτός που θα σημειωθεί στην κυβέρνηση. Και φαίνεται ότι ο κύριος Κυριανάκης θα είναι ο τρίτος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας που θα δώσει ταυτόχρονα και τη μάχη του Σταυρού. Θα είναι και υποψήφιος ο κύριος Κυριανάκης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μάλλον την Πέμπτη, αφού ανακοινωθεί ότι θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κυριανάκης, θα έχουμε τον ανασχηματισμό, την από πάνω Πέμπτη δηλαδή ουσιαστικά, γιατί θα οριστεί και διάδοχος του Μακαρίτη υφυπουργού του Νίκου Ταγαράκη, κυρία του οποίου έγινε προχθές. Επίσης, πολλά στελέχη ετοιμάζονται να φορέσουν υπουργικό κουστούμι και δεν ξέρουμε αν θα γίνει και αναπλήρωση, ο ανασχηματισμός δηλαδή θα φέρει νέο πρόσωπο στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς έχουν αποχωρήσει και άλλοι υπουργοί που δεν έχουν αναπληρωθεί η θέση τους. Ο κύριος Μιλωνάκης επίσης είναι ακόμα ασθενή μετά το σοβαρό επεισόδιο που υπέστη και είναι σε κέντρο αποκατάστασης από ό,τι μαθαίνουμε. Άρα όλες οι κινήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, όλα τα άλλα κόμματα προετοιμάζονται. Ο Αλέξης Τσίπρας ψάχνει να βρει τα στελέχη εκείνα με τα οποία θα προχωρήσει στην εκλογική μάχη. Ήδη πάρα πολλά Και βεβαίως αποτελεί και ένα μεγάλο ερωτηματικό για το ΣΥΡΙΖΑ το τι θα γίνει στα κομματικά όργανα το Σαββατοκύριακο που συνεδριάζουν. Διότι οι δημοσκοπήσεις τον δίνουν στο 1,5-2%, που σημαίνει μια διάλυση εκ των έσω πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, αν και τα στελέχη του το διαψεύδουν. Θα δούμε όμως τι θα γίνει. Η κυρία Καριστιανού και αυτή προετοιμάζεται και ψάχνει να βρει τα στελέχη με τα οποία θα στελεχώσει βεβαίως και τον κομματικό μηχανισμό, τον όποιο κομματικό μηχανισμό προλάβει μέχρι τις εκλογές να στήσει, αλλά και τα ψηφοδέλτια, τα πρόσωπα δηλαδή που θα μετέχουν στην εκλογική μάχη. Από την άλλη πλευρά το ΠΑΣΟΚ και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο, εσωκομματικό, το οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήρθε στο εμπαρόδο, θα βρίσκεται την Κυριακή στο Ηράκλειο. Να πω επίσης ότι σήμερα θα βρίσκεται ο κύριος Αντώνης Σαμαράς στο Ηράκλειο για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου απόψε. Θα το δούμε αυτό το θέμα στη συνέχεια της εκπομπής. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός σε όλα τα κόμματα, καθώς οι δημοσκοπήσεις οι οποίες αφισβητούνται και από το ΠΑΣΟΚ αφισβητούνται αυτές οι δημοσκοπήσεις, γιατί πολλές από αυτές δίνουν το ΠΑΣΟΚ κάτω από το 10%. Υπάρχει ένας προβληματισμός στα στελέχη του, αλλά όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα και θα δούμε πώς θα κινηθούν τα κόμματα στο δρόμο προς τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Πάμε όμως τώρα σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται οι τοπικές αρχές στην Κρήτη, καθώς το νησί δοκιμάζεται από ένα πρωτοφανές κύμα μεταναστευτικών ροών. Με φόντο τις δραματικές εξελίξεις των τελευταίων 24 ώρων, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων συγκαλεί σήμερα το μεσημέρι κατεπίγουσα τηλεδιάσκεψη με αποκλειστικό αντικείμενο τη διαχείριση της κρίσης και το νέο νομοσχέδιο για το άσυλο. Το τελευταίο 24ωρο ήταν ενδεικτικό της πίεσης που ασκείται. Σχεδόν 400 άτομα εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν σε διάφορα σημεία, με πιο πρόσφατα τα περιστατικά με τους 56 παράτυπους μετανάστες που αφήχθηκαν στα Λούτρα στο Νότιο Ρέθυμνο τα ξημερώματα σήμερα και τους 74 που διασώθηκαν χθες το βράδυ νότια της Ιεράπετρας καθώς επέβαιναν σε ακυβέρνητο σκάφος. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Κατά τη συνάντησή του στη Σόφια με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε τη στρατηγική σημασία των δύο χωρών, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, τις υποδομές και την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Σαφές μήνυμα ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να υπάρξει μόνο με το Πασόκ στην πρώτη θέση, έστειλε ο Κώστας Τσουκαλάς, εξαπολύοντας παράλληλα αιχμές τόσο προς τη Νέα Δημοκρατία όσο και προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ενώπιση των συνεδριάσεων σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παπάς θα προτείνει την παραίτηση όλης της ηγετικής ομάδας από τα όργανα της Κουμουνδούρου και τη διεξαγωγή εκτάκτου συνεδρίου. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: που κρύβω. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά πάτης που οι πολίτες βιώνουν. Οι απατεώνες καραδοκούν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Δεν θα κουράζομαι να το επαναλαμβάνω αυτό. Άλλωστε, έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή τον πρώην διοικητή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τον κύριο Παπαπροδρόμου, τον Γιώργο, για να δώσει συμβουλές. Αλλά φαίνεται ότι οι απατεώνες χρησιμοποιούν και εφευρίσκουν κάθε φορά και νέους τρόπους προκειμένου να υφαρπάξουν κοσμήματα, χρήματα και κωδικούς από τους αλληποψίες τους πολίτες. Τελευταίο περιστατικό, ο άνθρωπος πήγε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με 1.000 ευρώ. Γιατί κάποιος τον εξαπάτησε λέγοντας ότι τραυματίστηκαν τα παιδιά του. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που χρησιμοποιούν, υποτίθεται με το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ, να βγάλουν έξω κοσμήματα, χρήματα, γιατί θα πάθουν, λέει, ηλεκτροπληξία λόγω του χρυσού. Πάρα πολλά. Υπάρχουν και τηλέφωνα τα οποία πέφτουν. Ακούστε τώρα τι είναι σε μένα προσωπικά. Σε μένα. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δέχομαι λοιπόν χθες το πρωί ένα τηλεφώνημα από το 6, το λέω αυτό, γιατί αυτό το τηλέφωνο να το σημειώσετε κάπου, μήπως σας πάρει. Δέχομαι λοιπόν, Δημήτρη, δεν στο είπα, το λέω τώρα όμως, δέχομαι χθες το πρωί ένα τηλέφωνο από το 6942 365 540. Σημειώστε το. 6942 365 540. Ακούγεται μια πολύ ευγενική κοπέλα, η οποία μου λέει: καλημέρα, ο κύριος Βαρδάκης, λέω, ο ίδιος. Λέει: ξέρετε, είμαστε από μια ασφαλιστική εταιρεία και σας παίρνουμε τηλέφωνο διότι είχατε ανοίξει, λέει, στο παρελθόν ένα επενδυτικό λογαριασμό με κρυπτονομίσματα. Και επειδή, λέει, ναι μεν δεν έγινε καμία κίνηση, δεν επενδύσατε σε κάτι, αλλά φαίνεται με την εγγραφή σας έχετε αποκομίσει ένα κέρδος 20.000 ευρώ. Προσέξτε τι μου είπε. Πολύ ευγενική. Με άπτεστα ελληνικά. Λέω, εγώ δεν νομίζω ότι έχω ανοίξει, λέω, επενδυτικό λογαριασμό. Όχι, μου λέει, έχετε ανοίξει, αφού βλέπω, λέει, τους κωδικούς σας. Λέω, ναι, και, λέει, κερδίσατε, λέει, μέχρι τώρα από την επένδυση αυτή που δεν, εσείς δεν βάλατε χρήματα, αλλά λόγω της εγγραφής είχατε ένα ποσό το οποίο, λέει, επενδύθηκε σε κρυπτονομίσματα, κερδίσατε 20.000 ευρώ και να μας δώσετε ένα IBAN για να σας βάλουμε τα χρήματα. Εμείς, λέω, και εσείς σαν ασφαλιστικοί τι κάνετε, λέει, εμείς διασφαλίζουμε να πάρετε τα χρήματα. Ακούστε τι μου είπε η κοπέλα. Βεβαίως εγώ αντιλήφθηκα αμέσως ότι πρόκειται περί απάτης, αλλά ήθελα να δω που το πάει. Λέω, και τι θέλετε τώρα να κάνουμε, λέω, γιατί εγώ δεν θυμάμαι να έχω ανοίξει λογαριασμό, αλλά εάν το λέτε εσείς, λέω, κάτι τα ξέρετε, τι θέλετε να κάνουμε, δεσποινής της, λέω. Λέει, να μας δώσετε, λέει, ένα IBAN, αλλά για να μπορέσουμε να πιστώσουμε τα χρήματα πρέπει να έχουμε εικόνα του περιβάλλοντος της τράπεζας, του e-banking σας, για να μπορούμε να κάνουμε, λέει, ένα συσχετισμό. Μάλιστα, λέω. Και θέλετε, λέω, τους κωδικούς του IBAN? Όχι, μου λέει. Εσείς θα μπείτε, λέει, στο περιβάλλον και θα μου στείλετε μόνο την εικόνα, τίποτε άλλο. Δηλαδή, τι λέω, λέει, θα κάνετε screenshot και θα μου στείλετε, λέει, σε ένα Viber που θα σας δώσω, θα μου στείλετε την εικόνα του περιβάλλοντος του e-banking σας. Λέω, σε ποια τράπεζα, λέει, έχετε λογαριασμούς? Της λέω εγώ, σε ποια τράπεζα? Λέει, εντάξει, λέω, αυτό. Λέω, συγγνώμη, λέω, αυτή η ασφαλιστική εταιρεία τώρα που εκπροσωπείτε εσείς για να διασφαλίσετε το κέρδος μου, πού έχει έδρα? Λέει, έχει σε διάφορες πόλεις. Δηλαδή, λέει, Λονδίνο, Παρίσι, Σιγκαπούρη. Λέω, και εσείς από πού παίρνετε τηλέφωνο τώρα? Λέει, από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο, της λέω. Και το τηλέφωνο 6942-365-540 τι είναι? Λέει, είναι το τηλέφωνο, λέει, της εταιρείας. Ένα από τα πολλά τηλέφωνα της εταιρείας. Λέω, ακούστε, λέω, κλείστε, λέω, το τηλέφωνο, αφήστε με ήσυχο, εγώ δεν έχω κάνει καμία επένδυση, ούτε έχω εγγραφή πουθενά, ούτε ασχολούμαι με κρυπτονομίσματα, ούτε τίποτε άλλο. Ήμουν έτοιμος να πάρω τον πρώην διοικητή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος μετά που έκλεισα το τηλέφωνο, να του δώσω το τηλέφωνο. Κάνω όμως μια κλήση να δω αυτό το τηλέφωνο αν απαντάει, τίποτα, νεκρό. Λοιπόν, το λέω αυτό επειδή, εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να την πατήσουν και να μπουν σε ένα, τους δώσουν είτε κωδικούς, αυτή δεν ήθελε βέβαια κωδικούς, ήθελε λέει να δει το περιβάλλον της τράπεζας. Είναι απάτες με κρυπτονομίσματα, με την πρόφαση των κρυπτονομισμάτων και κάποιων επενδύσεων. Το τηλέφωνο, θα το ξαναπώ, βέβαια το ξαναπώ, εγώ το λέω για να το σημειώσετε, διότι πραγματικά μπορεί να, αυτό το τηλέφωνο, αν το καταχάς, εάν το ψάξετε, γιατί το ψάξα μετά στο ίντερνετ, γράφει όντως ότι είναι απάτη, το γράφει, αν το βάλετε, το γκουγκλάρετε δηλαδή. 6-9-42-3-65-5-40. Καλύτερο είναι να μην το σηκώσετε καθόλου, να μην απαντήσετε δηλαδή καθόλου σε αυτό το τηλέφωνο. Μην τους αφήσετε ένα, έστω και ένα περιθώριο να σας πούν το οτιδήποτε. Αφήστε το. Το ξαναλέω. 6-9-42-3-65-5-40. Λοιπόν, αυτά, αν το γκουκλάρετε, θα δείτε ότι είναι όντως ένα επικίνδυνο, όπως γράφει, τηλέφωνο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έτσι για να προσέχουμε, διότι και άλλες φορές σας έχω πει ότι και σε μένα προσωπικά έχουν έρθει μηνύματα με SMS, τα οποία βεβαίως διαγράφω αμέσως, και σε άλλους πολίτες. Καλύτερα διαγράψτε τα, μην ανοίξετε κανένα link, μην κάνετε οποιαδήποτε κίνηση. Και το λέω κυρίως για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που μπορεί να πιστέψουν το οτιδήποτε. Δεν ξέρω, οι υπόλοιποι μπορεί να είναι κάπως πιο υποψιασμένοι. Αλλά όταν οι απατεώνες παίρνουν και έτσι με πρόφαση ότι έχουν τραυματιστεί τα παιδιά ενός ηλικιωμένου, τα εγγόνια ή δεν ξέρω τι, μπορεί να πέσουν θύματα απάτης, και το έχουμε δει αυτό, το έχουμε δει. Μην πέφτετε θύματα απάτης, διότι είναι κρίμα, είναι πραγματικά κρίμα να υφαρπάζουν οι απατεώνες τα χρήματά σας. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, πάμε, γιατί σήμερα θα βρίσκεται στο Ηράκλειο ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα βρεθεί στην ίδια, που, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη δηλαδή, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η δημόσια παρέμβαση, που όλοι αναμένουν ότι θα έχει ένα ιδιαίτερο πολιτικό βάρος την ώρα που φουντώνουν τα σενάρια ότι είναι έτοιμος να ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος. Έτσι λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός σήμερα το απόγευμα στο επιμελητήριο θα συμμετέχει στον κύκλο συζητήσεων του Φόρουμ Ιδεών Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο, και θα περιμένουμε να δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι ακριβώς θα πει ο κύριος Σαμαράς. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Πρινιωτάκη. Ο κύριος Πρινιωτάκης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου, αλλά είναι και μέλος του Φόρουμ και εκπρόσωπος του Φόρουμ, οπότε θα μας πει περισσότερα για την απόψινή εκδήλωση. Κύριε Πρινιωτάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρδάκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαντάζομαι ότι όλοι θα περιμένουν απόψε να δουν, να ακούσουν μάλλον και να δουν τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό, το τι θα πει στο επιμελητήριο. Για πείτε μας για την απόψινη λοιπόν εκδήλωση.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή μας εκδήλωση, και αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχος της. Ναι. Σήμερα λοιπόν στις 7 η ώρα στο επιμελητήριο Ηρακλείου, στην αίθουσα Καστελάκη, ανοίγουμε τον κύκλο συζητήσεων με τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας. Ναι. Και σήμερα κεντρικός καλεσμένος μας είναι ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς. Το συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο συναδελφός σας δημοσιογράφος, ο κ. Χαραλαμπίδης. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς ανοίγει αυτό τον κύκλο συζητήσεων, τον οποίο προφανώς θα πάρουν τη σκυτάλη και οι υπόλοιποι πρώην πρωθυπουργοί της χώρας, κύριος Καραμαλής, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Τσίπρας και βεβαίως θα προσκληθεί και ο νυν πρωθυπουργός. Ναι. Αυτό το οποίο στοχεύουμε μέσα από την σημερινή μας εκδήλωση είναι να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση, το διάλογο, τη σκέψη, την κριτική που νομίζω ότι πραγματικά έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. Οφείλω βεβαίως να πω ότι εμείς που διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση είμαστε μια ανεξάρτητη συμμετοχική δεξαμενή σκέψη, ένα think tank, το οποίο αυτό έχει ως στόχο να ανοίγει τον πολιτικό διάλογο, να κάνουμε συζητήσεις, να προβληματιζόμαστε, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Βαρδάκη, ότι βρισκόμαστε σε προεκλογικό χρόνο, ασχέτως αν οι εκλογές γίνουν σε 5 ή σε 12 μήνες.
0: Ναι. Πάντως η Νέα Δημοκρατία, μια που το αναφέρατε, βεβαίως ο όμιλος αυτός προβληματισμού και το think tank, εν πάση περιπτώσει, το οποίο έχει κάνει και άλλες εκδηλώσεις τους προηγούμενους μήνες, είναι ανεξάρτητο και φαίνεται αυτό, διότι προσκαλούνται από όλα τα κόμματα, στελέχη ή πρώην πρωθυπουργοί, όπως μας είπατε, και υπάρχει μια έτσι ευρύτερη, ένα ευρύτερο νόημα σκέψης, άλλωστε αυτό είναι και ο τίτλος του Think Tank. Φαίνεται ότι είναι σε εκλογική ετοιμότητα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία, αλλάζει και ο γραμματέας. Νομίζω ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Το θέμα είναι πότε θα πατήσει το κουμπί ο πρωθυπουργός. Από εκεί και

0: Επίτα, η απόψινή συζήτηση που οργανώνεται με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Διότι τα σενάρια, κύριε Πρινιωτάκη, είναι πολλά, έτσι, να το πάμε λίγο πιο πολιτικά τη συζήτηση. Είναι σενάρια τα οποία θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να ιδρύει και αυτός κόμμα. Και επίσης μαθαίνουμε ότι θα έχει συναντήσεις με πολλά στελέχη, φιλικά και ενδεχομένως και ίσως και από άλλους χώρους που μπορούν να συμφωνούν με τις σκέψεις του. Και μάλιστα θα είναι και αύριο εδώ. Δεν ξέρω αν εσείς το επιβεβαιώνετε. Θα είναι και αύριο στο Ηράκλειο ο κύριος Σαμαράς.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, εμείς απλώς απευθύναμε την πρόσκληση στον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος θα συμμετάσχει στη σημερινή εκδήλωση. Δεν γνωρίζουμε ούτε το περιεχόμενο της ομιλίας του, το τι θα πει, ούτε το περαιτέρω πρόγραμμά του.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι ώρα είναι απόψε η εκδήλωση, κύριε Πρινιωτάκη?
1: Σήμερα είναι στις 7 η ώρα, στην αίθουσα Καστελάκη, στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Είναι μια ανοιχτή εκδήλωση. Περιμένουμε όλους τους πολίτες του Ηρακλείου, ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου και φάσματος. Διότι αυτό που είπατε και πριν, εμείς οι ίδιοι που ανήκουμε στο νόημα Κρήτη, που ερχόμαστε από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, οι μπροστάριδες αυτής της προσπάθειας είναι ο κ. Γρηγόρης Πασπάτης, ο κ. Φαγίσος Λαμπρινός, ο κ. Ηλίας Λιγερός, ο κ. Γιάννης Ραμουτσάκης, οι οποίοι έχουν γνωστή επιστημονική διαδρομή αλλά και πολιτική διαδρομή ο καθένας από αυτούς, διαφορετικούς
0: χώρους.
1: Και αυτό, πολύ σωστό. Και αυτό είναι και το σημαντικό αυτής της πρωτοβουλίας μας, ότι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους ερχόμαστε να ακούσουμε διαφορετικές απόψεις, να προβληματιστούμε και να συμμετάσχουμε στο δημόσιο διάλογο.
0: Έτσι. Κύριε Πρινιωτάκη, σας ευχαριστώ πολύ. 7 η ώρα λοιπόν απόψε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου η συνάντηση αυτή η εκδήλωση που διοργανώνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Είναι σε επαγνύπνιση πάντως το Μέγαρο Μαξίμου. Διότι ανά πάσα ώρα και στιγμή λένε τα σενάρια, δεν ξέρουμε αν θα γίνει τελικά, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι έτοιμος να προβεί στην ανακοίνωση του κόμματος. Όποια στιγμή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη, ίσως και το αμέσως επόμενο διάστημα. Λες, Δημήτρη, να έχουμε καμιά έκπληξη σήμερα από το Ηράκλειο και να ακούσουμε τον Αντώνη Σαμαρά να λέει για την ίδρυση κόμματος. Ξέρετε, στην πολιτική τα πανταρή δεν είναι τίποτα σίγουρο, δεν είναι επίσης τίποτα επιβεβαιωμένο, όλα όμως κρίνονται στην πορεία, κρίνονται με τον οδικό χάρτη που έχει χαράξει ο καθένας. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Η πρόθεση πάντως του πρώην Πρωθυπουργού να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος μαζί με τα ευρήματα βεβαίως των δημοσκοπήσεων έχουν θέσει το Μέγαρο Μαξίμου και την Πειραιώς σε επαγρύπνηση, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα σημάνει, όπως εκτιμάται, και νέα διαρροή ψηφοφόρων από τη δεξιά δεξαμενή. Όλα αυτά είναι ζητήματα που απασχολούν το κυβερνοκόμμα, απασχολούν όμως και τα υπόλοιπα κόμματα. Διότι σε μια τέτοια περίπτωση ίδρυσης κόμματος Αντώνη Σαμαρά και ο Κυριάκος Βελόπουλος θα χάσει ψηφοφόρους και ενδεχομένως η Λατινοπούλου, που φαίνεται πολύ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, απόψε είναι η εκδήλωση, θα δούμε τι θα πει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά. 99 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ.

0: ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Υπάρχει ένας γενικότερος ξεσηκωμός, κυρίες και κύριοι, για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Λασίθι. Υπάρχει διαμαρτυρία για τη Θρυπτή, για τη Σιτία, για την περιοχή του Πάνω Μεραμπέλου, στην περιοχή του Καρυδίου. Και μαθαίνουμε ότι πλέον η εγκατάσταση ανεμογεννητριών δεν είναι οι συνηθισμένες ανεμογεννήτριες που βλέπουμε, που έτσι κι αλλιώς είναι μεγάλων διαστάσεων. Εδώ μιλάμε για ανεμογεννήτριες των 185 μέτρων ύψος και 155 μέτρων άνοιγμα πτέρυγος. Δηλαδή μιλάμε για τεράστια κατασκευάσματα. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τις ανεμόσιμες πηγές ενέργειας μας έχει απασχολήσει και άλλες φορές. Και θέλω να δω τώρα ο σχεδιασμός ποιος είναι ακριβώς και τι πρόκειται να γίνει και να δούμε η εγκατάσταση, η χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έτσι όπως εξελίσσεται στην Κρήτη, ποια θα είναι ενδεχομένως τα ωφέλη, γιατί διαμαρτύρεται ο κόσμος και τι λέει και η περιφέρεια για όλα αυτά. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ξυλούρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρδάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται, έχουμε πάλι έτσι ένα έντονο κύμα διαμαρτυριών, κύριε Ξυλούρη. Και θέλω όμως να συζητήσουμε λίγο και γενικότερα το σχεδιασμό και τη χωροθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως και τα ωφέλη, βέβαια. Γιατί και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, ποιο είναι το όφελος δηλαδή ουσιαστικά από την εγκατάσταση τέτοιων ανεμογεννητριών.
1: Ναι, το άκουσα και εγώ, κύριε Βαρδάκη, ότι υπάρχει μια συζήτηση στο Δήμο, στην περιοχή, ότι εκφράζουν την αντίθεσή τους. Εκφράζουν την αντίθεσή τους με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Είναι δικαίωμά τους, αναμενόμενο, ο καθένας έχει την δική του άποψη, τη δική του οπτική για το θέμα των ΑΠΕ. Ναι. Φυσιολογικά πράγματα είναι, δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι κάτι εξεζητημένο ή κάτι διαφορετικό αυτό που κάνουν οι άνθρωποι. Εκφράζουν την άποψή τους με έναν τρόπο φανερό, δημόσιο. Λένε όχι στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, φαντάζομαι εννοούν στην περιοχή τη συγκεκριμένη.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο. Μαθαίνω και για το Πάνω Μεραμπέλο, μαθαίνω για τη Σιτία, μαθαίνω για τη Θρυπτή. Δηλαδή, γενικότερα βλέπω ότι έχουν επιλεγεί κάποιες περιοχές για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η απόφαση, πώς ελήφθη μια απόφαση, αν έχει ληφθεί καταρχάς απόφαση, αν έχετε γνωμοδοτήσει εσείς για αυτές τις περιοχές. Γιατί
1: Όχι, βέβαια, δεν έχουμε γνωμοδοτήσει. Να βάλω το πλαίσιο, παρακαλώ. Πάνω στο οποίο γίνεται αυτή η κίνηση και η προσπάθεια εγκαταστάσεων.

0: κατάσταση ανεμογεννητριών από εταιρείες, από μικρές, μεγάλες εταιρείες, ναι, από φορείς, εν πάση περιπτώσει, κυρίως οι εταιρείες είναι βέβαια, αλλά ναι, αυτές που είναι γνωστές. Το πλαίσιο που μπαίνει για την εγκατάσταση των ΑΠΕ, θα έλεγα εγώ γενικότερα, είναι μέσα στη φιλοσοφία και τη λογική ότι πρέπει να σταματήσει η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με την καύση υδρογόνου ανθράκων. Δηλαδή να μην καίμε πετρέλαιο, να παράγουμε ρεύμα. Ναι. Ούτε φυσικό αέριο που έχει μπει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας. Αυτό στην Κρήτη έχει γίνει. Δηλαδή τα εργοστάσια που παρήγαγαν το ηλεκτρικό ρεύμα στα λινοπεράματα, στο Αθερινόλακο και στην Ξηροκαμάρα, στη Χανιά, έχουν σταματήσει.
1: Λόγω και της μεγάλης και μικρής ηλεκτρικής διασύνδεσης.
0: Ακριβώς. Ναι. Έγινε λοιπόν η μικρή διασύνδεση από τα Χανιά πριν μερικά χρόνια και ευτυχώς που εκείνη την ώρα ήταν, συνέπεσε να γίνονται οι δοκιμές όπως πρέπει να γίνονται σε μια τέτοια εγκατάσταση. Και επειδή χρειαζόταν ρεύμα η Κρήτη, ευτυχώς που ήταν εκείνη την ώρα και συνέπεσε να λειτουργήσει, οπότε προλάβανε η ΔΕΗ, εν πάση περιπτώσει οι φορείς του ρεύματος, προλάβανε και ένα blackout στην Κρήτη. Ναι. Δηλαδή μας είπαν ότι αν δεν υπήρχε, υπήρχε θέμα. Ήρθε λοιπόν η μεγάλη διασύνδεση, είναι γύρω στο 1,5 γιγαβάτ η χωρητικότητα των δύο καλωδίων, είναι ένα και 500 πες το άλλο, ναι, κάτι λιγότερο, ναι, που συνδέει την Κρήτη με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Είμαστε κορμός δηλαδή, είμαστε ένα μήμα του κορμού της Ηπειρωτικής Ελλάδας, δηλαδή του κεντρικού δικτύου, σαν να είμαστε στεριά.
1: Ναι.
0: Αυτό εξασφαλίζει επάρκεια, θα έλεγα και ασφάλεια, σε πολύ μεγάλο βαθμό, για την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται η Κρήτη, η οποία χρειάζεται μεγάλες ποσότητες, και καταλαβαίνουμε όλοι λόγω τουρισμού και όχι μόνο στην Κρήτη. Γύρω στο 1 γίγα, 930 μεγαβάτ ήταν η περσινή maximum κατανάλωση ισχύς που έπρεπε να είναι εγκατεστημένη για παραγωγή ρεύματος. Σήμερα λοιπόν έχουμε αυτό το σύστημα. Έχουμε διασύνδεση στην Κρήτη, έχουμε ντόπια παραγωγή, υπάρχει δηλαδή παραγωγή από ανεμογεννήτριες εγκατεστημένες από παλιά,
1: ναι,
0: και φωτοβολταϊκά επίσης εγκατεστημένα από παλιά. Τα τελευταία χρόνια έχουν μπει τα μικρά φωτοβολταϊκά, αυτά που λέμε τετρακοσάρια, ήδη τα βλέπουμε ότι μπαίνουν τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι κάπως ανεπτυγμένα. Οι ανεμογεννήτριες είναι παλιές όλες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πάνω από 10 χρόνια. Σε ένα σημείο έχει γίνει αντικατάσταση η ΔΕΗ στο Μονιού το Πλού, και σε ένα άλλο σημείο πήραν ανανέωση της άδειας και μείναν οι ίδιες. Δηλαδή δεν έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές στην Κρήτη από την τελευταία δεκαετία, για να μπω παραπάνω.
1: Ναι. Δεν έχει γίνει νέα εγκατάσταση, λοιπόν, λέτε. Δεν έχει γίνει νέα εγκατάσταση, λέτε.
0: Νέα εγκατάσταση, ναι. Μάλιστα. Σας είπα, στη ΔΕΗ, η ΔΕΗ έκανε μια αντικατάσταση των παλιών ανεμογεννητριών που ήταν μικρές, από τις 18 νομίζω ή 18-20 πήγε σε 2. Τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα είχε υποχρέωση να κάνει αποκατάσταση, την οποία την έχει κάνει, στο χώρο εννοώ, και θα πάμε κάποια στιγμή να δούμε και για την περιβαλλοντική ζημιά που μπορεί να έχει γίνει, ή αν έχει γίνει, να επιβάλλουμε κάποια πράγματα να αλλάξουν. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ στην Κρήτη, μαζί με την Κέντο Βιοαέριο, που μικρές μοναδούλες υπάρχουν, αλλά υπάρχουν, όπως ναι, στο Αμάρι για παράδειγμα ή στη Βιομηχανική, είναι γύρω στα 330 μεγαβάτ, κύριε Βαρδάκη.
1: Και εμείς θέλουμε 900. 330... Και εμείς θέλουμε 900.
0: Προσέξτε, εμείς θέλουμε 900 στο πικ.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, αν εγκαταστήσει κανείς στην Κρήτη 900 μεγαβάτ ηλιακά πάνελ, ας το πάμε έτσι απλά. Αυτά δουλεύουν το πρωί, τέτοια ώρα, λίγο νωρίτερα, μέχρι τις 5-6 ώρα που έχει ήλιο. Το βράδυ τι θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Το βράδυ τι θα κάνουμε. Από πού θα παίρνουμε ρεύμα.
1: Αν είχαμε όμως αποθηκευτικούς χώρους, θα έρθουμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Είναι αυτό που λέτε κι εσείς τώρα. Το βράδυ τι κάνουμε όταν δεν έχει άνεμο και δεν έχουμε ήλιο.
0: Σωστά.
1: Και όχι μόνο λοιπόν εδώ, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Ναι.
0: Βεβαίως. Δεν θέλουμε λοιπόν τις ανεμογεννήτριες, γιατί κάνουν ζημιά. Συμφωνώ απολύτως. Κάνουν ζημιά στα βουνά, στις κορφές. Η περιφέρεια, γιατί πρέπει να πω και τι έχει κάνει η περιφέρεια. Παρά το ότι ο νόμος δεν απαγορεύει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις περιοχές Natura, η περιφέρεια Κρήτης, με απόφαση ομόφωνη μάλιστα του Περιφερειακού του Συμβουλίου τώρα και χρόνια,

0: χρόνια, μετά ο πρώτος περιφερειάρχης.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν συμφωνεί με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε περιοχές Natura. Και σας λέω λοιπόν ότι δεν έχει περάσει καμία επένδυση, καμία, από εμάς εννοώ την περιφέρεια, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, εκφράζοντας τον περιφερειάρχη, την περιφέρεια εκφράζουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καμία επένδυση σε περιοχή Natura. Γιατί λέμε, έχουμε χώρους άλλους, ας γίνει μια χωροθέτηση διαφορετική. Όχι περιοχές Natura, όχι σε μεγάλα υψόμετρα, λέει η περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Ας μην είναι Natura. Δεν πειράζει. Όχι σε μεγάλα υψόμετρα, γιατί στα μεγάλα υψόμετρα χρειάζεται περισσότερα έργα, συνοδά έργα για να εγκατασταθούν αυτές οι μεγάλες ανεμογέννητρες ή τα φωτοβολταϊκά. Όχι σε μεγάλες κλίσεις. Δηλαδή έχουμε κάποιες όρους, να το πω έτσι, οι οποίες, να σας πω κύριε Βαρδάκη, έχουν γίνει σεβαστές μέχρι τώρα.
1: Ναι, να ρωτήσω.
0: Εντάξει,
1: κάτι.
0: Τώρα για την χωροθέτηση. Ναι. Παρακαλώ.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή διάβασα σφοδρές αντιδράσεις, παραδείγματος χάρη για το Πάνω Μεραμπέλο. Δηλαδή πάνω από το Καστέλι Φουρνής, στο Καρύδιο.
0: Τι απάντησαν τον άνθρωπο, καλά κάνουνε. Δεν, συμφωνώ,
1: ναι,
0: δεν
1: έχει γίνει διαβούλευση για τη μελέτη αυτή περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Δηλαδή,
0: όχι, δεν έχει γίνει. Η διαβούλευση, ρε Βαρδάκη, γίνεται με τον κόσμο, ναι, με τους φορείς. Είναι ήδη στον αέρα. Ήδη τώρα που μιλάμε, ναι, είναι στον αέρα. Η, ναι, διαβούλευση είναι ανοιχτή. Όταν τελειώσει η διαβούλευση, έτσι λέει ο νόμος, ναι, έρχεται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που έχει αναλάβει με απόφαση του Περιφερειάρχη την αρμοδιότητα να πει την άποψή της. Ναι. Γνωμοδοτούμε. Και εμείς γνωμοδοτούμε. Το κράτος αποφασίζει.
1: Ναι. Θέλω να μου πείτε και
0: δεν έχει έρθει όμως ακόμα σε εμάς.
1: Ναι, ναι. Θέλω να μου πείτε το εξής. Επειδή φαίνεται ότι λέτε, το είπατε κι εσείς, αλλά και φαίνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια, ναι, είχαμε πριν από 10 χρόνια εγκατάσταση αιωλικών πάρκων σε διάφορα σημεία της Κρήτης. Το Λασίθι φαίνεται να είναι λίγο πιο επιβαρημένο από άλλες περιοχές. Και τώρα μαθαίνουμε ότι, ναι, πλέον οι ανεμογεννήτριες δεν θα είναι αυτές που γνωρίζουμε τώρα, που έτσι και αλλιώς είναι τεραστίου μεγέθους, θα είναι ακόμα μεγαλύτερες. Δηλαδή 185 μέτρα ύψος και 155 μέτρα άνοιγμα πτερίγων. Μιλάμε για τεράστιες κατασκευές. Και για φανταστείτε σε μια περιοχή να είναι 24 τέτοιες ανεμογεννήτριες, τι έχει να συμβεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι...
0: Όλα αυτά μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο, κύριε Βαρδάκη.
1: Ναι.
0: Όλα μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που εγώ τουλάχιστον περιμένω,
1: ναι,
0: να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση και για το μέγεθος των ανεμογεννητριών, για τον αριθμό των ανεμογεννητριών, για τη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών και των ηλιακών πάνελ, για την σωστή, να το πω έτσι, κατανομή και του αριθμού και του χώρου των ΑΠΕ. Η άποψη που λέει δεν συμφωνώ γιατί χαλά το περιβάλλον, συμφωνώ, δεν το χαλά το περιβάλλον, βεβαίως. Ένας αγροτικός δρόμος χαλά το περιβάλλον. Μη λέμε τώρα τέτοια θηρία, άμα πάνε ανοίγουν δρόμους, βέβαια. Είναι αυτονόητα πράγματα. Αυτά που λένε οι άνθρωποι είναι λογικά δηλαδή. Όμως πρέπει να καταλήξουμε. Χρειαζόμαστε στην Κρήτη μονάδες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Ας καθίσουμε λοιπόν κάτω να το συζητήσουμε ως Κρήτη. Πόσες χρειαζόμαστε και πού τις χρειαζόμαστε. Τώρα που μιλάμε, ναι, τώρα, σήμερα που, ναι, μιλάμε, κύριε Βαρδάκη.
1: Να προχωρήσω ένα βήμα παρακάτω τη συζήτηση.
0: Να πω κάτι που πρέπει,
1: παρακαλώ,
0: να το ακούσουν οι τηλεθεατές.
1: Παρακαλώ.
0: Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση, τώρα, το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ότι υπάρχει ένα χωροταξικό των ΑΠΕ από το 10 και μετά, με βάση το οποίο κινείται η περιφέρεια για να χωροθετήσει εισαγωγικά. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μια καινούρια χωροθέτηση των ΑΠΕ σε διαβούλευση.
1: Ναι.
0: Ας μπούμε όλοι να μιλήσουμε, να προτείνουμε πού θέλουμε, αν θέλουμε, πόσες θέλουμε και γιατί τις θέλουμε. Έτσι όπως έρχονται οι προτάσεις σε εμάς, στους Δήμους, είναι αυτό που λένε στο χωριό μου, εκεί και ως έτυχε. Δηλαδή όπου βρεθούμε, όπου έχουν κάνει προτάσεις οι εταιρείες, όπου έχει πει το κράτος πριν 15 χρόνια, όπου έχει δώσει άδειες η ΡΑΕ,
1: έχετε δίκιο
0: όπου
1: σε αυτό,
0: έχει ανακαλέσει άδειες.
1: Έχετε δίκιο
0: και
1: σε
0: ερχόμαστε
1: αυτό.
0: Εμείς λοιπόν, ναι, ερχόμαστε εμείς ως περιφέρεια και καταλαβαίνουμε το τεράστιο βάρος που βαλάμε, να γνωμοδοτήσουμε και να χωροθετήσουμε πού θα πάνε και πόσοι θα πάνε. Ωραία, να υπάρξει λοιπόν χωροθέτηση, να συμφωνήσουμε κάπου. Και δεύτερο, να υπάρξει, που φαίνεται ότι έχει ανατεθεί η μελέτη και την περιμένω να την παραλάβω, η φέρουσα ικανότητα, δηλαδή πόσα στην Κρήτη, 1 γίγα, 10 γίγα, 3.

0: 300 γίγα, τα νούμερα τα λέω.
1: Ναι, εντάξει, ναι, το αντιλαμβανόμαστε. Ναι.
0: Όταν συζητάμε για μια εγκατάσταση στο Μεραμπέλο, που έχουν δίκιο οι άνθρωποι, καλά κάνουν και συμφωνώ μαζί του, ή μια εγκατάσταση στα Χανιά ή στο Ρέθυμνο, έχει έρθει στο Αμάρι τώρα. Προτάσεις καινούργιες. Και ερχόμαστε να τις κουβεντιάζουμε χωρίς να έχουμε, αν θέλετε, τη δυνατότητα της αλλαγής χωροθέτησης, να έχουμε ένα μπούσουλα, να λέει τόσα θέλουμε και εκεί θα πάνε. Τότε αυτά που γίνονται σήμερα, αυτά θα γίνονται.
1: Μάλιστα.
0: Να... Η άποψη όμως ότι δεν θα κάνουμε ΑΠΕ, δεν θα βάλουμε ΑΠΕ, γιατί
1: ωραία,
0: να
1: εγώ θέλω,
0: οι άλλοι.
1: Ναι. Εντάξει, θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Ξυλούρη. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και μάλιστα έκανα μια εκτενέστατη αναφορά πριν από λίγες ημέρες εδώ στην εκπομπή. Δηλαδή, έχουμε την εγκατάσταση αυτή τη στιγμή αυτών των, των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών που δίνουν ένα συγκεκριμένο χώρο ρεύματος, εν πάση περιπτώσει, και την παραγωγή ρεύματος στο νησί μας. Ποια είναι τα ωφέλη όμως τελικά? Διότι εδώ βλέπουμε ότι σταμάτησε τη λειτουργία του το εργοστάσιο της ΔΕΗ στα Ελληνοπεράματα, που κόστιζε 400 εκατομμύρια το χρόνο. Τώρα
0: εκατομμύρια
1: θα ήταν και,
0: το χρόνο.
1: Ναι, θα ήταν και ακριβότερο τώρα. Με τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων θα ήταν και ακριβότερη η παραγωγή του ρεύματος. Σταμάτησε αυτό. Έχει πέσει η τιμή του ρεύματος, γιατί δεν είναι μόνο όφελος των κριτικών, είναι όλης Ελλάδος. Έχουμε αποθηκευτικούς χώρους για να αποθηκεύουμε το ηλεκτρικό ρεύμα όταν παράγεται την ημέρα από τα φωτοβολταϊκά και το όποτε έχει αέρα από τα αιωλικά πάρκα, για να μην χρησιμοποιούμε το φυσικό αέριο τις βραδινές ώρες. Διαβάσατε και είπαμε και εμείς τι γίνεται με τη Βουλγαρία. Εξάγουμε τζάμπα ρεύμα στη Βουλγαρία, η οποία μας το επανεισάγει τις βραδινές ώρες σε τριπλάσια τιμή. Μα δεν είναι όμως προκλητικό
0: το ίδιο ρεύμα το βράδυ?
1: Ναι, να φτιάξουμε.
0: Μαζί, βάλατε το ζήτημα της διαχείρισης της ενέργειας καρδιά του. Αυτό που είπατε είναι το πρόβλημα.
1: Ωραία. Και εγώ λέω το εξής. Ωραία. Εσύ, τάντε εταιρεία που θες να εγκαταστήσεις ένα φωτοβολταϊκό, γιατί δεν κάνεις λοιπόν και ένα σταθμό, ένα αποθηκευτικό χώρο όπως η Βουλγαρία για να αποθηκεύεις το ρεύμα? Να κάνεις και εκεί μια επένδυση δηλαδή, ώστε να υπάρχει πραγματικά όφελος, να μην πληρώνουμε τόσο ακριβά τους λογαριασμούς. Τι λέτε εσείς πάνω σε αυτό?
0: Συμφωνώ απολύτως. Προσέξτε, οι προτάσεις που έρχονται πια στη ΡΑΕ για να τους δώσει αδειοδότηση, που έχουν μειωθεί σε σχέση, οι αδειοδοτήσεις οι παλιές έχουν μειωθεί, είχαν δοθεί 2 γίγα στις εταιρείες και έχει κατέβει στο 1 γίγα. Δηλαδή έχουν κοπεί πάρα πολλές από τις προτάσεις, όχι επενδύσεις, γιατί δεν έχουν γίνει επενδύσεις. Έχουν μειωθεί αρκετά. Οι προτάσεις όμως που έρχονται τα τελευταία, από όσο βλέπω, έχουν μέσα και αποθήκευση. Εγώ θέλω όμως να πω, συμφωνώ δηλαδή, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Να αποθηκεύεται η ενέργεια για να μπορούμε να την έχουμε το βράδυ που δεν ψάει ή δεν έχει ήλιο. Τι να πω όμως, κύριε Βαρδάκη, τώρα. Ένα αντλιοσθηματικό υπάρχει στην Κρήτη που έχει εγκριθεί. Αυτό στο Αμάρι. Υπήρχε άλλη μια πρόταση κάπου εδώ ανατολικά του Ηρακλείου, η οποία δεν πέρασε. Δικαιολογημένα ενδεχομένως, να το πω. Εντάξει, μπορεί να είναι δικαιολογημένο. Μπορούσε να βρουν μια καλύτερη λύση. Δεν πέρασε. Μία εγκατάσταση αντλιοσθηματικής. Δηλαδή παίρνει το νερό από χαμηλά, το ανεβάζει ψηλά όταν έχει φτηνό ρεύμα, και το βράδυ που δεν έχει ρεύμα κατεβαίνει το νερό και παράγει ρεύμα για να το δίνει στον κόσμο. Το δεύτερο, η δεύτερη λύση που υπάρχει και πρέπει να μπει στη ζωή μας, δείτε όμως τις αντιδράσεις του κόσμου, είναι οι μπαταρίες.
1: Ναι.
0: Όπου υπάρχει πρόταση για μπαταρίες, για εγκατάσταση μπαταριών, γίνεται ο κακός χαμός. Όχι μπαταρίες. Ξέρετε πόσα αυτοκίνητα έχει Κρήτη?
1: Μα συγγνώμη, και πώς θα αποθηκεύεται το ρεύμα?
0: Έχει, για να μπω εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Το καθένα έχει μια μπαταρία. Χειρότερη κατάσταση. Αυτές δεν είναι επικίνδυνες. Οι άλλες είναι επικίνδυνες. Να βάλουμε όρους. Ρε παιδιά. Και η αποθήκευση του φυσικού αερίου επικίνδυνη είναι. Όροι μπαίνουν για να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Και τα βενζινάδικα, οι βενζίνες, η μεταφορά τους, υπάρχουν κίνδυνοι. Προφανώς υπάρχουν. Προφανέστατα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να συνοηθούμε. Πόση θέλουμε αποθήκευση, πόση ενέργεια θέλουμε να αποθηκεύεται και πού θα την αποθηκεύουμε.
1: Μάλιστα.
0: Σας λοιπόν είπα, 900 ΜΒ είναι οι ανάγκες στο πικ.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον, να μην πω αυτό, και όχι μόνο 900. Και δεύτερον, να έχουμε ενέργεια το βράδυ, τις ώρες που δεν φυσά, που δεν λιάζει. Πρέπει να καθίσουμε.

0: κάτω να κουβεντιάσουμε. Αν το αφήσουμε στην τύχη τους, τι ακριβότερο θα είναι το ρεύμα και θα μπουν και οπουδήποτε. Και αν αντιδρούμε με έναν τρόπο χωρίς επιχειρήματα, κανένας δεν μας παίρνει υπόψη. Ναι. Μια παρατήρηση μπορώ να κάνω σε ένα λεπτό.
1: Ναι,
0: αυτό που δεν έχει γίνει, κύριε Βαρδάκη,
1: ναι,
0: αυτό που δεν έχει γίνει στην Κρήτη, δεν ξέρω τι έχει γίνει στην άλλη Ελλάδα, αλλά στην Κρήτη δεν έχει γίνει. Έπρεπε και πρέπει και παλεύουν να δοθεί ενεργειακός χώρος για τους πολίτες.
1: Έτσι,
0: δηλαδή,
1: έτσι.
0: Υπάρχουν ενεργειακές κοινότητες. Υπάρχει τώρα που μιλάμε ενεργειακές συνότητες στις οποίες συμμετέχει η περιφέρεια, που κάνουν οι δήμοι, που κάνουν οι πολίτες, που έπρεπε να έχουν κάνει το ΕΒ και δεν περπάτησε με ένα πρόγραμμα της περιφέρειας.
1: Και οι δήμοι, το πρόγραμμα Απόλλων το οποίο δεν περπάτησε και αυτό.
0: Το πρόγραμμα Απόλλων το οποίο δεν πέρασε. Έπρεπε λοιπόν να δοθεί ενεργειακός χώρος και αυτό το παλεύουμε και θα το καταφέρουμε πιστεύω, για να έχει ο κόσμος φτηνό ρεύμα, αυτό που είπατε πριν.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι το πλαίσιο δεν είναι άσπρο μαύρο, είναι μεγάλο το θέμα και έχει πάρα πολλές πλευρές και διαστάσεις.
1: Λοιπόν,
0: είναι εύκολο.
1: Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Ναι. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Θα μου επιτρέψετε να βάλω στη συζήτηση και το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι το Πάνω Μεραμπέλο βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο, είπαμε, πάνω από το Καρύδι με αυτού τις τεράστιες ανεμογεννήτριες που λένε ότι θα εγκατασταθούν εκεί. Υπήρχε και στο παρελθόν με τα παράκτια αιωλικά πάρκα η τεράστια αυτή αντίδραση και από το Δήμο Αγίου Νικολάου και από άλλους φορείς και τελικά εξαιτίας της Λίνας Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού και της Όλγας Κεφαλογιάννη δεν εγκαταστάθηκαν έξω από τη Σμιναλόγκα. Τα θυμάστε αυτά, κύριε Ξυλού, γιατί τα είχαμε ξανασυζητήσει.
0: Μα εμείς είχαμε πάρει αρνητική θέση,
1: είχαμε
0: τεκμηριώσει όλα.
1: Λοιπόν,
0: ως περιφέρεια εννοώ.
1: Ας ακούσουμε λοιπόν και τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου. Κύριε Μενεγάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Βαρδάκη. Καλημέρα σας, κύριε Ξυλούρη.
0: Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο και της πάρα πολύ καλής και διαχρονικά καλής συνεργασίας που έχει ο Δήμος μας με την περιφέρεια, ακούμε και κατά καιρούς όλους αυτούς τους προβληματισμούς που έχουν θεθεί για το θέμα του ενεργειακού και των ανανεώσιμων πηγών σε όλη την Κρήτη.
1: Ναι.
2: Και για το οποίο και ο ίδιος ο κύριος Ξυλούρης από τη θέση την αρμόδια θέση που έχει, αλλά
1: λίγο πιο δυνατά, Δήμαρχε, όμως να σας ακούει και ο κύριος Ξυλούρης. Εγώ σας ακούω, αλλά δεν ξέρω αν ακούγεστε.
0: Τώρα το ακούμε με δυσκολία.
1: Ναι.
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
1: Ναι.
3: Λέω, στο πλαίσιο της διαχρονικής καλής συνεργασίας, πολύ καλής συνεργασίας που έχει ο Δήμος Αγίου Νικολάου με την περιφέρεια Κρήτης και με την και στον τομέα αυτό τον ενεργειακό και τον περιβαλλοντικό, έχουμε εκφράσει, όπως είπατε και εσείς, κατά καιρούς ορισμένες επιφυλάξεις για τα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ειδικά των πολύ μεγάλων αυτών βιομηχανικού, αν το θέλετε, ας πούμε, μεγέθους και διάταξης εγκαταστάσεων. Η πρόσφατη αντίδραση που είχε η περιοχή μας, όχι μόνο ο Δήμος Αγίου Νικολάου, αλλά και σύσσωμη τοπική κοινωνία, στο θέμα των παρακτίων ανεμογεννητριών, δείχνει ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στην περιοχή, που έχει να κάνει περισσότερο με την γενικότερη δραστηριότητά της, την τουριστική δραστηριότητά της, το χαρακτήρα της, τα μεγέθη και την, αν θέλετε, την συνείδηση ότι το κόστος ορισμένων τέτοιων εγκαταστάσεων θεωρείται πολύ μεγαλύτερο από το όποιο όφελος. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, σε αυτό το πρίσμα, σε αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, σε αυτό το σκεπτικό, ο Δήμος Αγίου Νικολάου πρόσφατα εξέφρασε την αντίθεσή του σε αυτές τις σκοπούμενες περιβαλλοντικές μελέτες που έχουν κατατεθεί και σιγά σιγά έρχεται η πρώτη, ας πούμε, τώρα αυτή που συζητάμε,
1: ναι,
3: για να τοποθετηθούν αυτού του μεγέθους οι μεγάλες ανεμογεννήτριες. Δεν είναι ότι είμαστε αντίθετοι με την γενικότερη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, όμως ειδικά η δική μας περιοχή, που έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχει τη συγκεκριμένη οικονομία και δυστυχώς στηρίζεται σε αυτή την οικονομία σχεδόν μονομερός, ίσως δεν θα έπρεπε αυτό, θα μπορούσε να υπάρχει μια μεγαλύτερη και καλύτερη ισορροπία στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά είναι ένα γεγονός ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη εξάρτηση από την τουριστική δραστηριότητα. Γι' αυτό το λόγο, αλλά και για λόγους φυσικού περιβάλλοντος και κοινωνικής αποδοχής, αυτές δεν τις θεωρούμε συμβατές αυτού του είδους στις μεγάλες εγκαταστάσεις.

0: Ναι. Θεωρούμε ότι πρέπει να είναι πολύ μικρότερες κλίμακες.
1: Άρα τι πρέπει να γίνει όμως, γιατί ο κύριος Ψιλούρης, κύριε Μενεράκη, έθεσε ένα πλαίσιο. Έθεσε ένα πλαίσιο.
0: Την άκουσα την επιφύλαξη του. Την άκουσα και με πολύ σεβασμό θα πω, ότι και δηλαδή και κατανόηση, ότι όντως όταν σε κάποιες περιπτώσεις καλείται κάποιος να εκφράσει τη γνώμη του και δει ένας παράγοντας όπως είναι ο Δήμος ή η περιφέρεια, οποιοδήποτε, δημόσιος παράγοντας, και έχει μία άρνηση, αυτή η άρνηση μπορεί να οδηγήσει στο να πάρουν κάποιοι άλλοι τις αποφάσεις χωρίς να σε λάβουν υπόψη. Αυτό το δέχομαι ότι μπορεί να υπάρχει ως δυνατότητα. Όμως στην περίπτωσή μας δεν είναι στήρα η άρνηση. Ναι. Υπάρχει αιτιολογία. Εμείς να σας πω και μία είδηση. Έχουμε ήδη κάνει μία επαφή με Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, όπου η Επιστημονική Επιτροπή θα μελετήσει και θα εκπονήσει και οικονομοτεχνική και περιβαλλοντολογική μελέτη η οποία αφορά την ανάπτυξη τέτοιων ανανεώσιμων πηγών, και θα αποδεικνύει αυτό που σας είπα, ότι προς τα εκεί είναι η έρευνα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να το αποδείξει επιστημονικά και με κάθε τεκμηρίωση σοβαρή που δεν θα σηκώνει ιδιαίτερη αφισβήτηση, ότι δεν, η περιοχή μας δεν είναι συμβατή με τέτοιου είδους ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι μόνο η γενική αρχή ότι θέλουμε τις ανανεώσιμες πηγές γενικότερα για να έχουμε μια μετάβαση και λιγότερη εξάρτηση από άλλες πηγές ενέργειας ή από άλλους τρόπους ενέργειας. Είναι και το μέρος το οποίο θέλεις να κάνεις αυτή την ανάπτυξη να ταιριάζει. Υπάρχουν άλλα μέρη στην Ελλάδα, ενδεχομένως και στην Κρήτη, αλλά εγώ θα σας έλεγα στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπάρχουν μέρη που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά των δικών μας περιοχών.
1: Σωστά. Έχετε δίκιο σε αυτό. Κύριε Ξυλούρη, έχει δίκιο ο Δήμαρχος αυτό που λέει. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά δεν είναι τα ίδια. Δηλαδή δεν μπορείς μια αναπτυσσόμενη περιοχή τουριστική ή με πολιτιστικό χαρακτήρα έντονο να θες να εγκαταστήσεις τώρα αιωλικά
0: 140
1: πάρκα.
0: Μέτρα, 140 ναι. μέτρα ανεμογεννήτρια.
1: 185 είναι τα καινούργιες, οι καινούργιες τώρα.
0: Ναι.
1: 185.
0: Ακόμα.
1: Λοιπόν, κύριε Ξυλούρη, παρακαλώ.
2: Ναι, κοιτάξτε. Το επιχείρημα του Δημάρχου είναι βασικά σωστό. Στέκει. Είναι το επιχείρημα ότι δεν συνάδει με την περιοχή. Το ακούμε με πολύ μεγάλο σεβασμό και έτσι είναι. Αν ο Δήμαρχος κρίνει ότι δεν πάει με την ανάπτυξη της περιοχής αυτό η εγκατάσταση τέτοιων μονάδων, προφανώς θα πρέπει να το ακούσουμε και το ακούμε με σεβασμό. Αυτό πρέπει να απευθυνθεί στο κράτος. Προσέξτε, στο κράτος. Να πω δύο πράγματα για τη χωροθέτηση.
1: Ναι,
2: ο νόμος που, ισχύει για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, γενικώς ΑΠΕ, λέει ότι ανά περιοχή, ανά δήμο, ανά περιφέρεια, μέχρι 4% του εδάφους μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μέχρι 4%. Προσέξτε, είναι τεράστιο νούμερο το 4%. Είναι πολύ μεγάλο. Πρέπει να δούμε λοιπόν πόσο χρειαζόμαστε την Κρήτη και προφανώς να μην χρησιμοποιήσουμε το 4%, γιατί είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Και δεύτερο, πού η άποψη ότι δεν ταιριάζει με εμάς, εννοώ με την Κρήτη. Πείτε μου ένα μέρος στην Κρήτη που δεν είναι τουριστικό. Ένα. Ότι να μας δίνουν οι άλλοι ρεύμα, την ακούω.
1: Ναι.
2: Ξέρετε όμως τι θα έρθει κάποια στιγμή ένα Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί εκεί θα πάει η δουλειά, είμαι σίγουρος πια, και θα πει με άλλα κριτήρια που εμείς θα διαφωνήσουμε και διαφωνούμε, συμφωνώ με τον Δήμαρχο, ναι δεν ταιριάζει. Αλλά θα έρθει να πει το δημόσιο συμφέρον ή δεν ξέρω τι άλλο θα πει, θα το επιβάλλει. Και μετά από 5-10 χρόνια θα μπορούμε να δούμε πράγματα στα οποία δεν θα μπορούμε να παρέμβουμε. Εγώ θα πρότεινα λοιπόν να καθίσουμε κάτω τώρα που είναι σε δημόσια διαβούλευση το χωροταξικό. Γιατί να καθίσουμε κάτω και να προτείνουμε.
1: Αυτό πρέπει να γίνει όμως με τη συμμετοχή όλων. Έχει δίκιο ο Δήμαρχος.
2: Να το συζητήσουμε. Αλλά εγώ έχω πει ήδη, κύριε Βαρδάκη, έχω πει ήδη στο γραφείο να σταλεί το link στους Δήμους, στους φορείς, στους πάντες. Προσέξτε, δεν είναι υποχρέωσή μου να το κάνω. Είναι σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο. Θα σταλεί λοιπόν, παιδιά, ελάτε να συζητήσουμε. Πού μπορούμε, τι μπορούμε, τι πρέπει να βάλουμε και πόσα πρέπει να βάλουμε.
1: Ναι,
2: να
1: ανεξάρτητα όμως. Συγγνώμη, σας διακόπτω.
2: Για το επιχείρημα αυτό, επειδή το άκουσα. Είναι σεβαστό και βέβαια.
1: Ωραία.
2: Αν υπάρχει χώρος να πάνε πιο πέρα, δίπλα. Ναι.

0: Μακάρι να υπάρξει νόημα.
1: Γιατί δεν αναλαμβάνετε, πέρα από τη διαβούλευση που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, να αναλάβετε μια πρωτοβουλία, κύριε Ξυλούρη, και μέσω του Περιφερειάρχη να καλέσετε όλους τους φορείς που εμπλέκονται και φυσικά πρώτους και καλύτερους τους δημάρχους του νησιού και να κάτσετε κάτω να δείτε. Εδώ θα πρέπει να διασαφηνίσουμε και να καθορίσουμε μια κοινή γραμμή το τι θέλουμε να γίνει στην Κρήτη. Αυτό είναι το βασικότερο.
0: Έτσι, υπάρχει είναι... διαβούλευση.
1: Νομίζω ότι συμφωνεί και ο Δήμαρχος αυτό, έτσι είναι, κύριε Μενεγάκη.
0: Μα θα γίνει αναγκαστικά. Κύριε Βαρδάκη, αυτό θα γίνει υποχρεωτικά.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό θα γίνει υποχρεωτικά. Το νομοσχέδιο, το ειδικό χωροταξικό, είναι τώρα σε διαβούλευση. Όταν τελειώσει η διαβούλευση, θα έρθει για συζήτηση στην περιφέρεια, στην Επιτροπή Περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Εκεί καλούνται και θα κληθούν οι πάντες να έρθουν να πούν την άποψή τους. Να σας πω και κάτι. Ξέρετε πόσο δύσκολη είναι η θέση της περιφέρειας όταν έρχεται μια τέτοια εγκατάσταση, μια τέτοια πρόταση.
1: Σίγουρα είναι.
0: Και λέει, καλά κάνει, εγώ συμφωνώ.
1: Ναι. Ναι.
0: Εμείς λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, θεωρεί ο κόσμος και προσπαθούμε να το ξεκαθαρίσουμε ότι χωροθετούμε εμείς ως περιφέρεια. Για μένα, ξέρετε πόσο εύκολο θα ήταν να έχουμε καταλήξει ως Κρήτη πόσες εγκαταστάσεις χρειαζόμαστε και πού να συμφωνήσουμε. Ξέρετε πόσο εύκολο ήταν να εξετασούν περιβαλλοντικά. Ναι. Τώρα στην περιβαλλοντική συζήτηση που γίνεται, κάνουμε ως περιφέρεια σε εισαγωγικά χωροθέτηση, φέρουσα ικανότητα. Δεν είναι σωστό όμως αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί λοιπόν, να την παροτίθεμε
1: επειδή,
0: την περιφέρεια με την τοπική κοινωνία.
1: Επειδή είναι μια συζήτηση η οποία δεν χωράει μέσα σε μισή ώρα και σε λίγα λεπτά, να το κλείσουμε εδώ. Δήμαρχε, μια τελευταία κουβέντα πριν κλείσουμε, αλλά θα τη συνεχίσουμε γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το τι πρόκειται να γίνει στο νησί φυσικά ενδιαφέρει τους πάντες. Δήμαρχε, μια τελευταία κουβέντα γιατί θα επανέλθουμε τις επόμενες ημέρες.
2: Από την πολιτική σκοπιά του πράγματος και όχι μόνο την περιβαλλοντική, εάν το κράτος γενικότερα δεν ήθελε τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, δεν θα το προέβλεπε και στην νομοθεσία.
1: Ναι.
2: Επομένως,
0: πρέπει
2: να αποτυπωθεί. Το πλαίσιο λοιπόν όλο πρέπει να αποτυπωθεί και η γνώμη των ανθρώπων έχει μεγάλη σημασία γιατί όλα αυτά αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Έτσι, αυτό είναι το τελικό και το βασικό κριτήριο.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα Δήμαρχε, καλημέρα κύριε Ξυλούρη. Εδώ είμαστε. Θα ξεσυζητήσουμε. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά δεν τελειώνει, δεν εξαντλείται. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αγυράκης. Καλημέρα από μας.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη πραγματοποιεί σήμερα στις 2 το μεσημέρι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης με αποκλειστικό αντικείμενο τη διαχείριση των ραγδαία αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών. Στο μεταξύ, τα ξημερώματα εντοπίστηκαν ακόμη 56 άτομα στη Λούτρα του Δήμου Γόρτινας. Οι αλλοδαποί φιλοξενούνται προσωρινά στο λιμάνι του Ηρακλείου. Τα Χανιά και το Ηράκλειο μπαίνουν στο στόχαστρο εντατικών φορολογικών ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η Ανεξάρτητη Αρχή ξεκινάει ένα εκτεταμένο καλοκαιρινό φορολογικό σαφάρι, εστιάζοντας επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά καταλήματα και παραλίες. Όχι στην υποστελέχωση και την εντατικοποίηση της εργασίας, λένε οι εργαζόμενοι του Βενιζελίου Νοσοκομείου, οι οποίοι προχωρούν σε στάση εργασίας σήμερα από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Για επικίνδυνους ελιγμούς συνελήφθη ένας 20χρονος χθες το βράδυ στα Κουνουπιδιανά Χανίων, στον κεντρικό δρόμο. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Την ετοιμότητα της Ρωσίας να καταλήξει σε μια συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία, υπό προϋποθέσεις εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας απίφθινε έκκληση για απευθεία συνάντηση. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε νομοθεσία που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε μια ψηφοφορία που ανέδειξε εσωτερικές διαφοροποίησεις στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Στα αθλητικά, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία σε φιλικό που έγινε στη Στοχόλμη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 το βράδυ τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος της Basket League. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 5 μποφόρ και βαθμία βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Δωρόθεο, στη Δωροθέα, στον Πλούταρχο, στον Απόλλωνα, Νικανδρία, Νίκη, Νίκανδρο, Σελήνιο, Σεληνία, Σελήνη. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Δωροθέου Ιερομάρτυρος, Αγίου Πλουτάρχου Μάρτυρος, Αγίων 10 Μαρτύρων της Αιγύπτου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος του 2026 επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Ωστόσο, η ανθρωπότητα δεν είναι ανίσχυρη. Το θέμα του 2026 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα

ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους. Το Αζερμπαϊτζάν θα φιλοξενήσει την κεντρική εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 2026, ενώ μια σειρά από εκδηλώσεις, καμπάνιες και δημιουργικές δράσεις θα ξεδιπλωθούν σε όλες τις ηπείρους, στις οθόνες, στους δρόμους και στις κοινότητες παντού. Σήμερα είναι επίσης Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Δυστυχώς, η παράνομη λαθρέα και άναρχη αλληλεία υπονομεύει τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της αλλιευτικής βιομηχανίας. Είναι υπεύθυνη για την απώλεια 11 έως 26 εκατομμυρίων τόνων ψαριών κάθε χρόνο, που ισοδυναμεί με 10 έως 23 δισεκατομμύρια δολάρια. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους υποψήφιους των Πανελληνίων που σήμερα διαγωνίζονται στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική. Λίγο μετά τις 11 θα επικοινωνήσουμε με τον Φροντιστηριακό Όμιλο 1, να μιλήσουμε με εξειδικευμένους καθηγητές που θα μας πούν τον βαθμό δυσκολίας των σημερινών θεμάτων. 11 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1825, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλίκαρο του Γκούρα. Το 1894 διοργανώνονται στον Πειραιά και συγκεκριμένα στο λιμάνι της Ζέας διεθνείς λεμβοδρομίες υπό του γυροκομείου. Το 1925 ψηφίζεται στη Βουλή των Ελλήνων ο ιδρυτικός νόμος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε κατόπιν εισηγήσεως του τότε Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπαναστασίου κατά την περίοδο της πρώτης ελληνικής δημοκρατίας και αρχικά ονομαζόταν Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το Πανεπιστήμιο ονομάστηκε Αριστοτέλειο προς τιμήν του φιλόσοφου Αριστοτέλη, ενώ το σήμα του Πανεπιστημίου απεικονίζει τον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος είναι προστάτης της πόλης της Θεσσαλονίκης. Το 1934, σαν σήμερα, επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής, φίλος του Κονδύλη, πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Το 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Στα θέματα της ειδησιογραφίας τώρα, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Η Χεζμπολάχ απέρριψε χθες ένα σχέδιο κατάπαυσης του

Ήπειρος που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ το Ισραήλ συνέχισε και χθες τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και δήλωσε ότι δεν θα αποσυρθεί από τον Νότο. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από την Χεζμπολάχ. Η συμφωνία και κυρίες εξαρτάται επίσης και από την εκένωση της ζώνης νότια του ποταμού Λιτάνη σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ από μέλη της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ δεν συμμετείχε στις συνομιλίες αυτές. Αντιδρώντας στην ανακοινωθήσα συμφωνία, ο ηγέτης του λιβανικού σιητικού κινήματος, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν ανέσχυντες, απορρίπτοντας την διακήρυξη της Ουάσιγκτον ως οδικό χάρτη για την εξόντωση ενός τμήματος του λιβανέζικου λαού και την υποδούλωση του υπόλοιπου. Χαρακτήρισε τη συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου μια συνθηκολόγηση και μια ήττα, καλώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει την παροδία και τον εξευτελισμό των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Όσο υπάρχει κατοχή, η αντίσταση θα συνεχιστεί, δήλωσε σε γραπτή ανακοίνωσή του ο Κάσεμ. Στο μεταξύ, μια παράξενη εικόνα διαμορφώνεται στα στενά του Ορμούζ, το σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη. Παρότι η ναυσιπλοεία παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, ολοένα περισσότερες ποσότητες πετρελαίου φαίνεται να εγκαταλείπουν τον Περσικό κόλπο μέσω διαδρομών που δεν καταγράφονται από τα συμβατικά συστήματα παρακολούθησης. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σε χθεσινό ρεπορτάζ του το Reuters. Τάγκερ απενεργοποιούν τους πομποδέχτες εντοπισμού τους, ταξιδεύουν αόρατα για ημέρες και επανεμφανίζονται κοντά στους προορισμούς τους στην Ασία, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα για τις αγορές ενέργειας. Η εξέλιξη προσφέρει μια μικρή ανάσα στις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες του κόλπου και στους εισαγωγείς που αντιμετωπίζουν ελλείψεις, ωστόσο δεν συνιστά επιστροφή στην ομαλότητα. Αντίθετα, όπως επισημαίνει σε ανάλυση του το Reuters, προμηνύει μια πιο αδιαφανή, κατακερματισμένη και επικίνδυνη αγορά πετρελαίου. Επισήμως, η διέλευση δεξαμενόπλοιων εξακολουθεί να αντιστοιχεί μόλις στο 1/10 των φυσιολογικών επιπέδων, ωστόσο σύμφωνα με το Reuters τα στοιχεία για τα αποθέματα πετρελαίου που παραμένουν αποθηκευμένα σε πλοία εντός του κόλπου δείχνουν ότι πολύ μεγαλύτερες ποσότητες εγκαταλείπουν την περιοχή από όσες καταγράφονται. Και μία παράμετρος που μας αφορά. Η τιμή του πετρελαίου Brent έχει μειωθεί αισθητά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από τα 107 και 108 δολάρια που είχε φτάσει η τιμή του και είχε πάει και είχε χορηφωθεί και είχε φτάσει τα 113 δολάρια το βαρέλι Brent, για όσους δεν το γνωρίζουν, δηλαδή λέμε βρε παιδί μου, μήπως δεν το έμαθαν εκεί στα δηληστήρια του Ασπροπύργου, η τιμή έχει μειωθεί στα 95,5 δολάρια το βαρέλι. Αλλά δεν βλέπουμε στις αντλίες λιανικής πώλησης καυσίμων να υπάρχει σημαντική μείωση των τιμών.
Τι στο καλό συμβαίνει?

η τιμή από τα 113 δολάρια το βαρέλι έχει μειωθεί στα 95,5 και από τα 2,22 ευρώ και 20 λεπτά που ήταν η τιμή λιανικής πώλησης στο Ηράκλειο έχει φτάσει περίπου στο 2,05 αν δεν κάνω λάθος. Γιατί τόση βραδύτητα, γιατί τόση καθυστέρηση, τι συμβαίνει? Δεν έχουν μάθει ότι μειώθηκαν οι τιμές? Κάτι πρέπει να γίνει όμως και να σταματήσει αυτός ο εμπεγμός, κυρίως από την πολιτεία. Η πολιτεία έχει την ευθύνη, διότι η πολιτεία είναι αυτή που ελέγχει τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης που φεύγουν από τα ελληνικά δηληστήρια. Αντιλαμβανόμαστε την πρεμούρα να εισπράξουν για να δώσουν προεκλογικά επιδόματα, αλλά βρε παιδί μου, εδώς αργεί. Στην εσωτερική επικαιρότητα το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πολιτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό κόμμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτές τις ημέρες έχει μπροστά του αρκετά ταξίδια. Χθες ήταν στη Βουλγαρία, μετά θα πάει Μαυροβούνιο και από εκεί στη Βοστόνη, προγραμματισμένα ταξίδια από καιρό. Ο Πρωθυπουργός έχει πάρει πάνω του το θέμα του νέου γραμματέα του κόμματος και η επίσημη, προσέξτε, η επίσημη ανακοίνωση στο κόμμα θα γίνει την Τετάρτη που έχει οριστεί η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και τραβάει χαρτί από το Υπουργικό του Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, σύμφωνα με τις διαρροές μάλλον που έχουν γίνει από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτείνει για νέο γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος τον νυν αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η εκλογή του οποίου θα επιβεβαιωθεί, όπως σας προείπα, στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη στις 4 το απόγευμα. Γενικώς ωστόσο, αυτή την περίοδο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει μία γκρίνια. Μία γκρίνια από βουλευτές που εκτιμούν ότι δεν θα καταφέρουν να εκλεγούν, μέχρι και στελέχη που θεωρούν ότι βρίσκονται στο περιθώριο, ότι δεν έχουν καμία δυνατότητα παρέμβασης στο κυβερνητικό έργο και πως τους πάντες έχει καπελώσει το περιβόητο επιτελικό κράτος που εδρεύει στο Μαξίμου και επικεντρώνεται σε 3-4 πρόσωπα, με ένα βέβαια συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού που του αποδίδουν τον σημαντικότερο ρόλο. Επίσης, το χάσμα που χωρίζει σήμερα τον Πρωθυπουργό από τους πρώην Πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο έχει διαγράψει, προβληματίζει έντονα βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουν τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά που απέχουν πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες από τα αποτελέσματα της αυτοδυναμίας και ανησυχούν ότι το κόμμα τους δεν θα μπορέσει να πάρει μεγάλο μπόνους. Έχουν θορυβηθεί ότι ένα σημαντικός αριθμός βουλευτών δεν θα επανεκλεγεί. Το ενδεχόμενο ο Αντώνης Σαμαράς να δημιουργήσει ένα δικό του κόμμα είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης. Το επιτελείο Μητσοτάκη ξορκίζει αυτό το ενδεχόμενο. Θεωρεί ότι μόνο ο Σαμαράς θα μπορούσε να τραβήξει ψήφους από νεοδημοκράτες που είναι δυσαρεστημένοι. Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Ηράκλειο, στην εκδήλωση του Think Tank Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις

και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί την πρώτη δημόσια παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά μετά τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πρόσωπα με γνώση των διεργασιών εκτιμούν ότι στη σημερινή παρέμβαση μπορούν να διαφανούν οι προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού σχετικά με τα πολιτικά του σχέδια, με τον ίδιο, σύμφωνα με συνομιλητές του, φέρεται να έχει λάβει τις αποφάσεις του. Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον για τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά επικεντρώνεται στις παρασκηνιακές διεργασίες και την ενίσχυση των σεναρίων για τη δημιουργία κόμματος. Οι τελευταίες πληροφορίες από το μέτωπο του πρώην Πρωθυπουργού αναφέρουν ότι σε οργανωτικό επίπεδο είναι όλα έτοιμα και αυτό που μένει είναι να πατήσει κουμπί ο μεσήνιος πολιτικός, εάν τελικά αποφασίσει να προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα που θα συμμετάσχει στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Γεγονός είναι πως το κλίμα στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι προεκλογικό. Ανεξάρτητα από τα πότε θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον χρόνο για τις κάλπες, κομματικός μηχανισμός και κυβέρνηση ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον εξαπορίτων του Θανάση Νέζη να προχωρήσει στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Ο Νέζης βέβαια ήδη έχει μπροστά του καταλόγους με ονόματα τα οποία και συζητάει κατά καιρούς με το επιτελείο του Μαξίμου. Τώρα όμως φαίνεται να επιταχύνεται η διαδικασία της κατάρτισης των ψηφοδελτίων, γεγονός που δείχνει ότι είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα από Σεπτέμβριο και μετά. Το σενάριο για εκλογές μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις αρχές Σεπτεμβρίου, η οποία προσφέρεται για κυβερνητικές εξαγγελίες και παροχές που θα αφορούν τον προϋπολογισμό του 2027, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τότε θα έχουν προκύψει νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής. Δεν θα έχουν προκύψει νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στις 31 Μαΐου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε στη Βουλή το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης που κόστησαν όσο και οι βίλες. Πιο πολύ κόστησε το σπιτάκι αυτό που βλέπουμε και εδώ στο Ηράκλειο. Και εδώ στο Ηρακλειάκι μας υπάρχουν αυτά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Έχετε υπόψη σας ότι το καθένα από αυτό χωριστά στοιχίζει όσο και μία βίλα. Σήμερα η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα που, όπως πληροφορούμαστε και όπως διαρρέεται, είναι στο μικροσκόπιο των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι για παράδειγμα τα υδρόμετρα που πήραμε και βάλαμε, ξέρετε, πάρα πολλές δημοτικές επιχειρήσεις μπήκαν στη διαδικασία, πήραν υδρόμετρα τα οποία μας τα τοποθέτησαν στο σπίτι. Το κάθε υδρόμετρο, λέει, στήχησε όσο μια δεξαμενή νερού, έτσι λένε, εμείς δεν ξέρουμε. Βέβαια, με ανοιχτές νέες δικογραφίες και ένα βαρύ κλίμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πιο πιθανό είναι να μην πάει σε εκλογές το φθινόπωρο, οπότε παίζει το σενάριο που έχει πει ο ίδιος και επιμένει σε αυτό του 2027. Δεν είναι λίγοι που εκτιμούν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τετραετία όπως έχει κάνει και τις προηγούμενες φορές για να δείξει ότι είναι συνεπής με αυτό.

σε διάταξη εκλογικής μάχης αναμένεται να θέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το ΠΑΣΟΚ στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου που έχει οριστεί για σήμερα.

δεν είναι μόνο χρονική αλλά και δημοσκοπική, ελέω Καρισιανού και Τσίπρα. Τις τελευταίες ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί σειρά συναντήσεων με στελέχη και βουλευτές του κόμματος, σχεδιάζοντας και συνομιλώντας μαζί τους για τις νέες αρμοδιότητες που θα αναλάβουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει καταλήξει στην εισήγηση μιας πρότασης που αποτελείται από δύο σκέλη. Εκτός απρόοπτου, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου πρόκειται να ανακοινώσει τις πολιτικές αρμοδιότητες που θα αναλάβουν όλα τα πρωτοκλασσάτα στελέχη της παράταξης. Αρχικά, προσέξτε, 13 στελέχη του κινήματος αναλαμβάνουν σε πολιτικό επίπεδο την προεκλογική ευθύνη των 13 περιφερειών της χώρας. Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν θα είναι υποψήφιο στις βουλευτικές εκλογές. Θα πρόκειται για προσωπικότητες της παράταξης με διαδρομή, οι οποίοι θα επομισθούν την πολιτική ευθύνη του προεκλογικού αγώνα. Συγχρόνως, λένε οι πληροφορίες, κεντρικά στελέχη του κόμματος, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, βουλευτές και τομεάρχες θα δημιουργήσουν προγραμματικές ομάδες κρούσης απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτές χαρακτηρίζονται από τους παρικούντες της Χαριλάου Τρικούπη ως κύκλοι πολιτικής και όχι ως κοιώδη κυβέρνηση. Πρόκειται για μια νέα κατανομή αρμοδιοτήτων που δεν θα αφορά την κοινοβουλευτική διάταξη του ΠΑΣΟΚ. Το προσεχές διάστημα οι νομαρχιακές επιτροπές του κόμματος που είχαν συγκροτηθεί στο πλαίσιο του συνεδρίου θα μετεξελιχθούν σε νομαρχιακές επιτροπές εκλογικού αγώνα. Η συμμετοχή σε αυτές αναμένεται να είναι διευρυμένη προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συστράτευση. Έτσι λένε, και παράλληλα θα δημιουργηθούν αντίστοιχες εκλογικές επιτροπές σε κάθε δήμο της χώρας. Εγρήγορση λοιπόν παντού. Όλοι είναι σε ρυθμούς προεκλογικούς. Στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας του βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με την εσωκομματική ένταση να έχει χτυπήσει κόκκινο, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει νέο κόμμα, διεκδικώντας εκ νέου την ψήφο των πολιτών στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές, σε συνδυασμό με τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, έχουν λειτουργήσει ως καταλύτες, επιταχύνοντας διεργασίες που ήδη υπέβοσκαν στην Κουμουνδούρου. Το βλέμμα όλων στρέφεται πλέον στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία αναμένεται να είναι καθοριστική για τις εξελίξεις. Στελέχη όλων των τάσεων αναμένεται να προσέλθουν με διάθεση ξεκαθαρίσματος, επιδιώκοντας να αποσαφινιστεί η στρατηγική κατεύθυνση του κόμματος αλλά και ο ρόλος της ηγεσίας στο νέο πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται. Η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι η εν λόγω συνεδρίαση μπορεί να καθορίσει ακόμη και την ύπαρξη ή μη του ΣΥΡΙΖΑ με τη σημερινή του μορφή. Στο επίκεντρο της πίεσης βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, ο οποίος καλείται να ανοίξει τα χαρτιά του αρχικά στην πολιτική γραμματεία. Η ηγεσία καλείται να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει, την προεκλογική προετοιμασία, αλλά και τη στάση απέναντι στις νέες πολιτικές πρωτοβουλίες που αναδύονται στο χώρο. Ταυτόχρονα, η συζήτηση έχει ήδη μετατοπιστεί από την απλή πολιτική γραμμή σε υπαρξιακή

0: ειδικά ερωτήματα. Είναι μια κρίσιμη περίοδος για το ΣΥΡΙΖΑ. Κυκλοφορούν ήδη διάφορα σενάρια για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, για το αν θα παραμείνει, για το αν θα ενσωματωθεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, σχολιάζοντας τα σενάρια αποχωρήσεων βουλευτών, μίλησε για αποκαρδιωτικό φαινόμενο πληστηριασμού εδρών ο Νίκος Παπάς, ο οποίος ξεκαθάρισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι σε περίπτωση που το κόμμα δεν κατέλθει στις εκλογές, αυτό θα σημαίνει και αποχώρηση του Προέδρου. Όπως είπα, μίλησε για αποκαρδιωτικό φαινόμενο πληστηριασμού εδρών και για κακέκτυπο φαραντούρι, ενώ χαρακτήρισε έντιμη και καθαρή τη στάση του Γιάννη Ματζουράνη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί μια δημόσια έκφραση που μας έχει φτάσει όπου μας έχουν φτάσει, σημείωση. Οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες. Θα είναι κρίσιμες για πολλά κόμματα. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι καυτό. Θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Θα τις παρακολουθούμε και φυσικά θα σας ενημερώνουμε.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
7: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σίγα τα λάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Γρηγόρη Πασπάτη, μέλος αυτού του think tank, του δεξαμενής σκέψης που έχει δημιουργηθεί με τον τίτλο «Νόημα Κρήτη», που διοργανώνει ένα κύκλο εκδηλώσεων, συζητήσεων με ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς της χώρας. Ξεκινά σήμερα με τον Αντώνη Σαμαρά,

0: ως πρώην πρωθυπουργό που έχει προκαλέσει το πανελλήνιο ενδιαφέρον. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα το απόγευμα στο Ηράκλειο για να δουν τι θα πει και να ακούσουν τι θα πει ο Αντώνης Σαμαράς. Κύριε Πασπάτη, καλή σας ημέρα και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας μετά από αρκετό καιρό.
1: Να είστε καλά, κύριε Αργυράκη, και εσάς τους ακροατές σας. Καλή γνώριμη. Εγώ έχω λίγο πια αποχωρήσει από αυτές τις...
0: Καλά, μην το λέτε τώρα αυτό. Μην το λέτε, γιατί...
1: Κύριε Αργυράκη, κοιτάξτε. Είμαι τώρα στο Πανεπιστήμιο στο Γιάννενα, μου τρώει αρκετό χρόνο εκεί. Είμαι, ναι, είμαι στον ιδιωτικό τομέα στο Ηράκλειο. Ναι. Είμαι 100% απορροφημένος από την άκρηση της ενεργούς ιατρικής. Ενεργής ιατρικής. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι... Και να σας πω και κάτι και λογικό είναι, ναι, μετά από πολλά χρόνια. Καλό είναι λίγο να αρχίσεις να τα βλέπεις τα πράγματα μέσα από ένα άλλο, από μια άλλη οπτική. Είναι καλό αυτό, δεν είναι κακό.
0: Λοιπόν, αυτή η πρωτοβουλία που πήρατε 4 Ηρακλειώτες να δημιουργήσετε το νόημα Κρήτη έχει καταφέρει να δημιουργήσει, πώς να το πω, το πανελλήνιο ενδιαφέρον και να προσελκύσει τα βλέμματα όλων. Και πρέπει να τους αναφέρουμε, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Οι 4 αυτοί Ηρακλειώτες είσαστε εσείς, Γρηγόρης Πασπάτης, ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, ο κύριος Γιάννης Ραμουτζάκης και ο κύριος Ηλίας Λιγερός. Σωστά?
1: Για, σωστά. Να πω μόνο κάτι εδώ.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι εμείς είμαστε οι 4 που το σκεφτήκαμε. Δεν έχουμε καμία εξουσιαστική θέση εξουσίας. Το νόημα Κρήτης είναι μια ανοιχτή ομάδα σκέψης. Συμμετέχουν αυτή τη στιγμή και πολλοί άλλες Ηρακλειώτες και Ηρακλειώτες.
0: Ναι.
1: Κυρίως. Δεν υπάρχουν πρόεδρος, αντιπρόεδρος, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
0: Ναι, είναι μια ομάδα. Καταλαβαίνω.
1: Εμείς οι 4 το ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Και μπορώ να σας πω ότι εγώ είχα τη μικρότερη συνεισφορά. Δεν ξέρω, δηλαδή μου το είπαν, λίγο με διήγηρε πολιτικά το θέμα ότι δεν είχα ποτέ ξαναλειτουργήσει σε περιβάλλοντα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είχα λειτουργήσει πάντα μέσα στη Νέα
0: Πολύ
1: Δημοκρατία. Εγώ
0: Πολύ
1: πολιτικά ήμουν πάντα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και εκεί πέρα λειτουργούσα πολιτικά. Δεν εννοώ το Δήμο
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπά, εννοώ και αυτά. Και μου έδωσε ενδιαφέρον αυτό. Κάναμε, νομίζω, 3 καλές εκδηλώσεις, οι οποίες είχαν σχέση πιο πολύ με την γεωπολιτική και με την ιστορία την προηγούμενη χρονιά.
0: Ναι.
1: Υπήρξε η φιλοδοξία να καλέσουμε όλους τους θέους πρωθυπουργούς και μετά τον νη πρωθυπουργό για να μας λέγανε την άποψή τους, όχι για το τι έγινε. Γιατί mm-hmm. το τι έγινε, κύριε Αργυράκη, αυτή τη στιγμή είναι τέτοια η πληροφόρηση,
0: σωστό,
1: και οι υγιές πληροφόρησεις που υπάρχουν, που αυτοί που ενδιαφέρονται για το τι έγινε, είναι όχι εύκολο, αλλά δεν είναι δύσκολο να το βρουν.
0: Μας
1: ενδιαφέρει από ανθρώπους που είναι έμπειροι. Ένας θεός πρωθυπουργός δεν μπορεί να μην είναι έμπειρο.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό που μας λέτε, απευθύνατε πρόσκληση στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, να υποθέσω ότι έχετε απευθύνει. Ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Έχετε
1: και
0: απευθύνει.
1: Στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Παπανδρέου.
0: Και στον κύριο Καραμαλή. Και στον κύριο Καραμαλή. Έτσι δεν είναι?
1: Με τελευταίο τον κύριο Μητσοτάκη όταν ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό το επίπεδο οι προσκλήσεις και ασμένως να γίνουν αποδεκτές από πλευράς πολιτικής,
0: ναι,
1: είναι εύκολο να μπουν μέσα σε ένα χρόνο, κατά μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Ελπίζομαι ότι σύντομα,
0: ναι,
1: δεν μπορώ να πούμε την ημερομηνία, θα γίνει η δεύτερη εκδήλωση.
0: Μάλιστα. Έχουν αποδεχτεί τις προσκλήσεις οι τέως πρωθυπουργοί στους οποίους έχετε απευθυνθεί?
1: Δεν είδαμε από κανέναν να πει όχι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, σας ξαναλέω, η χρονική τοποθέτηση
0: πολύ
1: δεν
0: ωραία.
1: Έχει προβλήματα.
0: Το
1: καταλαβαίνετε αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Και με τον κύριο Σαμαρά τώρα που έπεσε, έτυχε να είναι σε μια περιοχή που είναι λίγο καυτή πολιτικά,
0: ναι,
1: η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είναι πάρα
0: είναι
1: πολύ
0: πριν. Είναι πολύ πριν, ναι, λοιπόν,
1: ναι, ναι,
0: συμφωνημένη αυτή η εκδήλωση. Συνέπεσε, ναι, όμως σε μια συγκυρία που προσελκύει το ενδιαφέρον όλων. Γιατί?
1: Σωστό.
0: Γιατί
1: Σωστό.
0: Για πρώτη φορά ο κύριος Σαμαράς θα μιλήσει από το Βήμα ως κεντρικός ομιλητής μετά τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και τα όσα συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σωστά?
1: Αντιλαμβάνεσαι, κύριε Αργυράκη, ότι εμείς δεν μπορούσαμε το Γενάρη να ξέρουμε τι θα σε κάνει ο κύριος Τσίπρας πολιτικά ή το

0: πέτυχε αυτό το
1: είναι
0: πράγμα.
1: Όμως επιτυχία. Είναι όμως επιτυχία. Είναι όμως επιτυχία γιατί προκαλεί το ενδιαφέρον. Μα δεν νομίζω ότι πρέπει να απολογηθείτε γι' αυτό.
0: Λογικό είναι.
1: Λοιπόν, τώρα, εκτός από το γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς προσκαλείται σε μια συγκυρία με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, σε μια περίοδο που η κεντρική πολιτική σκηνή είναι ρευστή, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τον κύριο Σαμαρά να ξεδιπλώνει το σχέδιό του, και επειδή υπάρχει και μια φιλία, να μην το κρύψουμε αυτό, γιατί δεν θα είμαστε, πώς να το πω, έντιμοι απέναντι στους ακροατές, υπάρχει και μια προσωπική φιλία με εσάς χρόνια τώρα, δεν είναι κρυφό, είναι φανερό, και προφανώς πείτε μου.
0: Ναι, κοιτάξτε, φιλία σαφώς υπάρχει, δεν το συζητάω. Έτσι. Εγώ δεν είχα, εγώ ξέρετε κύριε Αργυράκη, από τη Νέα Δημοκρατία δεν έχω φύγει ποτέ. Εγώ δεν είχα πάει στην πολιτική άνοιξη το 2000-2002. Ήμουνα στη Νέα Δημοκρατία. Και τον κύριο Σαμαρά έχω μας βοήθησε ή με βοήθησε στη διαδικασία του Δήμου, ναι, το 2014, η οποία νομίζω ότι ήταν υποφελία.
1: Με ποια έννοια σας βοήθησε?
0: Ήταν πρωθυπουργός
1: της χώρας. Με αυτή την έννοια.
0: Και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και είπε ότι στο Ηράκλειο θα στηρίξουμε την υποψηφιότητα τότε τη δυνάμεις πολιτών υπό τον Βασίλη Λεμπρινό.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν μια βοήθεια η οποία ήταν, και νομίζω ότι ήταν υποφελία και της πόλης, αλλά και της ευρύτερης Νέας Δημοκρατίας.
1: Το θυμόμαστε.
0: Τώρα μην μπούμε σε αυτά τα
1: πράγματα. Όχι, να μην μπούμε.
0: Από τότε λοιπόν εγώ είχα μια θεσμική θέση σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, ήμουν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 2015,
1: ναι,
0: τις δύσκολες εκλογές το 2015,
1: ναι,
0: όταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Αντώνης ο Σαμαράς,
1: mm-hmm,
0: και φυσικά ήμουν και το 19 και το 23.
1: Ωραία.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια πολιτική σχέση η οποία είναι ετών.
1: Μα είναι δυνατόν οι προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων να επηρεάζονται.
0: Όταν είσαι πρόεδρος, ήμουν υποψήφιος το 2015. Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνεσαι.
1: Ναι.
0: Και είχα βγει μάλιστα δεύτερο με τον κύριο Αβγενάκη τότε.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι υπήρχε μια ενεργώς πολιτική σχέση, ειδικά το 2015. Ένα δύσκολο εγχείρημα τότε.
1: Σωστά.
0: Οι εκπομπές που έκανε ο κύριος Παπακελάς ξαναανέδειξαν και τα βλέπα και θυμήθηκα. Άλλη τι είχε γίνει τότε.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι ιστορίες με τον χρόνο πια.
1: Σωστό. Δεν μου λέτε. Η σχέση αυτή η διαχρονική υπάρχει μέχρι σήμερα. Και ξέρω ότι έχετε την επαφή αυτή, έχει ζητήσει την άποψή σας, τη δική σας, για την επόμενη μέρα.
0: Δεν την έχει ζητήσει, αλλά την οποία έχει ζητήσει δεν σας πέραγα, κύριε Αργυράκη, για να είμαι έντοιμος. Εγώ έχω την άποψή μου, αλλά θέλω να μιλάω μαζί σας, επειδή μιλούσαμε πάντα έντοιμα και σε δύσκολα θέματα. Είμαστε τα αεροδρόμια τότε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και να μου την είχε ζητήσει, δεν θα σας την έλεγα.
1: Πολύ ωραία. Κάτι άλλο να σας πω.
0: Εγώ, κύριε Αργυράκη, έχω ολοκληρώσει με την πολιτική. Έκανα ένα κύκλο. Δεν την αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, είναι και άλλες οι προτεραιότητες μου.
1: Mm-hmm.
0: Και ίσως δεν είμαι ο καλύτερος σύμβουλος αυτή τη στιγμή σε ένα ενεργό πολιτικό όπως είναι ο κύριος Σαμαράς.
1: Γιατί
0: εγώ τα βλέπω τα πράγματα λίγο πιο λίγο πιο με μια άλλη οπτική.
1: Αποστασιοποιημένα πλέον.
0: Ναι, είναι αποστασιοποιημένα,
1: αλλά
0: τον πολιτικό μου χώρο και την πολιτική μου άποψη την έχω.
1: Όχι, αποστασιοποιημένα λέω, εκ του μακρόθεν, χωρίς να έχετε πρωταγωνιστικό ρόλο ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Τα παρακολουθείτε.
0: Μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό, όσο και αν σας φανεί περίεργο, το γεγονός ότι περνάω 2 ή 3 μέρες την εβδομάδα στα Γιάννενα για ακαδημαϊκούς λόγους, γιατί ξέρετε εκεί βλέπω και μια άλλη κοινωνία,
1: ναι,
0: και κάνω συγκρίσεις,
1: ναι,
0: και κάνω συγκρίσεις, και μπορώ να οι απόψεις μου είτε να τεκμηριώνονται είτε, ναι, να μην τεκμηριώνονται αυτά που πίστευα. Αυτά δηλαδή που σας έλεγα, κύριε Αρχιδάκη, ότι οι κριτικοί δεν πρέπει να πολυμιλάνε, εννοώ με την έννοια να μην έχουν ιδιαίτερο παράπονο για το επίπεδο της ζωής τους,
1: ναι,
0: το εννοώ και το ξαναλέω αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή κάτι,
1: ναι,
0: το οποίο. Ναι, όχι. Είναι κάτι το οποίο το πιστεύω. Έλεγα, ας πούμε, ότι τα νοσοκομεία στην Κρήτη ότι είναι πάντα σε ένα υψηλότερο, σε ένα επίπεδο ανάλογο των Αθηνών.
1: Ναι.
0: Αυτό

0: επιμένω και το λέω. Mm-hmm. Δηλαδή δυστυχώς η Βόρειος Ελλάς είναι, ή και η Βορειοδυτική Ελλάδα
1: ναι.
0: Είναι σε πολύ κοντινή θέση σε σχέση με εμάς εδώ στην Κρήτη.
1: Ναι. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή.
0: Άλλο, ναι.
1: Καλύτερα, να μην, καλύτερα να μην την ναι, κάνουμε. Ναι, καλύτερα ναι, να μην ναι, την ναι, κάνουμε. Ναι. Γιατί νομίζω ναι. ότι,
0: δεν λέω ότι δεν
1: είναι άλλοι λόγοι. Εδώ, είναι άλλοι ναι. λόγοι ναι. όμως. Έχει να κάνει με την ιδιωτική πρωτοβουλία και όχι
0: σωστό,
1: με τις δομές σωστό. Που έχει δημιουργήσει η πολιτεία κτλ. Η πολιτεία ναι, ήταν σωστό. Απούσα. Τα έργα υποδομής είναι υποδεέστερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά μην μπούμε σε αυτό. Τι πείτε.
0: Ναι. Η Κρήτη στα έργα υποδομής είναι σαφώς πίσω
1: έτσι.
0: Σε σχέση με το ζητούμενο που έπρεπε να έχει αναλόγως της προσφοράς που κάνει στο Πανελλήνιο στο ΑΕΠ.
1: Ναι.
0: Η προσφορά της στο ΑΕΠ είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τα χρήματα που απορροπεί στα μεγάλα έργα υποδομής. Αλλά εκεί αυτό είναι ένα
1: είναι
0: άλλο θέμα.
1: Άλλο θέμα.
0: Είναι διαχρονικό.
1: Δεν μου λέτε.
0: Γιατί να σας πω κάτι, κύριε Αργυράκη,
1: ναι.
0: πέστε μου εκτός από το νομό Ηρακλείου. Εκτός από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο,
1: ναι.
0: ένα πολύ μεγάλο έργο που έχει γίνει.
1: Κανένα.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Κανένα.
0: Να πούμε και το πράγμα του, όπως λέμε, και αυτό μεγάλο είναι.
1: Ναι, αλλά δεν είχε την ίδια ευστοχία που είχε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
0: Ναι, αλλά,
1: το Πανεπιστημιακό. Κανένα.
0: Ένα πολύ
1: κανένα.
0: Μεγάλο έργο που έχει
1: κανένα. Γίνει. Σε επίπεδο Κρήτης, κανένα. Είμαστε πίσω
0: έγινε
1: σε υποδομές.
0: Έγινε και το νοσοκομείο στα Χανιά. Έγινε
1: ναι.
0: το νοσοκομείο στα Χανιά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά στο νομό Ηρακλείο που μπορούμε να έχουμε άποψη,
1: ναι.
0: αν εξαιρέσουμε το Παγνί,
1: mm-hmm.
0: άλλο πολύ μεγάλο δημόσιο έργο δεν έχει γίνει.
1: Έχετε
0: κατά
1: δίκιο.
0: Μου πει τώρα κάποιος, είναι το Καστέλι που ολοκληρώνεται.
1: Μα ολοκληρώνεται και εκεί ναι. συμμετέχουν ναι. και ιδιωτικά και κεφάλαια. Έχουμε ναι. και το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Αλλά είναι νομίζω αυτό που δικαιούται η Κρήτη, γιατί σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα έχουν γίνει αυτά τα έργα.
0: Και ξέρετε κάτι, κύριε Αργυράκη, όσο και να λέμε το Ηράκλειο Χανιά, που είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι, δεν ξέρω πότε. Δηλαδή, το προβλεπόμενος χρόνος που θα γίνει, είναι λίγο, δεν ξέρουμε. Εγώ δεν ξέρω πότε. Ποτέ είμαστε και συνομήλικοι. Δεν ξέρω, θα το προλάβουμε εμείς να πάμε στα Χανιά έτσι με έναν δρόμο τεσσάρων λωρίδων.
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Λοιπόν.
0: Στα Χανιά, πάντα μιλάω για ναι. το Ηράκλειο Χανιά.
1: Είναι αλήθεια.
0: Το δύσκολο κομμάτι.
1: Πείτε μου κάτι άλλο τώρα. Καταρχάς, μπορεί να είστε αποστασιοποιημένος με την έννοια αυτή που είπαμε προηγουμένως από τα πολιτικά δρόμενα, από τις πολιτικές εξελίξεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν τις παρακολουθείτε. Θέλω να πιστεύω ότι ως ένα πολιτικό όν υπήρξατε για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακολουθείτε τις εξελίξεις, έχετε άποψη
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Φυσικά.
1: Και φυσικά. Θέλω να μου το σχόλιο σας για όλα αυτά που συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή, κύριε Ροκαδάκη, με την ευκαιρία που σας έχω εδώ, γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σκηνικό που κανείς δεν ξέρει που θα κάτσει μπίλια, για να το πω έτσι λαϊκά.
0: Εκτιμώ ότι η προσωπική μου άποψη, ξέρετε, επειδή είμαι και άνθρωπος λόγω της δουλειάς μου που παίρνω εύκολα αποφάσεις ή καλές ή κακές, αλλά πρέπει να παίρνω γρήγορα αποφάσεις. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας θα καταφέρει να τραβήξει το χώρο της κεντροαριστεράς, να δημιουργήσει δηλαδή ένα πόλο ο οποίος θα είναι ισχυρότατος, εννοώ εκλογικά, και το οποίο αυτό σημαίνει ότι θα συσπηρώσει και την κεντροδεξιά.
1: Ναι. Κύριε Πασπάτη.
0: Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει ναι. στο τέλος της μέρας.
1: Ναι.
0: Κύριε
1: Πασπάτη, εσείς σήμερα από τον Αντώνη Σαμαρά, 7 η ώρα είναι η εκδήλωση.
0: Ναι.
1: 7 η ώρα ναι. είναι στο επιμελητήριο Ηρακλείου, στην αίθουσα, αίθουσα Καστελάκη. Ναι. Μπορεί να έρθει όποιος επιθυμεί, σωστά.
0: Όποιος επιθυμεί. Σωστά.
1: Όποιος επιθυμεί. Είναι μια ανοιχτή εκδήλωση. Μπορεί να έρθει όποιος επιθυμεί για να ακούσει ένα πρώην πρωθυπουργό
0: ναι.
1: Σε ένα θέμα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δηλαδή ο τίτλος του θέματος που θα μιλήσει ο κύριος Σαμαράς είναι «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο». Ένα πολύ σημαντικό θέμα, και όπως και να το κάνουμε, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί πολιτικά μαζί του κανείς, έχει ενδιαφέρον να ακούσει έναν πρώην πρωθυπουργό με τις εμπειρίες, τις γνώσεις του, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά, φυσικά, μα γι' αυτό το κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όπως έχει ενδιαφέρον ο κ. Σαμαράς, μετά μεθαύριο ο κ. Παπανδρέου, αν έρθει,

0: Δεν θα έχει ενδιαφέρον ο κύριος Τσίπρας. Είναι δυνατόν. Ο κύριος Καραμάνλης ακόμα ανέφερε. Είναι γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να δομήσουν την άποψη για, για τα μελούμενα πάνω σε μια βαθιά γνώση. Σε μια βαθιά γνώση των πραγμάτων. Γιατί η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, δεν είναι η τέχνη του επιτέου.
1: Ναι. Εσείς τι περιμένετε απόψε από τον
0: Αντώνη? Τίποτα δεν περιμένω. Εγώ ένας απλός ακροατής θα είμαι ανάμεσα σε άλλους 100-150-200 ανθρώπους που θα είναι εκεί.
1: Μάλιστα. Είναι μεγάλη επιτυχία πάντως της ομάδας πρωτοβουλίας των τεσσάρων, που είναι από διαφορετικούς χώρους, να το τονίσουμε. Δηλαδή και οι τέσσερις, έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος, είστε από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πολιτική σκοπιμότητα κτλ. Ακριβώς.
0: Μηδέν.
1: Το τονίζω αυτό για να τα διευκρινίσουμε όλα αυτά, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο ακόμα θα ήθελα έτσι. Θεωρείτε ότι η κάθοδος του Αντώνη Σαμαρά στην κεντρική πολιτική σκηνή αυτή την περίοδο θα προκαλέσει αναταράξεις στη δεξιά πολυκατοικία? Τι λέτε εσείς?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που όποιος θα απαντήσει αρνητικά κάνει λάθος. Δεν είναι δυνατόν όταν ως πρόεδρος του κόμματος και τέλος πρωθυπουργός, αν κάνει την πολιτική κίνηση, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει. Εάν κάνει ότι δεν θα δημιουργήσει και αναταραχή. Δεν είναι απλό αυτό το πράγμα. Εγώ πάντως πιστεύω ότι το πολιτικά ότι η κάθοδος του κυρίου Τσίπρα δημιουργεί κάποια άλλη διαδικασία μέσα στο χώρο του κεντρικού, της κεντρικής πολιτικής κοινής. Και αυτό θα το δούμε στο μέλλον αυτό.
1: Τι εννοείτε?
0: Κεντροαριστερά θα συσπηρωθεί.
1: Η κεντροαριστερά θα συσπηρωθεί γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Των συνεργασιών που θα γίνουν.
1: Μετά τον Αντώνη Σαμαρά, ποιος έχει σειρά μετά με βάση τις προσκλήσεις που έχετε δώσει?
0: Θα ρωτήσω τον κύριο Ραμουτσάκη, έχουμε στείλει τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Παπανδρέου.
1: Πολύ ωραία. Θα μιλήσω με τον κύριο. Βεβαίως, σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μου. Περιμένουμε με ενδιαφέρον την ομιλία του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης, γνωστό πρόσωπο, επί σειρά ετών πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, υποψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα τον ακούσαμε να μας λέει ότι λόγω υποχρεώσεων έχει αποστασιοποιηθεί, παρακολουθεί τα τεκτενόμενα, αλλά ως μέλος της δεξαμενής σκέψης Νόημα Κρήτη συμμετέχει στη διοργάνωση κύκλων εκδηλώσεων, συζητήσεων με ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς της χώρας. Ήδη έχουν απευθύνει προσκλήσεις προκειμένου το επόμενο χρονικό διάστημα να είναι εδώ και να καταθέσουν και εκείνη την άποψή τους για αυτό το σημαντικό θέμα που αναφέραμε, σε σχέση δηλαδή με τις προοπτικές της χώρας μας. Είναι σημαντικό, βεβαίως είναι πολύ σημαντικό όταν συζητάνε άτομα με πολύ μεγάλη εμπειρία, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κανεί μαζί τους ή διαφωνεί, όταν συζητάνε με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα, για την Ελλάδα του αύριο. Την καλημέρα μου στον αγαπητό συνάδελφο, δεν ξέρω αν θέλει να πω το όνομά του, ο οποίος μου λέει: το Παγνί έγινε πριν 40 χρόνια. Μπορεί σήμερα να ανταποκριθεί στις ανάγκες της Κρήτης, που ειδικά το καλοκαίρι πενταπλασιάζεται ο πληθυσμός της? Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Αλλά δεν διαφωνεί κανείς ότι το μεγαλύτερο έργο που έγινε τα τελευταία 40 χρόνια στην Κρήτη, στην Κρήτη, σε επίπεδο Κρήτης, ήταν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που αλλιώς σχεδιάστηκε. Δηλαδή το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας του αείμνηστου Γιώργου Γεννηματά, ουδεμίαν σχέση έχει με το ΕΣΥ του Άδωνη Γεωργιάδη, διότι προέβλεπε έναν ισχυρό πρώτο βαθμό περίθαλψης. Μετά είχαμε ένα δεύτερο βαθμό στο σύστημα υγείας, στα νοσοκομεία, τα οποία

0: μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ήταν η τριτοβάθμια περίθαλψη. Εκεί πήγαιναν περιστατικά από όλη την Κρήτη και από τα γύρω νησιά προκειμένου να προσφέρουν άλλου επίπεδου περίθαλψη σε πολύ βαριές καταστάσεις και σοβαρές καταστάσεις. Και μάλιστα η μεγάλη επιτυχία είναι ότι η λειτουργία των κλινικών συνδέθηκε με τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου λειτουργεί η ιατρική σχολή, και είχαμε πραγματικά, σημαντική ιατρική περίθαλψη στην Κρήτη. Ήμασταν προνομιούχοι, η αλήθεια είναι, σε αυτό το θέμα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα όταν ένας άνδρας περίπου 40 ετών έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι του νοσοκομείου των Χανίων. Γιατροί έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Σήμα κινδύνου για το μεταναστευτικό εκπέμπει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης και πραγματοποιεί το μεσημέρι έκτακτη τηλεδιάσκεψη για τη διαχείριση των ροών. Επιπλέον κονδύλι ύψους 15,7 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το υποκατασκευή μεσαίου τμήμα του βόρειο-δυτικού άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα για το κομμάτι Χερσόνησος-Νεάπολη. Σε πλήρη ανάπτυξη θέτει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το θερινό της επιχειρησιακό σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, κυρίως σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς υψηλής εποχικότητας, στο μικροσκόπιο της φορολογικής διοίκησης, το Ηράκλειο και τα Χανιά. Έντονη δυσαρέσκεια στο Καστέλι Φουρνής, στον Δήμο Αγίου Νικολάου σχετικά με την πορεία των έργων κατασκευής υπόγειου δικτύου ίδρευσης και αποχέτευσης. Εδώ και περίπου 11 εβδομάδες τα έργα έχουν παγώσει, δυσχεραίνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς πραγματοποιεί σήμερα πολιτική ομιλία σε εκδήλωση του δικτύου Νόημα στο Ηράκλειο, η οποία θεωρείται το εναρκτήριο βήμα για την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 11.
0: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
8: Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι ζήτησε να παρέμβει στην εκπομπή ο αντιπρόεδρος του ΤΟΕ Βινίου, ο κύριος Μιχάλης Μαθιουδάκης. Φυσικά και θα τον ακούσουμε. Είναι δυνατόν να μην τον ακούσουμε? Καλή σας μέρα, κύριε Μαθιουδάκη.
9: Καλημέρα, κύριε Αγγελάκη.
8: Τι έχουμε?
9: Λοιπόν, ήθελα να σας πω γενικά με την

0: κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο έργο.
1: Ναι.
0: Της του αγωγού που έχει αναλάβει η περιφέρεια Κρήτης.
1: Ναι.
0: Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, θα ήθελα να ομολογήσω. Όμως η καθυστέρηση δυστυχώς έχει χτυπήσει κόκκινο.
1: Δηλαδή?
0: Ο κόσμος δυσανασχετεί, έχουν βάλει κήπους, άλλοι φέρνουν βιτία και ποτίζουν τους κήπους τους.
1: Μισό λεπτό. Πριν από, δεν θυμάμαι τώρα πόσες μέρες είναι, είχε παρέμβει ένας κάτοικος του Ηνίου και μας είχε πει για το πρόβλημα. Ενημερώσαμε τον κύριο Σκουλά, ο οποίος ευαισθητοποιήθηκε και την επομένη το πρωί πήγανε 4-5 άτομα, δεν θυμάμαι πόσα, και ξεκίνησαν και δούλευαν στο έργο. Τι απέγινε, φύγανε τώρα.
0: Να σας πω. Ούτως ή άλλως θα ερχόταν την άλλη μέρα το συνεργείο για να καλουπώσει, γιατί έπρεπε να τελειώσει ο αγωγός.
1: Ναι.
0: Ο αγωγός όσον αφορά την κατασκευή του μεταλλικού κομματιού.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε κολλήσει που, ότι πρέπει να έρθουν οι καλουπατζίδες, να ρίξουν, να φτιάξουν τα καλούπια, το καλούπο, το ψηλοπικό, ούτως ώστε να παχτωθεί ο αγωγός που έχει τελειώσει και να ρίξει την πετό. Εγώ καταλαβαίνω τη δυσκολία του εργολάβου, ενδεχομένως να έχει άλλα έργα, έτσι. Αυτή, από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Σκουλάς εχθές, τον πρόεδρο, και μου το είπε ο πρόεδρος, ότι ξέρετε καλή του μηνός να πάρει λίγη πετά, να πάρει να τα βάλει. Το θέμα ποιο είναι, ότι η ευαισθητοποίηση, γιατί εγώ δεν θέλω να γίνομαι κακός κύριε Αρκινάκη, δεν μ' αρέσει. Ναι. Δεν μ' αρέσει ούτε να κατηγορώ κανένα. Αλλά μια κοπανιά του κατέβηκε του κυρίου Σκουλά ότι δεν το γάτισε, ότι πιέζεται. Μα είναι δυνατόν. Η φυστάμενη του ήταν κάθε μέρα στο έργο. Κάθε μέρα μας τη φυστάμενη, μιλούσαμε στο έργο. Και μια κοπανιά μας αδειάσει και σε ανθρώπους οι οποίοι μας κατηγορούν αυτή τη στιγμή ότι δεν πιέζουμε. Αυτό είναι το άσχημο. Ότι μας πιέζουν εμάς προσωπικά.
1: Ναι.
0: Ότι είμαστε ελλειπείς ως προς την πίεση της περιφέρειας.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, το θέμα μας δεν είναι ποιος πιέζει ποιον. Το θέμα μας είναι
0: αυτό ακριβώς.
1: Ναι, το θέμα μας είναι να γίνει δουλειά, διότι οι άνθρωποι έχουν φυτέψει εκεί κήπους. Και είναι μάλιστα πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί οι οποίοι επιβιώνουν από τα αγροτικά προϊόντα που παράγουν. Και είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στη λαϊκή του Σαββάτου και πουλάνε τα προϊόντα τους και είναι προϊόντα εξαιρετικά, εξαιρετικής ποιότητας. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα μιλήσουμε με τον κύριο Σκουλά να δούμε τι μπορεί να γίνει. Παρακαλώ.
0: Μία επισήμανση. Ότι μπορεί και να φανεί, ας το πούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Πώς να το πω τώρα.
1: Αφήστε το πώς θα φανεί. Πείτε μου μας εμάς.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Αν δεν βάλουν οι ανθρώποι κήπο μέχρι τέλος Απριλίου, έχουν χάσει τη σεζόν.
1: Ναι. Οπότε από τον Απρίλιο μέχρι τώρα που είναι 5 Ιουνίου, δεν μπορεί να είναι αυτά απότιστα, διότι θα ξεραθούν.
0: Πατάτες δεν μπορούν να βάλουν. Τελείωσε η πατάτα. Τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος. Όσοι αγοράσανε πατάτα, δηλαδή, τι με φάνε. Τι να πω.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αυτό είναι το άσχημο. Δηλαδή, εντάξει, να περιμένουμε 5 μέρες. Το θέμα είναι ότι χάνουμε τη σεζόν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό.
1: Υποσχόμαστε ότι θα επικοινωνήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση, να ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά, φαντάζομαι το κάνει, προκειμένου να προχωρήσει το έργο. Και ξέρετε, άλλο πράγμα είναι να κάνεις ένα οδικό έργο, άλλο πράγμα είναι να κάνεις ένα τεχνικό έργο ανάπλαση σε μια περιοχή και άλλο είναι να κάνεις ένα έργο ζωτικής σημασίας που αφορά το νερό ίδρευση, το νερό άρδευσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Θα τοποθετείτε πάρα πολύ σωστά. Πολύ σωστά το τοποθετήσατε.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Σκουλά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Αργυράκη.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε μέχρι το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Μηνώαν Ενεργειακής, τον κύριο Χαράλαμπο Γιαννόπουλο. Γιατί? Το έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή, αλλά ίγκυκεν η ώρα, την ερχόμενη Κυριακή, σε 2 ημέρες, θα γίνουν, η Κυριακή μάλλον που έρχεται, είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Μια ξεχωριστή ημέρα για το Αρκαλοχώρι, μια ξεχωριστή ημέρα για την Κρήτη και πρέπει να γίνει κατανοητό ποιο είναι το έργο.

0: έργο που προσφέρει η Μινώαν Ενεργειακή. Έχουμε τον κύριο Χαράλα Μπογιανόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει για αυτή τη σημαντική ημέρα που θα γίνει η θεμελίωση, θα γίνει η επίσημη έναρξη του έργου τηλεθέρμανσης. Κύριε Γιαννόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας και να πω για άλλη μια φορά ένα ευχαριστώ μεγάλο σε εσάς και στους σταθμούς σας για την τιμή που μας κάνετε να μας δίνετε την ευκαιρία και μάλιστα απεριόριστη να προβάλλουμε το έργο της κοινότητας μας, της δικής μας, αλλά και των κοινοτήτων γενικότερα, γιατί αυτή η μέρα και θα είναι και η γιορτή των ενεργειακών κοινοτήτων Ελλάδας.
0: Θα τα πούμε. Μα ξέρετε κάτι, μα δεν είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτό, κύριε Γιαννόπουλε, γιατί δεν μιλάμε για κάτι που αφορά, ξέρω εγώ, μια ιδιωτική πρωτοβουλία, που αφορά κάτι που έχει να κάνει με το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή, με το έργο που παράγει η Μινώα Ενεργειακή, έδωσε τη δυνατότητα σε πάρα πολλά νοικοκυριά στην Κρήτη να παίρνουν δωρεάν ρεύμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θέλω να τονίσω. Και αυτές οι πρωτοβουλίες...
1: Δεν είναι αυτονόητο, είναι για εσάς αυτονόητο και για την ευγένεια τη δική σας και της ιδιοκτησίας του σταθμού.
0: Μάλιστα.
1: Και όποιο άλλο υπάρχει τελείως, γιατί εμείς πρέπει να ευχαριστήσουμε γι' αυτό, αλίμονο.
0: Μάλιστα. Όταν λοιπόν, μια τέτοια... ωραία. Αδελφή. Τι θα γίνει την Κυριακή, λοιπόν. Τι θα γίνει την Κυριακή.
1: Κάνετε μια πολύ ωραία εισαγωγή. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το Καλοκόρι,
0: ναι,
1: και για τη Μινώα Ενεργειακή, αλλά εγώ θα έλεγα για την τοπική κοινωνία εδώ, αλλά και ευρύτερα για την Κρήτη και την Ελλάδα, διότι είναι το πρώτο έργο αυτού του είδους που γίνεται στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το δίπολο της κυκλικής οικονομίας,
0: ναι,
1: που περιέχει το βιοαέριο και την τηλεθέρμανση. Και η, ναι, μία μονάδα, τα απορρίμματα της μιας μονάδας,
0: ναι,
1: είναι πρώτη ύλη για την άλλη. Και η ενέργεια που παράγεται έχει κοινωνική χρήση, πάει στα νοικοκυριά και στις υποδομές του Δήμου.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα κολλητήριο που μέχρι τώρα δουλεύει 2 μήνες το χρόνο.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο, διότι ο Δήμος δεν έχει επιχορήγηση από το κράτος για τις λειτουργικές δαπάνες.
0: Ναι.
1: Και αν δεν στέλνει το νερό αυτό μιας ολυμπιακών διαστάσεων πισίνας με πετρέλαιο,
0: ναι,
1: θα πρέπει να ξεπουληθεί ο Δήμος και δεν στάνει. Τώρα όμως, με αυτόν τον τρόπο που κάνουμε και ρίχνουμε πάρα πολύ χαμηλά το κόστος,
0: ναι,
1: θα μπορεί το έργο μας αυτό να λειτουργήσει 10-11 και γιατί όχι και 12 μήνες το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης οι άνθρωποι μπορούν να έχουν μια πολύ μεγάλη εξοικονόμηση για τη θέρμανση και την ψήξη των σπιτιών του.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί... Αλλά αυτό το έργο δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές όταν θεμελιώνουμε ένα έργο,
0: ναι,
1: μιλάμε για το κόστος και όλοι οι άνθρωποι λένε και τι κοστίζει και πώς θα κοστίζει. Εγώ το λέω και τώρα, θα το πω και στο χαιρετισμό που θα κάνω εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν θα μιλήσω τόσο πολύ για το κόστος του έργου, όσο θα μιλήσω για το όφελος από το έργο.
0: Mm-hmm.
1: Δι' αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι. Και το λέω αυτό, μπορεί να μεταφυπηθεί και σε άλλες κοινωνίες, γι' αυτό έχει σημασία το έργο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το πρώτο έργο που γίνεται τηλεθέρμανση στη χώρα μετά από 30-40 χρόνια. Και επίσης, θέλω να πω ότι όσον αφορά το όφελος, περίπου έχουμε υπολογίσει ότι η μέση οικογένεια εδώ θα κερδίζει πάνω από 1.000 ευρώ το χρόνο έξοδα θέρμανσης. Αν πούμε ότι έχουμε 1.000 οικογένειες, είναι 1 εκατομμύριο το χρόνο. Και αν πούμε ότι το έργο έχει χρόνο ζωής 50 χρόνια, είναι 50 εκατομμύρια.
0: Λοιπόν, να εξηγήσουμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Περιμένουμε. Χρήματα που θα μείνουν στον τόπο.
0: Σωστό. Να εξηγήσουμε τι ακριβώς.
1: Αντί να χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, φυσικό αέριο,
0: ναι,
1: και οτιδήποτε άλλο,
0: μάλιστα,
1: θα χρησιμοποιούμε αυτά που είναι για πέταμα. Τα κλαδέματα των Δήμων, των κοινοτήτων και των Δήμων, τα οποία πρέπει να πηγαίνουν σε κατάλληλους χώρους, οπότε το κόστος υπερβαίνει τα 100 ευρώ στον τόνο για τους Δήμους.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτά μπορεί να τα παίρνει το έργο μας εδώ, να τα μετατρέπει, να τους αφαιρεί την υγρασία, να ξεχωρίζει φύλλο από ξύλο. Το ξύλο που είναι για το θέμα του βιοαερίου άχρηστο, θα πηγαίνει στην άλλη μονάδα για να καίγεται και να γίνει η θερμότητα που θα πηγαίνει στα σπίτια των ανθρώπων με υπόλοιπους αγωγούς.
0: Λοιπόν, θα υπάρξει λοιπόν μία μονάδα όπου εκεί θα θερμαίνεται το νερό. Εκεί με την καύση αυτής της ύλης που μας είπατε θα θερμαίνεται το νερό. Μετά θα υπάρχουν
1: είτε κλαδέματα του Δήμου είτε κλαδέματα του
0: Ναι. Από τον

0: από τον καλλιεργητών. Θα υπάρχουν υπόγειοι αγωγοί, οι οποίοι είναι πολύ καλά μονωμένοι κτλ., οι οποίοι θα μεταφέρουν το νερό το ζεστό σε όλα τα σπίτια. Και θα πει κάποιος τώρα, μα βρε παιδί μου, είναι δυνατόν να φύγει το ζεστό νερό από τον τόπο εκείνο όπου θα θερμαίνεται και να πηγαίνει σε μία απόσταση, ξέρω εγώ, ενός χιλιομέτρου και να παραμένει ζεστό? Φυσικά υπάρχει αυτή η τεχνογνωσία, γίνεται σε άλλες χώρες, γίνεται σε άλλες χώρες που είναι μάλιστα...
1: Πάει δεκάδες χιλιόμετρα.
0: Ναι, ναι, μα γι' αυτό θέλω να το πω, που είναι μάλιστα πολύ πιο δύσκολες οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν με χιόνια και τα λοιπά, και όμως υπάρχει τεχνογνωσία που μπορούν να μεταφέρουν το νερό, να πάνε σε σπίτια προκειμένου να θερμανθούν και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία, με πολύ μεγάλη απόδοση. Δηλαδή δεν ανακαλύψαμε εμείς στην Αμερική, την έχουν ανακαλύψει άλλοι νωρίτερα και εμείς απλά φέρνουμε στην Ελλάδα αυτή την τεχνογνωσία να την υλοποιήσουμε σε μια περιοχή όπως είναι το Αρκαλοχώρι. Το Αρκαλοχώρι που έχει πληγεί από τον σεισμό είναι γνωστό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο ποιο είναι? Αυτό είναι ο ένας πόλος. Ο άλλος...
1: Η καινοτομία και η πρωτοτυπία του έργου είναι ότι έχει δύο πόλους. Ο ένας πόλος που είναι και η καρδιά του συστήματος είναι ο χώρος που παράγεται το βιοαέριο, το οποίο καίγεται και παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο πάει στο δίκτυο.
0: Έτσι.
1: Αυτό μόνο του θα έκανε αυτή τη δουλειά και μόνο. Εμείς όμως τι θέλουμε εκεί? Θα γίνει κέντρο συγκέντρωση και διαλογή τη πρώτη ύλη, δηλαδή θα έρχονται τα κλαδέματα τη ελιά ή των Δήμων, που είναι ανάμεικτα ξύλο και πύλιο.
0: Ωραία.
1: Το πύλιο θα διαχωρίζεται και θα πηγαίνει να παράγεται βιοαέριο.
0: Ωραία.
1: Το ξύλο θα ξεραίνεται και θα τεμαχίζεται μέχρι 20 χιλιοστά, από 6 μέχρι 20 χιλιοστά, που είναι άριστο σε μέγεθος και με περιεκτικότητα σε υγρασία λιγότερα από 20%.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε
0: ερώτηση.
1: Θα έχουμε και τέλεια καύση.
0: Ερώτηση. Φαντάζομαι ότι προηγήθηκε μία μελέτη βιωσιμότητας. Υπάρχει τόσο, πώς να το πω, τόσο πολύ μεγάλος όγκος καύσιμης ύλης που να διασφαλίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα τη λειτουργία αυτού του χώρου όπου θα θερμαίνεται το νερό?
1: Όχι υπάρχει μόνο, αλλά υπάρχει τέτοιες προσωπικές που θα μπορούσαμε να θερμάνουμε και μεγάλη πόλη.
0: Α.
1: Και μεγάλες πόλεις είναι ολόκληρη την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όλοι ξέρουμε ότι την εποχή των κλαδεμάτων της ελιάς είναι σαν να, έχουν δημιουργηθεί εκατοντάδες και χιλιάδες πυρκαγιές στην Κρήτη. Μια ενέργεια η οποία βγαίνει με τις λάμψεις και με τους καπνούς που τα βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Ρυπώνουμε το περιβάλλον, δημιουργούμε περιβαλλοντικό πρόβλημα, έχουμε κίνδυνο για πυρκαγιές και δεν προσφέρουμε τίποτα. Αυτή η ενέργεια λοιπόν εμείς τι θα σέβουμε, παίρνουμε. Παίρνουμε ξεχωριστά το φύλλο, ξεχωριστά το ξύλο, το ξύλο το
0: ξεχωρίζουμε
1: για την θέρμανση του νερού.
0: Χαιρόμαστε.
1: Το ξύλο για να παράγουμε το βιοαέριο. Ταυτόχρονα, από αυτή τη διαδικασία στον χώρο του βιοαερίου, χρησιμοποιούμε τη θερμότητα που θα διδοτούσαμε αλλιώς για να ξεράνουμε το ξύλο. Διότι το ξύλο, όταν είναι φρέσκο, έρχεται με μια υγρασία 50-60%.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι ακατάλληλο για κάψη εκεί.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Οπότε αυτό, με τη θερμότητα που θα πετούσαμε από το βιοαέριο, ξεραίνουμε το ξύλο.
0: Μάλιστα.
1: Και το κατεβάζουμε στο 20% και στο 15%. Και αυτό το ξερό ξύλο μετά, θερματισμένο, πάει στο χώρο της, της τηλεθέρμασης,
0: δουλεύεται,
1: και παράγουμε το ζεστό νερό.
0: Μάλιστα.
1: Παραλλήλως, ταυτόχρονα, στο χώρο του βιοαερίου, παράγεται ένα υγρό και στερεό υπόλοιμα.
0: Ναι.
1: Αυτό το στερεό υπόλοιμα το αναμειγνύουμε με άλλα φυτικά υπολείμματα, και δημιουργείται ένα βελτιωτικό του εδάφους, το οποίο μετατρέπεται σε γεύμα αφού το αναμίξουμε με τη στάχτη που παράγεται στον χώρο της τηλεθέρμανσης, η οποία θα ήταν προβληματική στη διάθεσή της. Τώρα όμως με την ανάμιξη που κάνουμε εκεί, τι παράγουμε σαν τελικό προϊόν? Ένα εδαφοβελτιωτικό γεύμα μαζί, το οποίο θα επιστρέψει εκεί από όπου πήραμε την πρώτη ύλη, τα κλαδέματα. Σαν λίπασμα για τις καλλιέργειες της ελιάς και των άλλων καλλιεργειών.
0: Πολύ ωραία.
1: Εδώ είναι η καινοτομία, γιατί τέτοια έργα υπάρχουν πολλά, και βιοαερίου και τηλεθέρμανσης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό που κάνουμε εμείς, ο συνδυασμός

0: των δύο έργων που γίνονται αλληλέγγυα, που ταυτόχρονα μειώνουμε πάρα πάρα πολύ το κόστος,
1: ναι,
0: και ταυτόχρονα μειώνουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δεν υπάρχει μοναδικό στην Ελλάδα.
1: Να ακούσουμε.
0: Αποτέλεσμα τώρα, ναι, για το όφελος.
1: Ναι.
0: Αποτέλεσμα, γιατί πρώτα το κλείσουμε σαν ενότητα.
1: Ναι.
0: Το αποτέλεσμα για το όφελος είναι ότι έχουμε τόσο χαμηλό κόστος, ώστε να μπορούμε να δώσουμε τη θέρμανση σε νοικοκυριά σε κόστος περίπου στο 1 τρίτο ή και στο 1 τέταρτο από ό,τι το πετρέλαιο.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έφερε 2.000 το χρόνο,
1: ναι,
0: μπορεί τώρα πλέον με αυτόν τον τρόπο με 500 ευρώ μόνο να καλύψει τις ανάγκες του και μάλιστα με πολύ καλύτερες συνθήκες.
1: Να ακούσουμε έναν ακροατή που θέλει να ρωτήσει κάτι σχετικό με αυτό που συζητάμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Ακούω με προσοχή βεβαίως όλα αυτά και είναι από άποψη οικολογικής, δηλαδή η τοποθέτηση είναι το ιδανικό. Όμως, πού βρίσκονται δηλαδή τα κλαδέματα. Δηλαδή εγώ τα κλαδέματα, τα κουντάλια κοινώς, τα έχω στο χωριό, στο λιοφυτό μου. Τι πρέπει να κάνω, πρέπει κάποιος τα φέρνει, πώς γίνεται δηλαδή η διαδικασία.
1: Θα μας τα πει ο κύριος Γιαννόπουλος. Θα μας
2: δηλαδή,
1: το εξηγήσει.
2: Ποιος τα πάει, πού είναι το όφελος,
1: ναι,
2: υπάρχει εθελοντισμός σε αυτό. Ποιος, καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Εγώ έχω αυτή τη στιγμή...
1: Ποιο είναι το κίνητρο για μένα όταν κλαδέψω τις, ναι, ελιές μου να
2: αντί
1: πάρω,
2: να τα κάψω εγκαίρος,
1: αντί να τα κάψω εκεί, να τα καταστρέψω, να τα πάω, να, ναι, τα παραδώσω σε αυτό, ναι, το χώρο της τηλεθέρμανσης. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιαννόπουλο.
0: Κοιτάξτε,
1: σας ευχαριστώ. Ναι.
0: Ας πάμε πρώτα σε αυτό που ρωτάει ο κύριος για το θέμα των καλλιεργειών.
1: Ναι.
0: Γιατί στον Δήμο είναι πολύ πιο εύκολο το θέμα του κουδιάσου. Αλλά ας πάμε σε αυτό που θεωρείται πιο δύσκολο. Τι κάνουν οι αγρότες σήμερα, κλαδεύουν και μετά οι πιο πολλοί μεταφέρουν σε κάποιο σημείο τα λιόκλαδα και τα καίνε, που απαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα τελευταία από χρόνια τώρα. Και μάλιστα τελευταία λένε ότι θα μπουν δορυφορικοί, έτσι...
1: Είναι αλήθεια.
0: Αστυνομικοί,
1: ναι,
0: να παρακολουθούν.
1: Θα υπάρχει δορυφορική.
0: Και να παρακολουθεί το μιλητάκι στο σπίτι.
1: Ναι,
0: παρακολουθείς, ναι, πού είναι, ναι, ναι, φωτιές, πού αναψαγηθεί, είναι
1: σωστό,
0: ευρωπαϊκό πρόβλημα και σε άλλες φορές γιόταν αυτό.
1: Γι' αυτό...
0: Έχει περίπτωση στην Ελλάδα όμως εξακολουθεί.
1: Πολύ ωραία.
0: Άρα λοιπόν, αυτό όμως για να μεταφέρουν και να κάψουν και ιδιαίτερα στους πιο ηλικιωμένους αγρότες είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απλό.
1: Οπότε.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι το θέμα αυτό. Το δεύτερο, τι κάνουνε, βάζουν τρακτέρ που έχουν καταστροφείς,
1: ναι,
0: και αλέφουν τα λιόκλαδα αυτά μέσα στα χωράφια.
1: Σωστό.
0: Το μεν φύλλο μπορεί να γίνει λίπασμα στο χωράφι, να, ναι, απομειωθεί. Το ξύλο όμως μπορεί να περάσει και 20 χρόνια και να μην έχει αλλοιωθεί καθόλου το χωράφι μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν δεν κάνουνε καλό. Πέρα από τα πρακτικά θέματα, τι μπερδεύουν, τα λιόκλαδα, τα μπαγκάλια κτλ.
1: Ναι.
0: Εκεί τα πληρώνουν αυτά, τη θράψη που γίνεται, την πληρώνουν στους αλυτερατήρες και μάλιστα πληρώνουν 80-90 ευρώ την ώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, επομένως ο τρατεραζής μπορεί να τα μαζέψει και να τα φέρει σε εμάς να την πληρώσουμε τη μεταφορά.
1: Μάλιστα.
0: Και να μην αφήσει πολλήματα που δημιουργούν πρόβλημα στις καλλιέργειες.
1: Κατάλαβα.
0: Άρα λοιπόν είναι χρηματοδοτημένο ήδη αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Επίσης, άρα λοιπόν.
0: Και εμείς με δικά μας μηχανήματα να τα μαζέψουμε.
1: Α,
0: αφού είναι δωρεάν αυτά.
1: Άρα λοιπόν.
0: Να τα κάψει, δηλαδή,
1: άρα λοιπόν, μισό λεπτό. Ο Αργυράκης λοιπόν που κανονίζει να πάει να κλαδέψει τις ελιές του την εβδομάδα που έρχεται, ενημερώνει την Μινώαν Ενεργειακή και της λέει ότι ξέρετε κάτι, την Παρασκευή μπορεί να πάει το συνεργείο σας και να πάρει τα κλαδιά και να τα οδηγήσει στο χώρο που γίνεται η συγκέντρωση για να ενισχύσει, ναι, την τηλεθέρμανση. Σωστά.
0: Και καθόλου να μην το πει σε εμάς, άμα το πει στο τρακτέρ με το οποίο συνεργάζεται.
1: Τέλεια.
0: Εμείς θα έχουμε μιλήσει με τους επαγγελματίες.
1: Κατανοητό. Κατανοητό.
0: Είναι εύκολο.
1: Πολύ
0: είναι
1: ωραία.
0: Αυτό το ένα σκέλος, το απλό. Το δεύτερο σκέλος με τους Δήμους είναι ακόμη πιο απλό. Οι Δήμοι έχουν τεράστιο πρόβλημα όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν δέντρα διάφορα, καρδιές, πέφτα,
1: σωστό.
0: Κλπ.
1: Πείτε μου κάτι.
0: Δεν έχουν πού να τα πάνε. Θα πάνε σε σημεία που δεν επιτρέπεται, τα κένε που απαγορεύεται. Ενώ εδώ θα τα φέρνουν σε εμάς.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα γίνεται οικολογική αξιοποίηση και θα φέρνουν και αντίστοιχη βεβαίωση ασφαλούς διάθεσης.
1: Μάλιστα.
0: Ταυτόχρονα για μας είναι πηγή σωστή και για το διαέριο. Και
1: λοιπόν,
0: για την τηλεθέρμανση.
1: Άρα λοιπόν, την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, μεθαύριο, 10 η ώρα το πρωί, θα γίνει η επίσημη θεμελίωση του έργου τηλεθέρμανσης.
0: Στο χώρο του έργου.
1: Στο χώρο του έργου. Και μετά, 11.30, στο συνεδριακό κέντρο.
0: Στο κέντρο του Δήμου.
1: Ναι. Ναι.
0: Θα γίνει η γιορτή για τις συνεργειακές συνότητες,
1: ναι,
0: όπου οι ίδιοι προσεκλημένοι που είναι εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής,
1: ναι,
0: αρχηγοί κομμάτων, εκπρόσωποι τους,

0: ο Περιφερειάρχης μας, η Δήμαρχη και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Και άλλοι εμβασιωτός επίσημοι και οι δέσμοι ενεργειακών κοινοτήτων,
1: ναι,
0: που έχουν τουλάχιστον ενεργειακές κοινότητες από την υπόλοιπη χώρα,
1: ναι,
0: και θα συγκεντρωνόμαστε μαζί.
1: Δεν μου λέτε, πόσες ναι, είναι οι ενεργειακές κοινότητες σε όλη τη χώρα?
0: Οι πραγματικές ενεργειακές κοινότητες που λέγουμε, τους λέμε ενεργειακές κοινότητες ευρείας κοινωνικής βάσης.
1: Τι θα πει, μισό λεπτό, τι θα πει πραγματικές, γιατί υπάρχουν και μαϊμού.
0: Υπάρχουν βέβαια. Οι πιο πολλές κοινότητες είναι αυτό το δεύτερο που είπατε. Γιατί έχουμε ένα αριθμό 1700.
1: Μα τι λέτε τώρα.
0: Δεν τις λέω μαϊμού, τις λέω κερδοσκοπικές ή εμπορικές.
1: Κατάλαβα.
0: Οι οποίες θα μπορούσαν όμως να είναι ΑΕ, ΕΠΕ ή και ΟΕ.
1: Κατανοητό.
0: Όχι, έχουν πράσινη ταμπέλα. Είναι επιχειρήσεις όμως.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εμείς μιλάμε για τις κοινότητες οι οποίες παρέχουν έργο και έχουν κοινωνικό αποτύπωμα.
1: Μάλιστα.
0: Βοηθάνε στη φτώχεια.
1: Ναι.
0: Βοηθάνε τα απλά νοικοκυριά. Βοηθάνε τους δήμους.
1: Μάλιστα.
0: Και γενικότερα αναβαθμίζουν την ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή των πολιτών.
1: Ναι.
0: Και όχι για ίδιο όφελος, αλλά για το όφελος της κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Και αυτό που κάνουμε εμείς δεν είναι θεμελίωση ενός έργου τώρα. Είναι ένα καινούργιο μοντέλο ανάπτυξης. Όπου η ενέργεια, η οικονομία, το περιβάλλον και η κοινωνία λειτουργούν σε έναν ενάρετο κύκλο
1: και
0: όφελος όλων.
1: Και δεν μου λέτε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό και ξέρετε χαιρόμαστε γιατί σε επίπεδο Κρήτης από το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι ξεκίνησε η ιδέα της δημιουργίας της ενεργειακής κοινότητας, ξεκίνησε και πήρε σάρκα και οστά πολύ επιφυλακτικά στην αρχή, με πολλούς να είναι μουδιασμένοι γιατί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Μετά την επιτυχία της πρώτης ενεργειακής κοινότητας πήγαμε στη δεύτερη, μετά πήγαμε στην τρίτη. Πόσα είναι τώρα, κύριε Γιαννόπουλε?
0: Είναι τέσσερις και τα έργα μας είναι πέντε. Είναι τρία στη Δυτική Ελλάδα,
1: ναι,
0: στη Λοπόννησο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και 1,5 έργο, 1,5, εκεί είναι 3,300 και εδώ είναι 1,4.
1: Μάλιστα.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Η Κρήτη, όπως ξέρετε,
1: μάλιστα,
0: έχει περισσότερη διαθέσιμη ηλιακή ενέργεια, περισσότερη απόδοση ένα τετραγωνικό μέτρο.
1: Ναι.
0: Εδώ θέλαμε να κάνουμε τα έργα,
1: ναι,
0: αλλά τελικά αναγκαστήκαμε και πήγαμε εκεί, διότι δεν είχαμε, λέει, ηλεκτρικό χώρο,
1: μάλιστα,
0: ο οποίος έχει διατεθεί.
1: Ναι.
0: Και εδώ ένα θέμα που θα συζητηθεί παρουσία και των άλλων ενεργειακών κοινοτήτων και των ΕΣΥΜΟΝ και των εκπρόσωπων του Υπουργείου.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ είμαι της άποψης ότι οι μεγάλες επαναστάσεις γίνονται πολλές φορές πολύ ειρηνικά και με συνεννόηση και με αλληλοκατανόηση.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι αυτή η συνάντηση θα είναι παραγωγική. Έχω ιδιαίτερη εμπιστοσύνη και θα είναι και η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας, η κυρία Παλιαρούτα, ότι είναι αξιόλογο πρόσωπο.
1: Μάλιστα.
0: Αντιλαμβάνεται τα θέματα αυτά. Έχω προσωπική αντίληψη.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι με το διάλογο αυτό θα προκύψουν θέματα,
1: ναι,
0: τα οποία μπορούμε με κάποια νομοθετική ρύθμιση να καλύψουν αυτό που είναι αναγκαιότητα για τη χώρα και την ενεργειακή μετάβαση, με δικαιοσύνη και με δημοκρατία.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μόνο με εμπόριο.
1: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Κρήτη, διότι σε μια περίοδο που στην υπόλοιπη Ελλάδα είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τέτοιου είδους εντός ή εκτός εισαγωγικών επενδύσεις, επένδυση είναι, τι άλλο είναι, επένδυση είναι, επένδυση είναι για την κοινωνία. Η Κρήτη δεν μπορούσε να το κάνει, διότι μας έλεγαν ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να απορροφήσουμε το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα όμως, με την διασύνδεση της Κρήτης με το περιβόητο καλώδιο, θα μπορούσε να υπάρξει ένα άνοιγμα στην Μινώαν Ενεργειακή, να της δοθεί η έγκριση να κάνει και 2, 3 και 4 ακόμα πάρκα, που να δοθεί προτεραιότητα και στην κοινωνία αλλά και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Και όχι να δίνουμε δωρεάν άδειες στις μεγάλες εταιρείες τις ενεργειακές στην Ελλάδα. Οι άδειες αυτές που δόθηκαν με αντάλλαγμα να πληρώσουν την πόντιση του καλωδίου από την υπόλοιπη Ελλάδα στην Κρήτη, τελικά δεν έγινε,

0: χρήματα δεν τα έβαλαν οι εταιρείες, τα έβαλε το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή εμείς οι πολίτες, άρα δεν δικαιούνται τις άδειες. Μα δεν είναι απλό. Μα αυτό το απλό γιατί δεν γίνεται κατανοητό.
1: Αλλά οι άδειες παρέμειναν.
0: Αυτό λέω. Μα, γιατί δεν παρεμβαίνει η δικαιοσύνη, δηλαδή...

0: Ασφαλώς και είναι έτσι, και εμείς μάλιστα τώρα
1: ναι.
0: κάνουμε μια πρόταση ναι. από τον κάθε φορά κατανεμόμενο ηλεκτρικό χώρο
1: ναι.
0: σε κάθε περιοχή
1: ναι.
0: ένα ποσοστό 10 έως 20%
1: ναι.
0: θα είναι για τις ενεργειακές κοινότητες ευρείας βάσης, οι οποίες έχουν κοινωνικό αποτύπωμα, οι οποίες έχουν αποτελέσματα θετικά για την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το προβάλλει και το ζητάει και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή
1: ναι.
0: Κοινότητα, ξέρετε τι λέει.
1: Τι.
0: Από τα 9 γιγαβάτ που έχουν οι ενεργειακές κοινότητες γενικώς μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα,
1: ναι.
0: είναι 90, 10 φορές πάνω μέχρι το 30.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή, εδώ είμαστε μια κατάσταση πάρα πολύ πίσω σε αυτά τα θέματα. Και είναι ώρα του κράτους να το δει το θέμα, διότι η ενεργειακή μετάβαση.
1: Ναι.
0: Χωρίς δικαιοσύνη και δημοκρατία, είναι απλώς μια ανακατανομή πλούτου άδικη στον χώρο της ενέργειας. Έτσι. Γιατί αυτό είναι. Κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι υποφέρουν. Εμείς τι λέμε, ο απλός κόσμος να αποφεληθεί από τον ήλιο της πατρίδας και από τον αέρα της πατρίδας και από τη θάλασσα της πατρίδας και από τις φυσικές πηγές, από τα λιόπλαβα ή από τα φύλλα που παράγει.
1: Τόσο.
0: Τα πόβλητα. Αυτά τα πόβλητα τα παίρνουν και τους δημιουργούν αξία. Και η αξία αυτή, το σημαντικό είναι να επιστρέψει από εκεί που παρήχθη.
1: Ναι.
0: Στους ανθρώπους. Είτε με μορφή λιπάσματος, είτε με οικονομικότερη θέρμανση, είτε με φθηνότερο ρεύμα. Αυτό κάνουν οι ενεργειακές κοινότητες. Τώρα ιδρύσαμε, κύριε Αργυράκη, δεν ξέρω αν σας το έχουμε πει, ιδρύσαμε γραφείο ενεργειακής στόχευσης. Που το σώσε σε συνεργασία με τους Δήμους που είναι και μέλη μας, αλλά και με τους άλλους μικρούς Δήμους
1: ναι.
0: και προπαντός με την περιφέρεια,
1: ναι.
0: να δώσουμε λύσεις και σε τέτοια θέματα.
1: Ναι.
0: Και είμαστε στο ίδιο και έχουμε πει ότι το έργο αυτό θα το αφιερώσουμε σε πολίτεχνους και σε τρίτεχνους για να συμβάλλουμε στη βελτίωση, όχι στην επίλυση, είναι δύσκολη,
1: ναι.
0: του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.
1: Μάλιστα. Το κατανοητό. Λοιπόν,
0: και δεν μας δίνουν ηλεκτρικό χώρο μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ούτε για αυτό το έργο. Ούτε για το Crete Valley που θα κάνουμε αυτά τα έργα τα οποία εκτός των άλλων βοηθάνε την εθνική οικονομία. Διότι
1: σωστό.
0: Αυτό που είπαμε θα κερδίσουν τα νοικοκυριά.
1: Ναι.
0: Και δείτε πάνω απ' όλα η εθνική οικονομία. Γιατί είπαμε θα κερδίσουν 50 εκατομμύρια στην τοπική κοινωνία με αυτό το έργο. Αλλά πολύ περισσότερο κερδίζει η εθνική οικονομία, η οποία δεν εισάγει κάψιμα. Δεν διαταράσσει το ισοζύγιο πληρωμών. Γιατί και με την ουσία που σε όλους υπάρχει εδώ και την ετούμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Να ακούσουμε,
0: αυτά όλα
1: να
0: πρέπει ακούσουμε. Να λυθούν υπόψη από μια δίκαιη πολιτεία.
1: Σωστό.
0: Και να βοηθήσει όχι την κοινότητα. Να βοηθάμε τις κοινωνίες για αυτό που κάνουμε. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Να ακούσουμε, έναν ακροάτη.
0: Να κάνουμε και μια
1: ναι. Να ακούσουμε έναν ακροάτη. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε.
2: Ακούστε να δείτε. Πολύ καλά αυτά που λέει η Μίνωα Ελενδιακή, πάρα πολύ καλά, αλλά το θέμα είναι οι αγρότες θα ασχοληθούν με αυτό το θέμα τη στιγμή την οποία το λάδι το φετινό είναι απούλητο και το περσινό.
1: Ναι, αλλά τι σχέση, μα τι σχέση
2: δεν υπάρχει καμία ζήτηση και έχει απογοητευτεί ο αγρότης.
1: Ναι, αλλά τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
2: Πολύ
1: ναι, αλλά εμείς συζητάμε τώρα για το θέμα.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Εντάξει,
2: αλλά
1: το θέμα όμως.
2: Δεν ασχολείται πλέον με αυτό να κλαδεύει και να κάνει και να δείχνει.
1: Ναι.
2: Πού θα βρίσκουν τα κλαδιά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια άλλη παράμετρος αυτή που θέτεται, αλλά δεν είναι του παρόντος να τη συζητήσουμε. Το απούλητο ελαιόλαδο είναι αρμοδιότητα άλλων και όχι τη Μινώαν ενεργειακή. Δεν έχει σχέση και δεν έχει βάση το θέμα αυτό που συζητάμε. Κύριε Γιαννόπουλε, πόσες οικογένειες έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι σήμερα από τα σχήματα, από τις μονάδες που έχει δημιουργήσει η Μινώαν Ενεργειακή, για να έχουν και οι ακροατές μια αίσθηση του έργου που έχει γίνει.
0: Υπολογίζω ότι είναι περίπου 800 οικογένειες και μικρές επιχειρήσεις
1: ναι.
0: οι οποίες επωφελήθηκαν από το έργο αυτά Virtual Metering
1: ναι.
0: δηλαδή του ενεργειακού διαμοιρασμού, δηλαδή παράγουμε σε ένα μεγάλο έργο ενέργεια και τη
1: ναι.
0: μοιράζουμε στα μέλη μας
1: ναι.
0: ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός και με
1: ναι.
0: τις ευθύνες του καθενός.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να το φανταστεί κανένας
1: όχι.
0: παλαιότερα.
1: Όχι.
0: Και όμως είναι πράξη εφαρμοσμένη τώρα πλέον
1: ναι.
0: και αυτό μας δίνει περισσύ χαρά.
1: Μέσα
0: σε αυτούς είναι και 50%

0: Εδώ βάλαμε την κουτουλιά, τα οποία παίρνουν την ίδια δωρεάν ρεύμα. Και έχουμε αποφασίσει σε μια ομάδα που δεν είναι απλή κοινότητα, αλλά θα την έλεγα αδελφότητα, που είμαστε μαζί στις ενεργειακές συνότητες της Μινώα, που πήρα ομόφωνη απόφαση ότι το 2% της ενέργειας θα πηγαίνει σε φτωχάνη κουτουλιά και σε αναξιοπαθούντες.
1: Μάλιστα. Πολύ βάλω... σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
0: Αυτό είναι το κοινωνικό αποτύπωμα των κοινοτήτων.
1: Σωστό.
0: Αλλά και όταν κάποιο πληρώνει τόσα λίγα.
1: Ναι.
0: Που βγαίνει τον εαυτό του, δεν βγαίνει την κοινότητα.
1: Είναι έτσι.
0: Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
1: Είναι
0: δεν θέλουμε να βοηθήσουμε την κοινότητα, θέλουμε να βοηθήσουμε του ανθρώπου
1: για, για να καταλάβουν οι ακροατές που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Έγιναν οι μονάδες αυτές που συζητάμε μέσω του προγράμματος Net Metering, που σημαίνει τι.
0: Ναι.
1: Όποιο ρεύμα καταναλώνει ένα νοικοκυριό μέσω της συμφωνίας που έχει γίνει μεταξύ της Μινώαν Ενεργειακή και της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού με το ΔΔΕ, εν πάση περιπτώσει, όσο ρεύμα καταναλώνει ο ιδιώτης που είναι ενταγμένος στη Μινώα Ενεργειακή και έχει συμφωνήσει για αυτή την ποσότητα του ρεύματος, την, να την πω, την ισοσταθμίζει με, με τον ΔΔΕ και δεν πληρώνει. Δεν πληρώνει χρήματα, δεν πληρώνει κατανάλωση. Η κατανάλωση είναι η ίδια ακριβώς με το ρεύμα που παράγεται από τη μονάδα του φωτοβολταϊκού που έχει τοποθετηθεί από τη Μινώαν Ενεργειακή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το 100% της παραγωγής μοιράζεται στα μέλη.
1: Έτσι.
0: Και είναι, τα μέλη είναι... έχουν τόση ενέργεια όσοι χρειάζονται.
1: Έτσι.
0: Και όσοι έχουν συμμετάσχει.
1: Ωραία.
0: Το μέλος συμμετέχει μόνο στην κατασκευή του έργου.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο του ανήκει στο ποσοστό που συμμετέχει.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Οι ιδιοκτήτες, του οποιοδήποτε έργου είναι τα ίδια τα μέλη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η διαφορά.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Σε σχέση με τις άλλες κοινότητες που λέγαμε τις εμπορικές.
1: Πολύ ωραία.
0: Οι οποίες μπορεί ένας άνθρωπος να έχει κάνει και 5 και 10 κοινότητες. Υπάρχει ένας που είχε 10 κοινότητες και πήρε από 18 μεγαβάτ τότε 180 μεγαβάτ. Δηλαδή μεγάλο επιχείρηση, τεράστια. Δεν μιλάμε για απλά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, λοιπόν, αυτά τα πράγματα τώρα δεν πρέπει να λέγονται ενεργειακές κοινότητες.
1: Σωστό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που
0: κύριε,
1: είχαμε
0: και εγώ.
1: Αλλά και για το γεγονός ότι ηγείστε αυτής της προσπάθειας, εμπνευστής του όλου σχεδίου είναι ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, έχει συνεργάτες που πίστευσαν σε αυτή την ιδέα και βοήθησαν μέχρι την υλοποίησή τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και εμείς οι δημοσιογράφοι που καταγράφουμε την επικαιρότητα οφείλουμε να τα λέμε και να τα επισημαίνουμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Εγώ, κύριε Γυράκη, αν μου επιτρέπετε να σας ευχαριστήσω από κεφαλή και να καλέσω όλους τους συνδημότες, συμπολίτες, φίλους, αλλά και όλα τα μέλη και τους φίλους της Κρήτης,
1: ναι,
0: να παρουσιαστούν σε αυτές τις εκδηλώσεις που έχουμε την Κυριακή στις 10 το πρωί και στις 11.30 μετά, για να δείξουμε ότι η ενεργειακή δημοκρατία είναι ανάγκη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι απλώς μια φράση. Η δικαιοσύνη ενεργειακή είναι ανάγκη και είναι και δικαίωμα. Δεν είναι προνόμιο για τους λίγους, είναι δικαίωμα για τους πολλούς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό υπηρετούμε και το υπηρετούμε όλοι μαζί.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και

0: αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που έχει ζητήσει να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, και σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Εμείς είμαστε στο Καστέλι Φουρνής, στο Δήμο Αγίου Νικολάου.
0: Καστέλι Φουρνής. Ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι κοντά στη Νεάπολη.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα μας, ναι, τελικά είδα ότι δεν υπάρχουν τόσο ευαίσθητοι άνθρωποι να το ακούσουν.
0: Ναι.
1: Και αναγκάθηκα να το πω και σε εσάς. Ότι εδώ υπάρχουν έργα,
0: ναι,
1: τα οποία έχουν αναστατώσει εδώ τουλάχιστον ένα κομμάτι του χωριού,
0: ναι,
1: και κανένα αυτή δεν δρώνει να μας ακούσει. Έχω εγώ επανειλημμένα,
0: ναι,
1: τηλεφωνήσει στο Δήμο και παρακάλεσα με το πρόβλημά μου, τους το ανάφερα στη γραμματεία τους, να μιλήσω και στο Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος είναι τόσο μη ενδιαφερόμενος, άλεγα.
0: Όχι, εγώ μπορώ να το πω διαφορετικά, γιατί ο Δήμαρχος μπορεί να ήταν απασχολημένος, μπορεί να ήταν σε μια σύσκεψη. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία. Τα έργα αυτά, μισό λεπτό, τα έργα αυτά, τι αφορούν, τι έργα είναι, δηλαδή τι ακριβώς έχει γίνει. Ποιο είναι το πρόβλημα, για να καταλάβουμε.
1: Έχουν σκάψει, έχουν βάλει υπόγεια σωλήνια ίδρευσης και άδρευσης,
0: ναι,
1: όχι άδρευσης, αποχέτευσης, τα οποία αυτά έχουν τακτοποιηθεί ως προς το παρόν το πρώτο κομμάτι της ενέργειας αυτής, για να βάλουν από πάνω πλακό στρώτα. Εκεί τώρα κολλήσαμε, πάνε, ναι, περίπου 11 εβδομάδες, αν είναι 11 εβδομάδες από το Πάσο και μετά.
0: 11 εβδομάδες! 11 εβδομάδες!
1: Ναι, λοιπόν, ναι, που έχουν...
0: Ακούστε λίγο τώρα. Εγώ μπαίνω τώρα εδώ στο e-crete.gr που μας έχετε στείλει κάτι φωτογραφίες,
1: ναι,
0: και φαίνεται εδώ ότι το χωριό ολόκληρο είναι οργωμένο, δηλαδή είναι σκαμμένοι όλοι οι δρόμοι, έχει παντού χώμα, δηλαδή το χειμώνα αυτές τις μέρες τις βροχερές ήταν γεμάτο λάσπες οι δρόμοι και φαντάζομαι και τώρα, τώρα που έχουμε καλοκαιρία θα είναι γεμάτο σκόνη το χωριό, γιατί τεχνολογικό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, από το Δήμο τι σας λένε από το Δήμο?
1: Δεν άκουσα τίποτα. Όλες οι παρακλήσεις...
0: Μισό λεπτό. Εκεί πώς το είπατε, Καστέλι Φουρνής, ε?
1: Καστέλι της Φουρνής.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει πρόεδρο εκεί, ο οικισμός έχει πρόεδρο?
1: Έχει πρόεδρο.
0: Και τι λέει,
1: πρόεδρο... Είναι το αποτέλεσμα. Ιδού το αποτέλεσμα μας.
0: Βρε παιδί μου, ο πρόεδρος επικοινώνησε. Καλά. Επικοινώνησε με τη δημοτική αρχή και να πει, βρε παιδιά, εντάξει, κάψατε το δρόμο. Κάναμε το έργο. Αλλά δεν πρέπει να γίνει και η αποκατάσταση για να μην ταλαιπωρούν. Πώς κατοίκους έχει το Καστέλι Φουρνής, αγαπητέ μου?
1: Δεν έχουμε μείνει πολύ. Γύρω στα 65-68 άτομα είμαστε μόνιμοι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτές τις μέρες και μετά, καλοκαιριάτικα, μπορεί να γίνουμε διπλάσιοι και τριπλάσιοι.
0: Χαίρομαι.
1: Και καθημερινώς περνάνε και τουρίστες Έλληνες και ξένοι.
0: Μάλιστα. Και τι θέλουνε τώρα, και να φύγετε κι εσείς, που έχετε απομείνει εκεί, να φύγετε κι εσείς, τι να κάνουμε, για περιμένετε τώρα.
1: Όχι, γιατί... εγώ επιμένω θα νικήσει το τέλος, ελπίζομαι.
0: Περιμένετε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Γιατί δεν
1: μπορεί. Μου κάνει τι κάνει, βάλει τον Δήμαρχο.
0: Μην αγχώνεσαι. Θέλω να είσαι, δηλαδή 11 εβδομάδες είναι πάρα πολλές. Και ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο εκεί της τεχνικής υπηρεσίας, της ΔΕΙΑ, δηλαδή της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου. Είναι ο κύριος Παπαδάκης, ο Γιώργος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να μας πει τι έγινε, βρε παιδί μου. Και τι να περιμένετε εκεί, να το φτιάξουν ή να δούμε αν βρούμε κανένα άλλο να έρθει να το φτιάξει. Κύριε Παπαδάκη, έτσι, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Ακούσατε τώρα τον κάτοχο.
2: Ναι.
0: Τι λέτε εσείς?
2: Λοιπόν, στο χωριό, στο Καστέλι Φουρνής,
0: ναι,
2: υπάρχουν σε εξέλιξη στην ουσία δύο έργα. Το ένα έργο αφορά την ανάπλαση ενός τμήματος του οικισμού. Ταυτόχρονα όμως με την ανάπλαση, επειδή η Άγιο Νικολάου, αυτό το έργο της ανάπλασης στο εξωτερικό, ο Δήμος Αγίου Νικολάου.
0: Ναι.
2: Ταυτόχρονα όμως με την ανάπλαση, θεωρήσαμε σωστό σαν ΔΕΗ Άγιο Νικολάου.
0: Μάλιστα.
2: Από τη στιγμή που υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη,
0: ναι,
2: για το χωριό που περιλαμβάνει την κατασκευή νέων δικτύων αποχέτευσης και αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ίδρυσης, αυτό το κομμάτι όπου θα γίνει η ανάπλαση να προηγηθεί η εργολαβία. Μια μικρή εργολαβία.
0: Σωστό
2: με
0: αυτό. Σωστό αυτό, αλλά.
2: Και ώστε να μην έρθουμε μετά.
0: Βέβαια, να μην φτιάξετε τον δρόμο και μετά να πάτε να τον ξανασκάψετε. Ακριβώς. Πάλι.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε...
2: Το ζήτημά μας είναι ότι αυτές οι δύο εργολαβίες είναι διαφορετικές.
0: Τι
2: εμείς ξεκινήσαμε.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα
2: συντονιστή.
0: Υπάρχει ένα συντονιστή. Ο Δήμος.
2: Κοιτάξτε. Προφανώς είμαστε σε συνεργασία με τις δημοτικές υπηρεσίες και ο σκοπός μας πάντα είναι να υπάρχει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός.
0: Πολύ ωραία. Μέχρι τώρα υπάρχει αστοχία. 11 εβδομάδες είναι πολλές. 11 εβδομάδες δηλαδή είναι.
2: Πρώτα απ' όλα.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν είναι 11 εβδομάδες, με ποια έννοια. Σας αυτό
0: από το Πάσχα μέχρι τώρα τόσο.
2: Εμείς τελειώσαμε σαν ΔΕΗ Άγιο Νικολάου την υπογειοποίηση των δικτύων στα τέλη Απριλίου. Από τα τέλη Απριλίου και μετά θα μπορούσε.

0: δυνητικά ο εργολάβος που κάνει τις αναπλάσεις να έρθει να συνεχίσει όσο και φορά τις αποκαταστάσεις.
1: Και πού είναι
0: προφανώς όμως ο εργολάβος αυτός για το Δήμο Αγίου Νικολάου και για την ίδια εργολαβία έχει κατασκευή αναπλάσεων σε διαφορετικά μέρη του Δήμου. Είχε, επειδή εμείς ήμασταν στο Καστέλι, αναγκαστικά ο εργολάβος είχε πάει σε άλλη περιοχή. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Χουμεριάκο, την ενημέρωση που έχω στο Δήμο. Και η λογική είναι μόλις τελειώσει το κομμάτι του Χουμεριάκου, που δεν είναι πολύ ακόμα, έχουν γίνει ανάλογη αλληλογραφία και από το Δήμο και από το Δήμαρχο για επίσπευση των εργασιών. Γιατί προφανώς δεν μπορεί να αφήσει τη μέση στο Χουμεριάκο για να έρθει να ξεκινήσει το Καστέλι. Κατανοητό είναι. Να υπάρξει επίσπευση των εργασιών στο κομμάτι που ασχολείται τώρα στο Χουμεριάκο και να έρθει μετά στο Καστέλι. Έχουν γίνει από τη μεριά του Δήμου, σας λέω πάλι, αλληλογραφία και έτοιμα επίσπευσης, το οποίο είναι αρκετά αυστηρό. Πιστεύουμε ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα άμεσα ο εργολάβος να έρθει να ξεκινήσει και εκεί τις εργασίες.
1: Όταν λέμε άμεσα,
0: θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο μήνα θα έρθει ο εργολάβος να ξεκινήσει τις εργασίες. Να τελειώσει βέβαια πρώτα το Χουμεριάκο, δεν μπορεί να τον εγκαταλείψει την
1: έργο. Δεν μου λέτε πότε ξεκίνησε το έργο αυτό.
0: Το δικό μας.
1: Ναι, το δικό
0: μας. Της αποχέτευσης, λέτε. Της αποχέτευσης ξεκίνησε περίπου στις μέσα του Φλεβάρι, τέλη Φλεβάρι.
1: Το Φεβρουάριο. Προσέξτε τώρα. Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, 5 μήνες τώρα ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι ενός οικισμού. Και το θέμα ποιο είναι.
0: Έργα χωρίς ταλαιπωρία, φαντάζομαι και εσείς το καταλαβαίνετε, τι δεν γίνεται.
1: Απόλυτα. Απόλυτα. Αλλά επειδή όταν μου λένε μα θέτε έργο ή δεν θέτε, εγώ τρελαίνομαι. Ξέρετε, η υποχρέωση του Δήμου δεν είναι μόνο να λέει μα σας έκανα και ένα έργο. Όχι. Αυτό δεν είναι λογική. Αυτό είναι μια παράδεκτη ανέδεια. Εμείς θέλουμε να γίνεται το έργο, αλλά με όσο το λιγότερο, πώς να το πω, τη λιγότερη επιβάρυνση στη ζωή των ανθρώπων. Όχληση. Πέντε μήνες, προσέξτε, πέντε μήνες σε έναν οικισμό για να γίνει ένα έργο ίδρυυσης, αποχέτευσης, τι είναι, δεν ξέρω. Και μετά να ψάχνουμε τον εργολάβο να πάει να βάλει από πάνω τις πλάι, αυτά γίνονται συντονισμένα. Δηλαδή, ο Δήμος πριν ξεκινήσει το έργο έπρεπε να έχει πει του εργολάβου, αγαπητέ μου, εμείς τελειώνουμε τον Απρίλιο. Οι κάτοικοι βέβαια λένε ότι το έργο τελείωσε πριν το Πάσχα. Πάσχα είχαμε 12 Απριλίου. Άρα λοιπόν από 12 Απριλίου μέχρι σήμερα είναι 11 εβδομάδες, είναι 3 μήνες που είναι έτσι το χωριό εγκαταλελειμμένο. Και ξέρετε, είναι πολύ καλό να το λέμε και να το συζητάμε μέσω της ραδιοφωνικής εκπομπής και να λέμε, βρε παιδί, μας περιμένουν οι κάτοικοι. Το φαντάζεστε όμως να ήταν μπροστά από το σπίτι το δικό μου ή το δικό σας, όταν βρέχει να είναι ο δρόμος γεμάτο λάσπες και να μην ξέρετε που θα πατήσετε, και τώρα που είναι καλοκαίρι με το πρώτο φύσιγμα του αέρα να γεμίζει σκόνη περιοχή. Είναι απαράδεκτο. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός από το Δήμο, φεύγοντας ο ένας εργολάβο να πάει ο άλλος. Αλλιώς να μην ξεκινούσε το έργο, να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Τι λέτε εσείς που είστε, αν κατάλαβα καλά, ο προϊστάμενος των τεχνικών έργων. Τι λέτε εσείς.
0: Ναι, εγώ είμαι προϊστάμενος τεχνικών έργων της ΣΥΔΕΔΕΣ. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας πω ότι έχετε δίκιο. Ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν εκτελείται ένα έργο τους 3 μήνες, προφανώς θα υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία, γιατί οι εξκαφές και οι τοποθετήσεις των σωλήνων δυστυχώς δεν μπορούν να πούμε ότι θα γίνουν με κάποιο τρόπο έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία και η όχληση. Δηλαδή, τους 3 μήνες που εκτελείται το έργο, η ταλαιπωρία των ανθρώπων είναι δεδομένη. Δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσαν να γίνουν κάπως αλλιώς τα τεχνικά έργα.
1: Μα δεν
0: είναι. Δεν είναι ταλαιπωρία από κανέναν.
1: Νομίζω.
0: Δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε 5 μήνες ταλαιπωρία. Η ταλαιπωρία των ανθρώπων που είναι υπερβάλλουσα τη βέλτιση τη πρακτική είναι αυτό ο ένα μήνα. Γι' αυτό το πράγμα συμφωνώ. Μακάρι να μπορούσε να ήταν καλύτερα. Αλλά δυστυχώς το ξέρουμε πολύ καλά ότι το να συντονιστούν 2 διαφορετικές εργολαβίες στο βέλτιστο βαθμό, παρότι πολλές φορές προσπαθούμε και όλοι μας προσπαθούμε, δεν είναι πάντα εφικτό.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή,
1: ωραία,
0: για να συντονιστούμε για το Καστέλι, πιθανότατα θα έπρεπε να μείνει, παραδείγματος χάρη, το Χουμεριάκο το έργο στη μέση που είχε ξεκινήσει, να έρθουν στο καστέλο και να διαμαρτύρονται μετά οι κάτοικοι του Κουμεριάκου.
1: Να το πούμε διαφορετικά. Θα μπορούσε λοιπόν ο Δήμος να πει: το Χουμεριάκο πότε θα τελειώσει? Θα τελειώσει, ξέρω εγώ, τέλη Ιουνίου. Άρα λοιπόν, το περιθώριο που έχουμε να φτιάξουμε το έργο στο καστέλι της Φουρνής είναι τόσο. Άρα, αντί να ξεκινήσει το Φεβρουάριο, να ξεκινήσει το Μάρτιο, για να μην υπάρχει τόση μεγάλη όχληση των κατοίκων. Καταλάβατε, αυτό λέμε. Δηλαδή, ένας καλύτερος συγχρονισμός, συντονισμός, για να μην ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι. Έχουν απειβδίσει. Έχω πάρει πάρα πολλά τηλεφωνήματα το τελευταίο διάστημα από τους ανθρώπους, που λένε, ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να γίνει. Και ξέρετε τι τους ενοχλεί περισσότερο? Το γεγονός ότι επικοινωνούν με το Δήμο, με τις υπηρεσίες του Δήμου, και δεν παίρνουν μία απάντηση, δεν ενημερώνονται. Έχουν την αίσθηση ότι έχουν εγκαταληφθεί από τους πάντες. Καταλάβατε?
0: Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Θα εξηγήσω λίγο κατά την άποψή μου. Εμένα, σαν πρόβλημα από τους κατοίκους, την υπηρεσία τη δικιά μου, σαν ΔΕΙΑ, δεν έχει φτάσει κανένα από αυτά τα έτοιμα.
1: Έφτασε από εμάς, ναι, γιατί. Μα, μισό λεπτό. Είναι εύκολο για έναν άνθρωπο
0: να
1: τώρα.
0: Να ολοκληρώσω μια στιγμή, να το πω. Όμως, γιατί δεν είμαστε αναδιάφοροι στο θέμα. Εμείς είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο του οικισμού, ο οποίος και αυτός προσπαθεί με τον τρόπο του να δει πώς μπορεί να επισκεφθούν οι εργασίες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ελέγχει μαζί με εμάς, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα πολύ μεγάλα πρακτικά για τους κατοίκους εκεί που έχουν εκτελεστεί τα έργα.
1: Ωραία.
0: Και σε κάθε περίπτωση είμαστε σε απόλυτο συντονισμό και με τον πρόεδρο, όπου υπάρχει πρόβλημα άμεσα να το αποκαθιστούμε, γιατί και ευρωεκθέσεις υπήρξαν και αποκαταστάσεις επιπλέον υπήρξαν για να μην υπάρχουν αυτό που λέμε τα ριακοφαγώματα από το νερό.
1: Ωραία.
0: Και για την περίοδο του Πάσχα, που υπήρχαν εργασίες σε εξέλιξη, να μην δημιουργήσει ιδιαίτερο πρόβλημα τα θρησκευτικά καθήκοντα των ανθρώπων και στην περιφορά του επιταφείου και σε όλα τα υπόλοιπα που ένα χωριό τα έχει ανάγκη. Ναι. Και επενδύκαμε με τον εργολάβο να κάνει καθαρισμούς και βελτιώσεις
1: στην
0: υφιστάμενη κατάσταση. Θέλω να πω, ο Δήμος και η ΔΕΙΑ δεν ήταν αδιάφοροι με αυτό. Ο
1: πείτε μου κάτι. Πείτε μου κάτι.
0: Εγώ θα ήθελα να μην υπάρχει.
1: Ωραία.
0: Δυστυχώς ξέρουμε ότι πολύ συχνά συμβαίνει και ελπίζουμε στο μέλλον να είναι μεγαλύτερο αυτό το.
1: Τι να κρατήσουν οι ακροατές εκεί του οικισμού από αυτή τη συζήτηση? Ότι ο εργολάβος θα πάει εντός πόσων ημερών?
0: Σας λέω, υπάρχουν πιέσεις για να πάει το συντομότερο δυνατό.
1: Πολύ ωραία. Περιμένετε.
0: Εγώ από ό,τι γνωρίζω από το Δήμο, γιατί δεν είμαι στην υπηρεσία του Δήμου, άμεσα ξέρω όμως τη γραφειοκρατία και τα έγγραφα που έχουν γίνει προς τον εργολάβο,
1: πολύ ωραία,
0: ο σκοπός είναι να πάει πριν το τέλος του μήνα.
1: Πολύ ωραία. Περιμένετε να ακούσουμε τον ακροατή. Με ακούτε, αγαπητέ μου?
2: Ακούμε με προσοχή.
1: Λοιπόν.
2: Η προσοχή του κυρίου Παπαδάκη, νομίζω πάνε σε κουφάφια. Αυτό θα έλεγα ότι οι συμφωνίες αυτές αρχινάνε από το Δήμο.
1: Ναι.
2: Και εκεί εγώ θα προσδιορίζω ακόμα το πρόβλημα. Διότι άμα πέφτουν υπογραφές, εγώ τουλάχιστον πιστεύω, η λογική μου το λέει, ότι θα πρέπει να πέφτουν και ημερομηνίες έναρξης, μέσης και τέλους ενός έργου. Μας υποσχέθηκαν αυτοί οι νερουλάδες, θα το λέγα, του κύριου Παπά.
1: Ναι. Ναι. Έπεσε η γραμμή. Τον
2: την άλλη μέρα θα ερχόταν ο επόμενος,
1: ωραία,
2: ο Πετράς.
1: Ακούστε,
2: ήρθανε,
1: ακούστε,
2: περάσανε τώρα 2 μήνες.
1: Ακούστε, αγαπητέ μου. Νομίζω ότι αυτό που μας είπε ο κύριος Παπαδάκης είναι ξεκάθαρο, ότι πιέζεται δηλαδή ο εργολάβος που εξελίσσει τώρα το έργο στην περιοχή του Χουμεριάκου, αν θυμάμαι καλά. Τελειώνοντας από εκεί, θα έρθει σε εσάς να περιμένουμε μερικές ημέρες και αν υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση, παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μας να μιλήσουμε με τον ίδιο τον Δήμαρχο για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί ένα χωριό να συνεχίζει με την ίδια κατάσταση να παραμένει στο ίδιο επίπεδο. Συμφωνείτε?
2: Ναι, έτσι πιστεύω και εγώ.
1: Πολύ ωραία.
2: Εδώ θα έρθαμε εδώ στη φράση του σοφού λαού που λέει: το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
1: Μάλιστα.
2: Θέλουμε να δούμε ο Δήμαρχος τι ευαισθησία θα έχει σε αυτό το θέμα.
1: Πολύ ωραία. Θα το δούμε αν δεν γίνει αυτό που μας είπε ο κύριος Παπαδάκης. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε και τον κύριο Παπαδάκη, διότι είναι ο μεσάζοντας, αλλά όλοι ο κυρίαρχος της.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ και εσάς για την ενημέρωση.
2: Και εγώ.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Πάμε να

0: ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται με τα μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων, να μιλήσουμε με τους καθηγητές από το φροντιστήριο 1, να μας πούν αν τα θέματα τα φετινά ήταν εύκολα στα λατινικά, στη χημεία και στην πληροφορική. Σε λιγότερο από 3-4 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Περισσότερα από 400 άτομα έφτασαν στα νότια παράλια της Κρήτης μέσα σε ένα 24ωρο δημιουργώντας έντονη πίεση στις λιμενικές αρχές. Στο συνεχιζόμενο κύμα αφήξεων μεταναστών έρχεται να προσθεθεί ακόμα μια καραβιά που ήρθε τα ξημερώματα στη Λούτρα του Δήμου Γόρτινας. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για τους μετανάστες σε Γάβδο και Καλούς Λιμένες. Με φόντο τις δραματικές εξελίξεις των τελευταίων 24ωρων, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης συγκαλεί σήμερα στις 2 μετά το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη με κατεπήγοντα χαρακτήρα, με αποκλειστικό αντικείμενο τη διαχείριση της κρίσης και το νέο νομοσχέδιο για το άσυλο. Ανατρέπονται όλα στα κόκκινα δάνεια μετά την ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου που φέρνει αναδρομικό κούρεμα δόσης έως και 420 ευρώ το μήνα για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μπαίνει οριστικό φρένο και στον παράνομο εκτοκισμό του συνολικού κεφαλαίου. Όχι στην υποστελέχωση και την εντατικοποίηση της εργασίας, λένε οι εργαζόμενοι του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου που προχωρούν σε στάση εργασίας σήμερα από τη 1 ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Για επικίνδυνους ελιγμούς συνελήφθη ένας 20χρονος χθες το βράδυ στα Κουνουπιδιανά Χανίων στον κεντρικό δρόμο. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στο Βλάντιμιρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία σε φιλικό που έγινε στη Στοκχόλμη. Αίσιο τέλος είχε για τον Όφη, υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα, η κριτική ομάδα ανανέωσε το συμβόλαιο του έμπειρου επιθετικού για 3 ακόμα χρόνια. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 το βράδυ τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος της Basket League. Σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Αν μη θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Βαθμία θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, να δούμε το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, αν ήταν απαιτητικά ή όχι, που διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις. Να ξεκινήσουμε με το μάθημα της πληροφορικής. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον μαθηματικό πληροφορικό, τον κύριο Γιάννη Γραμματικάκη από το φροντιστηριακό όμιλο 1. Κύριε Γραμματικάκη, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Αγγυράκη.
0: Λοιπόν, πώς πήγαμε σήμερα?
1: Σήμερα στο μάθημα της πληροφορικής, ναι, τα παιδιά θα είναι ευχαριστημένα, τα παιδιά που έχουν προετοιμαστεί.
0: Ναι.
1: Ήταν θέματα αναμενόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουμε δουλέψει όλη τη χρονιά, δεν έκλειπαν παγίδες ώστε να μπερδέψουν, ας πούμε, τους υποψήφιους.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είναι μια καλή μέρα για εκείνα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ήτανε κατανοητά, δεν ήταν δύσκολα.
1: Ήταν κατανοητά, ήταν σε όγκο, δεν ήταν πάρα πολλά.
0: Πολύ
1: οπότε
0: ωραία.
1: Τα παιδιά θα είχαν χρόνο, ένα-δυο ερωτηματάκια, ας πούμε, που θα συναντούσαν δυσκολία, να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο,
0: ναι,
1: να τα απαντήσουν.
0: Ναι.
1: Παρόμοια δυσκολία, ίσως και λίγο πιο εύκολα από τα περισσινά, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να μάθουμε και τι έγινε με τα λατινικά. Αν έχετε την καλοσύνη να μας δώσετε την κυρία Θηνά Ξενάκη, είναι φιλόλογος, να μας πει τι έγινε με αυτό το μάθημα. Κυρία Ξενάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν.
2: Τα σημερινά θέματα στο μάθημα των λατινικών μπορούν να χαρακτηριστούν σαφή με διαβαθμισμένη δυσκολία.
0: Ναι.
2: Δόθηκαν προς εξέταση τα κείμενα 35 και 49.
0: Mm-hmm.
2: Οι ερωτήσεις εισαγωγής και τιμολογίας είναι κλειστού τύπου, όπως συνηθίζεται,
0: ναι,
2: χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.
0: Ναι.
2: Καλό αυτό για τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Οι παρατηρήσεις τώρα στη γραμματική που δίνουν και αρκετές μονάδες θεωρούνται αναμενόμενες, αν και πάντα χρειάζεται έτσι προσοχή σε συγκεκριμένους τύπους. Τέλος, οι συντακτικές παρατηρήσεις καλύπτουν μεγάλο κομμάτι της ύλης.
0: Ναι.
2: Εκεί τώρα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στην επίλυσή τους σε κάποια σημεία.
0: Πολύ
2: όμως, σε γενικές γραμμές, ένας, ναι, καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να πετύχει πολύ καλές επιδόσεις.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν.
2: Και ήδη κάποιοι μαθητές μας, δηλαδή, που έχουν βγει,
0: ναι,
2: είναι πολύ θετικά τα αυτά που ακούμε.
0: Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε. Άρα λοιπόν,
2: ναι,
0: βατά και σαφή τα θέματα και στα λατινικά.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να δούμε τώρα και τη χημεία, αν έχετε την καλοσύνη να μας δώσετε την κυρία Εύα Κωνσταντάκη, είναι χημικός,
2: ναι,
0: να μας πει τι έγινε στο μάθημα της χημείας και αν ήταν το ίδιο σαφή και κατανοητά τα ερωτήματα που τέθηκαν στο μάθημα της χημείας. Κυρία Κωνσταντάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τι έγινε στη χημεία?
3: Τα σημερινά θέματα στο μάθημα της χημείας καλύπτουν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης,
0: ναι,
3: και παρουσιάζουν κλιμακούμενη δυσκολία.
0: Mm-hmm.
3: Συγκεκριμένα τα α και β θέματα απαιτούν καλή γνώση της θεωρίας και των βασικών εννοιών,
0: ναι,
3: ενώ το θέμα β χρειάζεται αναλυτική τεκμηρίωση. Τώρα τα θέματα γ και δ ήταν περισσότερο απαιτητικά και εκτενή ως προς το συνδυασμό γνώσεων και της κριτικής σκέψης των μαθητών. Αλλά ως γενικό σχόλιο θα πούμε ότι ήταν αρκετά σε όγκο τα θέματα σήμερα και οι μαθητές έπρεπε να διαχειριστούν σωστά το χρόνο τους.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση που μας κάνατε. Να πούμε για τους ακροατές ότι τα θέματα, οι απαντήσεις των θεμάτων θα δημοσιοποιηθούν και στο e-crit.gr. Οι λύσεις των θεμάτων θα γίνει με ευθύνη του φροντιστηριακού ομίλου 1, να έχουν μία εικόνα και οι μαθητές και οι γονείς. Και βέβαια να πούμε ότι η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των γενικών λυκείων θα πέσει την ερχόμενη Δευτέρα. Έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς.
0: Κυρία Κωνσταντάκη, με τα μαθήματα ιστορίας, φυσικής και οικονομίας.
3: Οικονομία.
0: Πολύ ωραία.
3: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό, και ευχόμαστε στα παιδιά αυτά καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, διότι, ξέρετε, είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό. όταν είναι σκληρά εργαζόμενοι οι μαθητές που διαγωνίζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Προετοιμάζονται να πω 3 χρόνια, τουλάχιστον 3 χρόνια, από την πρώτη λυκείου. Οι περισσότεροι ενδεχομένως από τη δευτέρα λυκείου. Προετοιμάζονται, διαβάζουν, φροντιστήρια. Ένας μεγάλος αγώνας, ένα μεγάλο, πω να το πω, ψυχοφθόρο. Και γι' αυτό πρέπει τα παιδιά να έχουν τη συμπαράστασή μας. Δεν χρειάζεται πίεση από τους γονείς, δεν χρειάζεται. Πρέπει να είμαστε στο πλευρό τους και να εξηγήσουμε στα παιδιά. Και έχω λόγο που το λέω, να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι δεν είναι τόσο, πω να το πω, καταστροφικό εάν δεν γράψουν καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι ένας σταθμός στη ζωή τους, όχι όμως προορισμός. Πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι θα τους δοθούν κι άλλες ευκαιρίες προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν στη ζωή τους. Δεν χρειάζεται, να το παίρνουμε τόσο βαρέως. Και πρέπει οι γονείς να είναι κοντά στους μαθητές. Να αλλάξουμε θέμα. Στη χθεσινή εκπομπή είχαμε αναφέρει για την κινητοποίηση που γινόταν από τους πολίτες του Δήμου Σιτίας μετά από πληροφορίες ότι ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριες στην περιοχή. Μάλιστα χθες το βράδυ έγινε μία σύσκεψη, συναντήθηκαν όλοι οι φορείς της περιοχής προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις, να συζητήσουν αυτό το θέμα και να πάρουν πρωτοβουλίες προκειμένου να αποτρέψουν αυτό που σχεδιάζεται για την περιοχή τους. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον ενεργό πολίτη Σιτίας, τον κύριο Γιάννη Καναβάκη, ο οποίος συμμετείχε, μας ενημέρωσε χθες, να μας πει τα νεότερα σήμερα. Κύριε Καναβάκη, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι έγινε χθες.
4: Δεν είχαμε πληροφορία. Ήδη έχει αναρτηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
0: ναι,
4: και είναι σε διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιούνιου.
0: Ναι.
4: Έγινε η συνάντηση στο Καβούσι, μαζεύτηκε αρκετός κόσμος, κυρίως από Σιτία και Ιεράπετρα, είναι οι δύο περιοχές που αφορά αυτή η μελέτη, αλλά παράλληλα είχαμε εκπροσώπους και από τον Άγιο Νικόλαο, ακόμα και από το Ηράκλειο.
0: Ναι.
4: Επειδή αυτά σιγά σιγά επεκτείνονται και ξεκινάνε, βέβαια, γιατί εδώ η Σιτία είναι πολύ επιβαρημένη,
0: ναι,
4: και έχει αρκετές ανεμογεννήτριες, ολικά, ναι, πάρκα.

0: και πάει τώρα προς τα δυτικά. Η Ιερά Άπετρα, σιγά σιγά πάει Άγιο Νικόλαο και ούτω καθεξής και προχωράει.
1: Ναι.
0: Όλη η Κρήτη να καλυφθεί από αυτά τα...
1: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε...
0: τα φαινόμενα.
1: Ναι. Τι είπατε τώρα χθες?
0: Αυτό που είπαμε είναι πρώτον ότι θα πρέπει να γίνει μια επιτροπή, που θα γίνει μια επιτροπή από εκπροσώπους και του Δήμου Σιτίας και της Ιεράπετρας και του Αγίου Νικολάου, μια διαδημοτική επιτροπή που θα συντονίσει τις κινήσεις και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Ήδη αυτή τη στιγμή,
1: μάλιστα,
0: η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι σε διαβούλευση και θα πρέπει να κατατεθούν και να γίνουν παρεμβάσεις από τους πάντες κατά αυτών της μελέτης. Σε δεύτερο στάδιο, αφού τελειώσει η διαβούλευση, θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Πολιτισμού,
1: ναι,
0: να γνωμοδοτήσουν για την συγκεκριμένη μελέτη.
1: Ναι.
0: Εμείς θα πρέπει αφενός να κινηθούμε ήδη για τη διαβούλευση που γίνεται τώρα, σε δεύτερο στάδιο να παρακολουθήσουμε και να είμαστε έτοιμοι για την οποιαδήποτε απόφαση θετική, αν υπάρξει, που ξέρουμε ότι τα Υπουργεία δεν υπολογίζουν και πολύ, δεν τους ενδιαφέρει η ανάπτυξη ενός τόπου και πώς πρέπει να γίνει, έχουν άλλες σκέψεις.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να ετοιμαστούμε για τη νομική παρέμβαση στο Συμβούλιο Επικρατείας.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα αγώνα,
1: ναι,
0: αρκετά δύσκολο.
1: Μάλιστα.
0: Θα συνεχίσουμε.
1: Άρα λοιπόν θα κάνετε μισό λεπτό. Θα κάνετε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση της άδειας που έχει δοθεί στο συγκεκριμένο ιδιώτη για την εγκατάσταση.
0: Ακόμα δεν έχει δοθεί αυτή τη στιγμή. Αν δοθεί, που πιστεύουμε ότι, ναι, σίγουρα αυτές συνήθως είναι θετικές.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε εμείς θα πρέπει,
1: ωραία,
0: να είμαστε.
1: Ωραία. Επανελάβετε, σας παρακαλώ, για να μας ακούσουν και οι κάτοικοι εκεί, για να ξέρουν τι ακριβώς. Πόσες ανεμογεννήτριες είπατε ότι θα τοποθετηθούν?
0: 24 ανεμογεννήτριες. Είναι ένα έργο που ξεκινούν από Παλαιόκαστρο, Ζάκρο, Ζήρο, Ρωμανάτη,
1: ναι,
0: και ερχόμαστε εδώ Κλήρος, Παπούρα, Αφέντης.
1: Ναι. Για περιμένετε λίγο, σας παρακαλώ.
0: Και Καψάς.
1: Ωραία. Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης? Θα συζητηθεί.
0: Της Περιφέρειας Κρήτης ακόμα.
1: Ακόμα.
0: Ο μόνος Δήμος που έχει πάρει θέση,
1: ναι,
0: σε κάθε μάλλον Δήμη, είναι της Ιεράπετρας και,
1: μάλιστα,
0: περιμένουμε το Δήμο Σιτίας να πάρει θέση.
1: Περιμένετε, σας παρακαλώ, γιατί έχουμε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη.
1: Γεια σας.
2: Ακούω και έχετε εκπομπή σήμερα για τις ανεμογεννήτριες.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Εδώ είναι μεγάλη βρύση. Είναι που έχει γίνει το πρώτο αιωλικό πάρκο στη μεγάλη βρύση.
1: Ναι.
2: Και έχουμε ένα σωρό προβλήματα.
1: Όπως...
2: διότι έχουν λήξει τώρα και 2 χρόνια τα νοικιαστήρια.
1: Ναι.
2: Και μας κοροϊδεύουνε. Και μας πετάνε έτσι και μας πετάνε αλλιώς και δεν ξέρουμε πού να απευθυνθούμε να βρούμε το δίκιο μας.
1: Μισό λεπτό για να καταλάβω. Οι εταιρείες που έχουν βάλει τις ανεμογεννήτριες πήραν από εσάς τα ακίνητά σας, τα χωράφια σας,
2: ναι,
1: έναντι,
2: ναι,
1: ενοικίου,
2: ναι,
1: έναντι ενοικίου,
2: ναι,
1: έναντι ενοικίου,
2: ναι,
1: και το ενοίκιο, ναι, αυτό ήταν για πόσα χρόνια?
2: Για 30 χρόνια.
1: Και πέρασαν 30 χρόνια.
2: Περάσαν, ναι, από το 95.
1: Αλήθεια, πόσο γρήγορα. 30, ναι, χρόνια, οπότε τώρα λέτε, κύριοι, ελάτε εδώ να ξανακάνουμε.
2: Αντί να έρθουνε,
1: ναι,
2: αντί να έρθουνε, κύριε Αργυράκη, οι υπεύθυνοι της εταιρείας, οι εταίροι της εταιρείας, να μας ευρούνε. Μας έχουν βάλει ένα δικηγόρο,
1: ναι,
2: και ο δικηγόρος έχει βρει το συμβούλιο του χωριού,
1: ναι,
2: και δεν ξέρουμε με ποιους είμαστε, με πού βαδίζουμε, δεν ξέρουμε.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Πρέπει λοιπόν εκεί, εκεί η περιοχή η δική σας, μέσω του Δήμου, να μεριμνήσετε, να έρθετε σε επαφή, αλλιώς αναγκαστικά θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει...
2: Ναι, και πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά. Εμείς είμαστε αγράμματοι ανθρώποι, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα, πρέπει να το συζητήσετε οπωσδήποτε με το Δήμο. Με το Δήμο για να σας κατευθύνει και αν μπορεί να συμβάλλει στο να υπάρξει επικοινωνία με τους ανθρώπους που έχουν ενοικιάσει την έκτασή σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ο κύριος Βαρδάκης τι λέει αυτός για όλα αυτά?
1: Ποιος είναι ο κύριος Βαρδάκης?
2: Από είναι υπεύθυνος για αυτά τα θέματα.
1: Βαρδάκης.
2: Ναι.
1: Τι είναι ο κύριος Βαρδάκης?
2: Προηγουμένως με αυτό μίλησα και αυτός μου είπε να επικοινωνήσω μαζί σας.
1: Ο κύριος Βαρδάκης τι είναι?
2: Ξέρω εγώ.
1: Καλά. Τι να σας πω, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι ο Δήμος μπορεί να βρει τη λύση και να απαντήσει σε όλα αυτά που μας θέτετε. Πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση σήμερα με τον κύριο Καναβάκη. Κύριε Καναβάκη, τον επίλογο θέλω από σας.
0: Αυτό είδατε είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο και με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν οι εταιρείες.
1: Ναι.
0: Και όπως ξέρετε αυτά έχουν χαρακτηριστεί.
1: Ναι. Προσέξτε τώρα βασικά. Τι θα κάνουν τώρα οι άνθρωποι? Θα πάνε να κάνουν έξωση στην εταιρεία που δεν πάει να ανανεώσει το συμβόλαιο? Τι θα κάνουνε?
0: Καλύτερα. Στο χωριό μου λένε ήφα η φατσί το λάδι.
1: Ναι.
0: Και κατάπιε το και πάει. Έτσι είναι αυτά.
1: Έτσι.
0: Άμα μπουν και όπως είδατε τα πιο πολλά είναι βασικά. Μπαίνουν, αλωνίζουν, δεν υπολογίζουν ούτε ιδιοκτησίες τίποτα.
1: Ναι.
0: Περνάνε δίχτυ από όπου θέλουν, δεσμεύουν περιουσίες και δεν τους νοιάζει και τίποτα. Εδώ ένα έργο κοινής ωφέλειας, ένας δρόμος για να γίνει, χρειάζονται διαδικασίες, απαλωτριώσεις, αυτά τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και εδώ με αυτά τα έργα δεν καταλαβαίνουν Χριστό.
1: Μάλιστα.
0: Άντε να συνονοηθείς και άντε να βρεις άκρη.
1: Έτσι
0: δεν υπολογίζει ούτε περιβάλλον ούτε τίποτα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Εμείς συνεχίζουμε την ενημέρωση του κόσμου, γιατί ο κόσμος είναι ανημέρωτος.
1: Ναι.
0: Και προσπαθούμε να ξεσηκώσουμε τον κόσμο, γιατί στο τέλος, εάν αποτύχουν αυτά τα μέσα, θα πρέπει να υπάρξει δυναμική παρουσία. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η αυθαιρεσία.
1: Ναι.
0: Να μπούμε μπροστά για να μην επιτρέψουμε την παραμικρή κίνηση και την καταστροφή του τόπου μας.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη την άλλη Πέμπτη οργανώνουμε μια ενημερωτική συνάντηση στο Γκουτσουρά, στο πρώην Δημαρχείο Μακρύ Γιαλού.
1: Ναι.
0: Και προγραμματίζομαι και κινητοποίηση, μάζοξη.
1: Ναι.
0: Ακόμα αυτά θα αποφασιστούν την Πέμπτη για παρατέρω συναντήσεις και δυναμικές κινητοποίησεις.
1: Μάλιστα. Και δυναμικές κινητοποίησεις. Βέβαια δεν ξέρω τι έχει εκεί η ανατολική πλευρά του νησιού μας. Πρέπει να έχει μέλη, γιατί προσελκύει όλες τις επενδύσεις που έχουν να κάνουν με ανεμογεννήτρια. Υπάρχει βέβαια ερμηνεία. Υπάρχει όμως ερμηνεία γιατί γίνεται. Αλλά προσέξτε, να υπενθυμίσω ότι είχαν φτάσει στο σημείο να προβλέπουν ένα σχέδιο που θα έβαζαν ανεμογεννήτριες και μέσα στη θάλασσα και ξεκινούσαν από τον κόλπο, περιμένετε, από τον κόλπο της Ελούντας που ήταν ό,τι πιο αντιαισθητικό και φτάνει μέχρι που δεν ξέρω. Πού έχουν τοποθετηθεί τώρα?
0: Ήδη έχουν μελέτες για τις Διονυσάδες.
1: Ναι.
0: Ανατολικά στην κάτω στη Ζάκρο.
1: Ναι.
0: Και έπεπτε συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Μας έχουν κυκλώσει από γύρω γύρω.

0: Είναι και αλήθεια.
1: Ξεκινάνε από εμάς, γιατί υπάρχει η μικρότερη αντίδραση.
0: Ναι.
1: Μας έχουν καταντήσει και θέλουν να μας κάνουν σκουπιδότοπο.
0: Μάλιστα.
1: Έργα υποδομής δεν γίνονται τίποτα.
0: Ναι.
1: Δέστε το νότιο, το βόρειο οδικό άξονα,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: νότιο, τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλα έργα δεν υπάρχουν εδώ.
0: Μάλιστα. Και βέβαια το σωστό θα ήταν να υπάρξει, βρε παιδί μου, ένα σχεδιασμός. Να ξέρουμε ότι δηλαδή σε αυτή την περιοχή, εδώ που φυσάει αέρας, εδώ που μπορούν να φιλοξενηθούν ανεμογεννήτριες, μπορούμε να συμβάλλουμε στην κατεύθυνση αυτή. Εδώ θα μπουν φωτοβολταϊκά, εδώ θα είναι μια περιοχή που θα είναι για τους κτηνοτρόφους, εδώ θα είναι γεωργική έκταση, εδώ θα γίνουν τουριστικές εγκαταστάσεις. Αυτός ο σχεδιασμός είναι πολύ πρόχειρος. Είναι γονατογραφήματα. Γονατογραφήματα. Και δεν μπορεί λοιπόν.
1: Είναι ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, κύριε,
0: ναι,
1: Αργυράη.
0: Ναι.
1: Ό,τι βολεύει κάποιους,
0: ναι,
1: για να οικονομήσουμε, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια, είτε, ναι, πουλώντας, ναι, την ενέργεια αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια η ηλεκτρική ενέργεια να είναι στα ύψη.
0: Μάλιστα.
1: Για μας.
0: Σωστό. Και βέβαια οι άδειες αυτές, να το ξαναπούμε, δεν ξέρουμε ποια είναι η συγκεκριμένη εταιρεία και δεν μας αφορά, γιατί εμείς δεν τοποθετούμε στα ανάλογα με το σε ποιον ανήκει. Μας ενδιαφέρει η ουσία. Και η ουσία είναι ότι αυτές οι άδειες που έχουν δοθεί πρέπει να επιστραφούν πίσω, γιατί αν είναι στο πακέτο εκείνο που προέβλεπαν ότι έπρεπε να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να πληρώσουν την διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική Ελλάδα μέσω του καλωδίου, δεν έχουν πληρώσει cents μέχρι τώρα, οπότε πρέπει να γυρίσουν πίσω τις άδειες. Και αυτό είναι υποχρέωση της πολιτείας να το πράξει και υποχρέωση του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης να το ζητήσει, για να μην πω να το απαιτήσει.
1: Ακριβώς, έτσι όπως το λέτε. Το δεύτερο πάντως καλώδιο αφορά αυτή την εξαγωγή του ρεύματος. Να εξυπηρετήσει κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες,
0: ναι,
1: που το εμπορεύονται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, βάρος,
0: ναι,
1: του περιβάλλοντος της Κρήτης γενικότερα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αργυράκη. Να είστε καλά.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

0: ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε θέμα. Να έρθουμε πιο κοντά εδώ στην περιοχή του Ηρακλείου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιάννη Τσαπάκη, είναι ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου, ο οποίος έχει την ευθύνη για θέματα αθλητισμού. Κύριε Τσαπάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται με το Παγκρίτιο στάδιο, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Καλά προχωράνε,
0: ναι.
1: Ετοιμάζεται το Παγκρίτιο,
0: ναι,
1: να δεχτεί τη μεγάλη γιορτή,
0: ναι,
1: του ποδοσφαίρου. Θα έρθει η εθνική μας την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ στις 10 η ώρα.
0: Ναι.
1: Θα παίξει ένα φιλικό αγώνα με την Ιταλία, εθνική Ιταλίας.
0: Ναι. Εδώ στο Ηράκλειο. Εδώ στο Ηράκλειο. 10 η ώρα,
1: ναι,
0: το βράδυ. Δεν μου λέτε.
1: Να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει.
0: Έχει εισιτήριο ή είναι δωρεάν?
1: Είναι 10 ευρώ το εισιτήριο.
0: 10 ευρώ το εισιτήριο για όλες τις θέσεις. Υπάρχουν εκεί, δηλαδή μας ακούνε τώρα.
1: Ακούστε τώρα.
0: Από 10 ευρώ. Μας ακούνε τώρα Κροατές που θα ήθελαν την Κυριακή το βράδυ να δούνε από κοντά την εθνική ομάδα που κατάφερε χθες μια μεγάλη επιτυχία, 2-2 το αποτέλεσμα με τη Σουηδία. Δεν είμαι αθλητικογράφος, αλλά παρακολουθώ ό,τι προλαβαίνω. Ήταν μια σημαντική επιτυχία και αύριο λοιπόν θα είναι εδώ, όχι αύριο, μεθαύριο, σε αυτό το φιλικό αγώνα να δούμε την ομάδα μας από κοντά. Σωστά?
1: Σωστά, σωστά.
0: Ωραία. Τι γίνεται με το Παγκρίτιο, με την προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα που υπήρχαν και όλα αυτά, που φτάνουμε?
1: Το Παγκρίτιο στάδιο έχει πάρει άδεια, αναβαθμίζεται και με τη βοήθεια του ΟΦΗ,
0: mm-hmm,
1: έτσι ώστε να μπορεί να παίξει ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Όταν λέτε,
1: μια αναβάθμιση.
0: Όταν λέτε με τη βοήθεια του ΟΦΗ, τι εννοείτε?
1: Λοιπόν,

0: Θα σας παρακαλέσω να διακόπτετε μόνο γιατί χάνω το ονειρμό της σκέψης.
1: Δεν ξαναμιλώ.
0: Το Παγκρίτιο... ναι, ναι. Όχι, όχι. Λοιπόν, το Παγκρίτιο στάδιο λοιπόν χρειάζεται αναβάθμιση του φωτισμού έτσι ώστε να μπορεί να δεχτεί μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είμαστε σε φάση όπου αναβαθμίζεται ο φωτισμός του Παγκριτίου σταδίου έτσι ώστε να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα λουξ που χρειάζεται.
1: Λουξ.
0: 1400 αν δεν κάνω λάθος. Για να μπορεί να γίνουν τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις.
1: Και αυτά θα τα βάλει ο ΟΦΗ, τα χρήματα αυτά.
0: Ναι, είναι υποχρεωμένη,
1: είναι
0: υποχρεωμένη η ομάδα τη στιγμή που η ομάδα του ΟΦΗ αγωνίζεται στο Παγκρίτιο στάδιο και σε τέτοιο υψηλό επίπεδο να φτιάξει αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε καλό δρόμο λοιπόν και είναι χαρά μας, που έχουμε αυτή την υποδομή εδώ σε τοπικό επίπεδο για να φιλοξενούμε εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου, αλλά βέβαια θα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι και ο νοονοήτο σε αυτή την προσπάθεια για να το κρατήσουμε αυτό ζωντανό, για να το κρατήσουμε αυτό πώς να το πω, χωρίς προβλήματα και χωρίς ζημιές. Σωστά?
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν μου λέτε, έτσι, με το στέγαστρο τι απέγινε?
0: Το στέγαστρο είχαμε πάει, αν θυμάστε, στο Υπουργό Αθλητισμού με τον Δήμαρχο και με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Τσαξάκη, είχαμε βγει στην Αθήνα.
1: Ζητήσαμε
0: κάποια πράγματα από τον κύριο Βρούση, τα οποία είμαστε στην κατάθεση μελετών αυτή τη στιγμή. Είναι περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για να αναβαθμιστεί το Παγκρίτιο στάδιο.
1: Ναι.
0: Το στέγαστρο που του το πέσαμε και στο τραπέζι είναι ένα κόστος περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Είπαμε ότι μπορούμε να το διεκδικήσουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο.
1: Ναι.
0: Και έχουμε κάνει επαφές και ο Δήμαρχος και η Γενική Γραμματέας με τον κύριο Λιβάνιο για να δούμε πώς θα διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα.
1: Ναι, έγινε δηλαδή.
0: Ασχοληθήκαμε πιο πολύ με το κομμάτι, δηλαδή ο κύριος Βρούσης μας είπε για το κομμάτι πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε το Παγκρίτιο στάδιο όσον αφορά για να φέρουμε διοργανώσεις.
1: Ναι.
0: Τέτοια πράγματα είναι όπως το ταρτάν του κεντρικού γηπέδου,
1: ναι,
0: το οποίο θα αλλάχτεί.
1: Ναι.
0: Θα φτιαχτεί ένα δεύτερο βοηθητικό πλησίον του βοηθητικού που υπάρχει τώρα, έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες ερασιτεχνικού επίπεδου και να μπορεί να φιλοξενηθούν και οι ακαδημίες που αυτή τη στιγμή είναι και οι ακαδημίες και ο στίβος στο βοηθητικό γήπεδο του Παγκριτίου, οπότε υπάρχει έτσι μια συμφόρηση.
1: Ναι.
0: Οπότε με τη βοήθεια λοιπόν του δεύτερου βοηθητικού, το οποίο θα είναι από τεχνητό κλωτάπητα και για αγώνες ποδοσφαίρου και μόνο,
1: ναι,
0: μπορούν να πάνε εκεί οι ακαδημίες και ερασιτεχνικά σωματεία και να γίνονται αγώνες ερασιτεχνικού επίπεδου.
1: Μάλιστα. Κατανοητό αυτό που λέτε. Εμείς επικοινωνήσαμε μαζί σας για άλλο θέμα και με την ευκαιρία αυτή και εν όψη του αγώνα της εθνικής ομάδας αναφερθήκαμε στο Παγκρίτιο στάδιο. Αναφερθήκαμε γιατί πάρα πολλοί ακροατές παίρνουν τηλέφωνο στο Ράδιο Κρήτη και ρωτούν τι απέγιναν με τα ποδήλατα. Τι απέγινε με τα ποδήλατα? Και επειδή το είχαμε συζητήσει πριν από, δεν θυμάμαι πόσες εβδομάδες πριν, και μας είχατε πει ότι ξεκινά μια διαδικασία επισκευής, αν θυμάμαι καλά, προκειμένου...
0: Ναι, τα ποδήλατα, ναι, να σας διακόψω, τα ποδήλατα βρίσκονται στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται, είπαμε, μια αναμόρφωση προϋπολογισμού, η οποία η αναμόρφωση έγινε την περασμένη Τετάρτη, πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο,
1: ναι,
0: έτσι ώστε να μπορούμε να ξαναβγάλουμε και να υπάρχει ένας, να υπάρχει μια επίβλεψη, να υπάρχει ένας ανάδοχος, γιατί είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο σαν Δήμος Ηρακλείου, αλλά και οι υπόλοιποι δήμοι που τα έχουν χρησιμοποιήσει.
1: Mm-hmm.
0: Τα παίρνανε τα ποδήλατα, τα παρατούσανε, τα σπούσανε και δεν τα επιστρέφανε στις βάσεις. Κάποια τα έχουν σπάσει και από τις βάσεις. Κάποιους σταθμούς τους έχουν λαϊλατήσει.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι ώστε λοιπόν να υπάρχει μια επίβλεψη και να υπάρχει ένας ανάδοχος, έτσι όπως υπήρχε. Δηλαδή ήταν μια εταιρεία που τα είχε αναλάβει, η Brainbox, για ένα χρόνο, και είχε σύμβαση με αυτόν τον ανάδοχο.
1: Και
0: δίνουμε λοιπόν την αναμόρφωση.
1: Μισό λεπτό. Και τότε με την ανάδοχο αυτή η εταιρεία έσπασαν τα ποδήλατα. Τότε ήτανε.
0: Αν θυμάστε, ναι, αν θυμάστε την πρώτη μέρα μόλις τα βγάλαμε τα ποδήλατα, ήτανε την Παρασκευή, σπάσαν το σταθμό.
1: Μισό λεπτό. Γιατί δεν τα θυμόμαστε όλα, μην νομίζετε. Την Πέμπτη βγάλαμε τα ποδήλατα και την Παρασκευή βρέθηκαν σπασμένα.

0: Ναι, είχαν σπάσει το σταθμό που βρίσκεται στη Χανιόπρεδα. Είναι 8 σταθμοί φόρτισης.
1: Ναι.
0: Στο Ηρακλείο. Ένα από αυτού του σταθμού είναι στην Χανιόπορτα,
1: ναι.
0: Ο οποίο έχει υποστεί φθορές.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ο άλλο σταθμό που είναι στο Κομμένο. Δύο συγκεκριμένοι σταθμοί υποστήκαν τι μεταφράσει. Αυτό που είναι στη Χανιόπορτα και αυτό που είναι στο Κομμένο Μπεντένι. Αν παρατηρήσει, περνάει ο κόσμο το Κομμένο Μπεντένι, ακόμα ή τρία ή τέσσερα ποδήλατα κουμπωμένα εκεί, τα οποία τα έχουν τραβώντα τα έχουν μαγκώσει και δεν μπορούσαμε να τα ξεμπλοκάρουμε, να τα μαζέψουμε και αυτό να τα πάμε στο Παγκρίτιο.
1: Ναι.
0: Αλλά με το που παραλάβει ο ανάδοχος,
1: ναι,
0: θα μπορέσουν και αυτά να πάνε στο Παγκρίτιο, να ξεμπλοκάρουν, να φτιαχτεί ο σταθμός στην,
1: ναι,
0: Χανιόπορτα.
1: Ναι. Έχουμε 8 σταθμούς, σωστά.
0: 8 σταθμούς.
1: 8 σταθμούς. Και οι δύο είναι προβληματικοί. Οι υπόλοιποι 6 λειτουργούν κανονικά.
0: Κοιτάξτε, δηλαδή είναι σε σημεία τα οποία υπάρχει λίγο επίβλεψη. Δηλαδή όπως το Παγκρίτιο ή το Φυλάκιο.
1: Ναι.
0: Είναι στο Μασταμπά.
1: Ωραία, γιατί δεν γιατί δεν καταργούμε το σημείο που είναι στη Χανιόπορτα, που προφανώς δεν υπάρχει επίβλεψη, να το πάμε σε ένα άλλο σημείο που να υπάρχει και μία κάμερα απέναντι σε κάποιο κατάστημα, δεν ξέρω τι άλλο να αναφέρω, προκειμένου να μην τολμά ο καθένας να πάει και να τα διαλύει όλα αυτά.
0: Ναι, κυρία, αυτό ήταν μελέτη η οποία έχει γίνει και...
1: Ναι, αλλά η μελέτη φάνηκε ότι δεν ήταν και τόσο, δεν ήταν και τόσο μελετημένη. Διότι εγώ, ναι, κατανοώ ότι έπρεπε να μπει στο σημείο αυτό, αλλά δεν είχαμε προβλέψει ότι εδώ στο Ηράκλειο υπάρχουν και οι ανεγκέφαλοι που τα βάζουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή τα σπάνε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Συνολικά πόσα ποδήλατα έχουμε, κύριε Τσαπάκη? Πόσα ποδήλατα είναι?
0: Είναι 66 ποδήλατα, 8 σταθμοί φόρτισης.
1: 66 ποδήλατα. Περιμένετε. Ναι. 66 ποδήλατα.
0: Πιλωτικά.
1: Ηλεκτρικά ποδήλατα. Ηλεκτρικά ποδήλατα.
0: Ναι. Η ηλεκτρική υποβοήθηση δεν είναι 100% ηλεκτρική.
1: Ωραία, ωραία.
0: Είναι υποβοήθηση.
1: Αυτά που είχαμε πιο παλιά, που ήταν τα κλασικά ποδήλατα, πού είναι αυτά, υπάρχουν?
0: Υπάρχουν τα συμβατικά ποδήλατα που είναι στην πύλη Ιησού και στον Καράβολα.
1: Ωραία, αυτά λειτουργούν. Α, 25 λειτουργούν. Δηλαδή αυτά μπορεί κάποιο. 25 και
0: 20 βρίσκονται στην πύλη Ιησού και 25 βρίσκονται στο κιόσκι που βρίσκεται στον Καράβολα.
1: Ωραία, αυτά λειτουργούν. Δηλαδή τώρα υπάρχει.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα, αν πάω εγώ να πάρω ένα ποδήλατο, μπορώ να το πάρω να κάνω μία βόλτα στο Ηράκλειο?
0: Ναι, βεβαίως. Αν πάτε στην πύλη, η πύλη Ιησού λειτουργεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Και στον Καράβολα το κιόσκι είναι από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Αν πάτε τώρα λοιπόν στην πύλη Ιησού, μπορείτε να πάρετε ένα ποδήλατο να κάνετε τη βόλτα.
1: Και πώς είναι, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να τηρήσω?
0: Με την ταυτότητά σας, συμπληρώνετε μια υπεύθυνη δήλωση.
1: Ναι.
0: Παίρνετε το ποδήλατο.
1: Ναι.
0: Και τέτοι, μετά από 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Στο ίδιο σημείο. Στο ίδιο σημείο.
1: Πολύ ωραία. Άλλη ερώτηση. Με το ηλεκτρικό ποδήλατο, με την υποβοήθηση που είπατε, υπάρχει κόστος,
0: ναι,
1: θα υπάρχει κόστος για τον δημότη, για τον επισκέπτη?
0: Όχι, είναι δωρεάν.
1: Είναι δωρεάν.
0: Είναι στο πρόγραμμα,
1: ναι,
0: μικροκινητικότητας.
1: Ναι.
0: Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 400.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και ήταν επιδοτούμενο.
1: Ναι.
0: Το είναι δωρεάν για χρήση των δημοτών, είναι και των επισκεπτών, εντελώς δωρεάν.
1: Εντελώς δωρεάν.
0: Με,
1: αυτό...
0: κατεβάζοντας μια εφαρμογή στο κινητό,
1: ναι,
0: είτε στα iOS είτε στα,
1: ναι,
0: στα Android, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις δωρεάν.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, πόσο είναι το κόστος για την ανάδοχο εταιρεία που θα αναλάβει να έχει την επιμέλεια, την εποπτεία και την λειτουργία, αν κατάλαβα καλά, αυτών των ηλεκτρικών ποδηλάτων?
0: Να σας πω ότι ήταν για τον πρώτο χρόνο, ήταν δωρεάν.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε κόστος. Τώρα θα πάρουμε προσφορές και θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς περιμένουμε την απόφαση της αποκεντρωμένης να το εγκρίνει, γιατί τώρα έγινε την περασμένη Τετάρτη, πέρασε από Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Για αναμόρφωση περιμένουμε και μετά θα πάρουμε προσφορές και θα δούμε.
1: Ναι.
0: Θα είμαστε σε επαφή να σας ενημερώσω πόσο θα είναι το κόστος.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως σε μια πόλη όπως είναι το Ηράκλειο να μπορεί ένας επισκέπτης ή ο ίδιος ο δημότης να μετακινηθεί με το ποδήλατο. Έτσι δεν είναι? Πρέπει σιγά σιγά να δημιουργούμε αυτή την
0: κουλτούρα.
1: Ναι, ναι. Πρέπει να δημιουργούμε αυτή την κουλτούρα.

0: τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να μετακινούνται και σε μια πόλη που αντιμετωπίζει κυκλοφοριακά προβλήματα, το ποδήλατο είναι μια λύση στη μετακίνησή μας και νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτή την όλη προσπάθεια. Οπότε καλώς εχόντων των πραγμάτων και με βάση τον προγραμματισμό που έχει γίνει, πότε υπολογίζετε ότι θα βγουν στους δρόμους του Ηρακλείου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα ποδήλατα.
1: Ναι. Περιμένουμε την απόφαση της αποκεντρωμένης, δεν ξέρω, κάνει καμιά εβδομάδα και μετά μάλιστα. Χρειάζεται να κάνουμε διαγωνισμό, πιστεύω σε κάνα μήνα μετά.
0: Μάλιστα,
1: αργότερο.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα είμαστε σε επαφή πάντως, ό,τι θέλετε, είμαστε διαθεσί σας να σας ενημερώσω.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσοφάκη. Καλή σας ημέρα, Είναι από αυτά τα ζητήματα που μας στενοχωρούν, δηλαδή προσέξτε. Δώσαμε ένα σημαντικό ποσό προκειμένου να αγοραστούν αυτά τα ποδήλατα, ηλεκτρικά ποδήλατα. Είναι προνόμιο σε μία πόλη να έχει αυτά τα ποδήλατα και να δείχνει εναλλακτικές λύσεις στους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους δημότες που θέλουν να μετακινηθούν. Παίρνει το ποδήλατο και μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε σημείο στην εντός τυχόν πόλη. Την Πέμπτη μπήκαν οι σταθμοί, μεταξύ αυτών και στην περιοχή της Χανιόπορτας, και την Παρασκευή κάποιοι ασυνείδητοι τα κατέστρεψαν. Ειλικρινά και ομολογώ, και γιατί να μην το πω και δημόσια, στενοχωριέμαι για το γεγονός ότι ο Δήμος πλήρωσε μελέτη για να ορίσει τα σημεία εκείνα που θα έμπαινε η βάση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ο μελετητής δεν προέβλεψε ότι σε ένα Ηράκλειο που σπάμε τα πάντα δεν προέβλεψε ότι στο σημείο που θα μπει ο σταθμός θα πρέπει να υπάρχει και μία κάλυψη, ούτως ώστε ασφαλείας εννοώ, για να μην γίνονται αυτά που γίνονται στο Ηράκλειο. Είναι απαράδεκτο. Αυτή δηλαδή, δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην γίνω κακός, αλλά νομίζω ότι αυτές οι λειτουργίες μας προσβάλλουν, ρε παιδί μου. Μας προσβάλλουν, ειλικρινά. Μου έχουν στείλει φωτογραφίες από τη Χανιόπορτα, εκεί που υπάρχει ο σταθμός. Ένα ποδήλατο ήταν μαγκωμένο μέσα στο σταθμό αυτόν. Κάποιος ασυνείδητος πήγε και το έσπασε πάνω την ώρα που φόρτιζε. Είναι φοβερό αυτό. Τι κακία είναι αυτή. Τι τοξικότητα είναι αυτή στο Ηράκλειο. Αλλά ξέρετε, για όλα αυτά, το έχω πει άπειρες φορές και θα το λέω και δεν κουράζομαι να το λέω, την ευθύνη την έχει η Δημοτική Αρχή. Γιατί εάν ένας, όχι δύο, ένας, πληρώσει πολύ ακριβά και γνωστοποιηθεί αυτό, την καταστροφή που έχει γίνει στο Ηράκλειο, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ απλά. Ξέρετε, δεν ανακαλύψαμε εμείς την Αμερική. Εάν ένας που κάνει ζημιά, προσέξτε, βάζουμε στην 25η Αυγούστου τα καινούργια φωτιστικά, τα οποία τοποθετήθηκαν από την κάτω μεριά, πλατεία 18 Άγγλων, μέχρι πάνω ψηλά στα Λιοντάρια. Και πήγανε λοιπόν το βράδυ τα καλόπεδα και πιάνανε πέτρες και σπάσανε τα φωτιστικά. Πήγανε και ξεκόλλησαν τα παγκάκια που είχαν τοποθετηθεί. Άλλο παράδειγμα. Στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης, που τελείωσε η ανάπλαση πριν μερικά χρόνια, έχουν κάνει καταστροφές στα ειδικά παγκάκια που αγοράσαμε, που υποτίθεται ότι λειτουργούν με τον ήλιο και έχεις τη δυνατότητα να φορτίσεις το κινητό σου. Άλλο παράδειγμα. Τοποθέτησε ο Δήμος διάφορα φυτά σε περιοχές για να υπάρξει καλοπισμός και πήγαν οι γείτονες και κλέψανε τα φυτά από το δρόμο και τα βάλανε στις γλάστρες τους. Τι να πω, είμαστε μια ειδική περίπτωση και πρέπει αυτό να το κοιτάξουμε και από ιατρικής πλευράς. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά. Κάτι συμβαίνει σε αυτή την πόλη. Αλλά εάν ένας που κάνει ζημιά εντοπιστεί από το Δήμο και εφαρμοστούν.

συμπληρωθούν τα προβλεπόμενα, η κατάσταση θα είναι διαφορετική στην πόλη μας. Να μην στενοχωριόμαστε όλοι οι πολίτες. Γιατί εμείς είμαστε λάτρεις του ωραίου. Εμείς είμαστε λάτρεις της δυνατότητας που πρέπει να δίνεται στους δημότες για ποιότητα ζωής. Πώς έχει το δικαίωμα κάθε ανόητος να κατεβαίνει στους δρόμους, στις πλατείες και να σπάει ό,τι βρει μπροστά του. Πώς το κάνει αυτό? Ξέρετε, κυκλοφορεί στο Ηράκλειο, έχει παραγίνει το κακό. Κυκλοφορεί στο Ηράκλειο και βλέπεις αυτούς τους στρογγυλούς καθρέπτες που έχουν τοποθετηθεί σε ορισμένα σημεία, που δίνει τη δυνατότητα στους διερχόμενους οδηγούς να παρατηρούν ποιος έρχεται από απέναντι, από τον άλλο δρόμο, για να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα. Και πηγαίνει λοιπόν ο νεαρός με το σπρέι και βάφει τον καθρέπτη αυτό που στερεί τη δυνατότητα στον πολίτη. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή να υπάρχει δηλαδή μια υπηρεσία που να σβήνει αυτά τα γράφητη, να μην υπάρχουν, αλλά στον καθρέπτη. Βρε αδερφέ, στον καθρέπτη. Πηγαίνει ο Δήμος Ηρακλείου και τοποθετεί μια τουαλέτα στο πάρκο Θεοτοκόπουλου, προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες των διερχόμενων κτλ. Πολλές ενστάσεις, δηλαδή, κατά την προσωπική μου άποψη, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά την άποψή μου θα την πω. Ήταν μεγάλο λάθος να στερήσουν έστω και δύο τετραγωνικά, που λέει ο λόγος, πράσινο, για να τοποθετηθεί τουαλέτα, από τη στιγμή που υπάρχει υπόγεια τουαλέτα. Θα μπορούσε ο Δήμος να πάει στο συγκεκριμένο σημείο, να φτιάξει τις υπόγειες τουαλέτες, και σήμερα μη μου πει κανείς με την πρόσβαση τον ΑΜΕΑ, μην το πει γιατί είναι άσχετος. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα η τεχνική, ακόμα και στο πιο απίθανο σημείο, να μπει ειδικός μηχανισμός για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. Είναι τόσο απλά. Και ξέρετε, χαίρεσαι όταν πηγαίνεις σε άλλες πόλεις και βλέπεις τα συστήματα που έχουν τοποθετηθεί, και ο καθένας που χρησιμοποιεί την τουαλέτα αφήνει και τον οβολό του. Αφήνει δηλαδή ένα ποσό που χρειάζεται προκειμένου να συντηρείται αυτός ο χώρος. Να είναι καθαρός, να μην έχει προβλήματα. Εμείς εκεί στερούμε, βρε παιδί. Δηλαδή, εμείς εδώ στο Ηράκλειο έχουμε ανθρώπους οι οποίοι, πώς να το πω για να μην τους προσβάλλω, έχουμε ανθρώπους που λειτουργούν by the book, λειτουργούν με βάση όπως έχουν δει να λειτουργούν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Δεν έχουν φαντασία. Δεν είναι φίλοι του καλού. Καταρχάς δεν έχουν καμία αισθητική. Δεν υπάρχει αισθητική σε αυτή την πόλη. Το βλέπεις παντού. Το βλέπεις παντού. Δεν υπάρχει αισθητική. Κάτι πρέπει να γίνει. Αφήστε δε αυτά που γίνονται στο κέντρο της πόλης με τα καταστήματα που είναι πρόκληση. Πριν από 4-5 χρόνια, πότε ήτανε, είχαν βγει παγανιά οι αρμόδιες υπηρεσίες, αρχαιολογία, ποιες υπηρεσίες ήταν, δεν θυμάμαι, και κυνηγούσανε τα καταστήματα εκείνα που είχαν τοποθετήσει σκίαστρα και τα οποία, λέει, δεν ήτανε καλά, δεν ήταν αισθητικά ωραία, και διέβαλαν τους ανθρώπους αυτούς να τα γκρεμίσουν. Αλλιώς πήγαινε η υπηρεσία του Δήμου, το θυμάστε, τότε τι είχε γίνει, και γκρέμιζε αυτά τα σκίαστρα γιατί δεν ήταν, λέει, αισθητικά καλά. Προσέξτε τώρα. Και ενώ συνέβαινε αυτά με τα σκίαστρα, υπάρχει κατάστημα στο κέντρο της πόλης από όπου περνούν καθημερινά ο Δήμαρχος, η Δημοτική Σύμβουλη της Συμπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης, από εκεί περνούν, και έχει καλύψει. Έχει κάνει μία στοά με τα
σκίαστρα που

που έχει τοποθετήσει. Μα πώς είναι δυνατόν? Συγγνώμη, δεν ενοχλείται κανείς? Ωραία, παιδί μου, από αυτούς που έχουν την ευθύνη αυτής της πόλης, δεν ενοχλείται κανείς? Δηλαδή δεν νιώθει την ανάγκη να πει, βρε παιδί μου, αυτό δεν είναι κανονικότητα, αυτό πρέπει να το αλλάξουμε, πρέπει να βάλουμε κανόνες στην πόλη, πρέπει να δούμε τι γίνεται, γιατί δεν είναι σωστό. Και ξέρετε, είναι λάθος να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτή την πόλη. Γιατί δεν εφαρμόζεται? Τι λέει ο δήμαρχος? Τι λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος? Τι λέει ο αντιδήμαρχος της δημοτικής αστυνομίας? Περνά ή δεν περνά από το σημείο? Και αν δεν περνά και δεν το έχει υπόψη του, να μας πάρει τηλέφωνο να του δώσουμε οδό και αριθμό. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί δεν υπάρχει ευαισθησία? Και ξέρετε, είναι λάθος να μην τα λέμε αυτά, είναι λάθος να κάνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι πως δεν τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε και μας ενοχλούν, και δοθήσεις ευκαιρίες τα επισημαίνουμε για να τα έχουν υπόψη τους οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη αυτής της πόλης, ότι κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε και κανόνες, οι οποίοι κανόνες όμως θα εφαρμόζονται. Έτσι είναι. Είναι Παρασκευή όμως σήμερα και έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο. Είναι μια καλή ευκαιρία για έξοδο, είναι μια καλή ευκαιρία για να απολαύσουμε την Κρήτη και τις ομορφιές της. Λέω λοιπόν, προτείνω, αν δεν έχετε αντίρρηση, να κλείσουμε με ένα ξεχωριστό τραγούδι, με ένα ξεχωριστό τραγούδι του αγαπητού φίλου και συντοπίτη του Νίκου του Ανδρουλάκη. Κιτρινισμένο φίλο, είναι ένα καινούριο τραγούδι, μπορούμε να τα ακούσουμε. Παρακαλώ.

Λοιπόν, κυτρινισμένο φίλο, την καλημέρα μας τον Νίκο αν μας ακούει αυτή την ώρα. Είναι από το άλμπουμ Κίρκη. Στίχη μουσική Γιάννης Χαλκιαδάκης. Ενορχήστρωση Βαγγέλης Μαχαίρας. Ερμηνεία Νίκος Ανδρουλάκης. Και σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αντυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνει το μεταναστευτικό στην Κρήτη με διαδοχικές αφίξεις να καταφτάνουν καθημερινά. Σε εξέλιξη τρεις επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Γάβδου και νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας με περισσότερους από 170 μετανάστες. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης με αποκλειστικό αντικείμενο τη διαχείριση των μεταναστών. Βουτιά θανάτου από μπαλκόνι του νοσοκομείου Χανίων έκανε νωρίτερα το πρωί ένα 40χρονος κίνηση που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου αλλά και των αρχών που διερευνούν τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή. Τις πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα των πανελλαδικών έδωσαν οι εκπαιδευτικοί. Βατές χαρακτηρίζουν τις ασκήσεις στην πληροφορική, πιο απαιτητική κυρίως στα τελευταία θέματα η χημεία, ενώ χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στα θέματα των λατινικών. Σοβαρό περιστατικό συνέβη στο Ρέθυμνο, όπου δεσποζόμενο σκυλί φέρεται να πέρασε περίφραξη και να επιτέθηκε σε 70χρονο περαστικό. Ο άντρας τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Στο Καβούς Ιεράπετρας πραγματοποιήθηκε μεγάλη συνάντηση κατοίκων και συλλογικοτήτων από όλο τον ομό Λασιθίου, που αντιτίθεται στην εγκατάσταση των 24 νέων ανεμογεννητριών σε βουνά από το Παλαιόκαστρο έως τη Θρυπτή. Κοινός στόχος, η αποτροπή της εγκατάστασης. Προσμείνει ένα σχηματισμό η κυβέρνηση. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Αναμένεται να συζητηθεί η αναδιοργάνωση των κομματικών στελεχών και η δημιουργία μιας ομάδας κρούσης εν ώψη των επόμενων πολιτικών μαχών. Διήμερο καθοριστικών συνεδριάσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα ισοστρέφειας και αμφισβήτησης με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μπορεί να έρθει στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή, λέει το Κρεμλίνο. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στη Μία.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Καλό σας μεσημέρι. 7 λεπτά μετά τις 12 ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Παρασκευή και 5 Ιουνίου του 2026. Είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, με πολλά θέματα να τρέχουν στην επικαιρότητα. Και όταν λέω να τρέχουν, αναφέρομαι κυρίως στο μεταναστευτικό, που η κατάσταση πραγματικά κρίνεται ασφικτική. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη 3 επιχειρήσεις διάσωσης, και Ανοιχτά της Γάβδου και στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τις λεπτομέρειες σε ρεπορτάζ του ecrete.gr. Και δεν είναι μόνο αυτές οι επιχειρήσεις και μόνο αυτές οι αφίξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα τα ξημερώματα, από τα ξημερώματα δηλαδή της Πέμπτης μέχρι και τα ξημερώματα σήμερα της Παρασκευής, είχαμε τουλάχιστον 400 άτομα να έχουν φτάσει στα νότια παράλια της Κρήτης. Όπως σας είπα, σε εξέλιξη αυτή την ώρα τουλάχιστον 3 επιχειρήσεις διάσωσης από το λιμενικό, με σχεδόν 200 άτομα αυτή την ώρα που μιλάμε, και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι δήμαρχοι της Κρήτης θα έχουν στις 2 σήμερα το μεσημέρι μία τηλεδιάσκεψη. Το μεταναστευτικό θα είναι ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης, ενώ περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί και το αρμόδιο Υπουργείο αναφορικά με την δομή προσωρινής φιλοξενίας εδώ στο Ηράκλειο. Η κατάσταση γίνεται πραγματικά ασφικτική εξαιτίας και των καλών συνθήκων, που εντάξει, θα είναι καθημερινότητα για τους επόμενους μήνες εδώ στην Κρήτη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το σοβαρό, πολύ σοβαρό αυτό θέμα.

Σήμερα το πρωί γύρω στις 8 γράφτηκε μία τραγωδία στο νοσοκομείο των Χανίων, όταν έγινε γνωστή αυτή η πολύ δυσάρεστη είδηση ότι ένας άνδρας περίπου 40 ετών έπεσε από μπαλκόνι ορόφου του νοσοκομείου Χανίων, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του. Επικράτησε, αντιλαμβανόμαστε όλοι, τεράστια αναστάτωση, σήμανε συναγερμό στο νοσοκομείο. Γιατροί και νοσηλευτές προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άτυχο άνδρα στη ζωή, όμως ήταν ήδη αργά. Αυτό που έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής είναι ότι ο 40χρονος δεν νοσηλευόταν, δεν ήταν ασθενής στο νοσοκομείο, δεν νοσηλευόταν εκεί, αλλά είχε μεταβεί το πρωί. Τώρα, οι λόγοι για τους οποίους αποφάσισε να κάνει το απονενοημένο διάβημα είναι κάτι που θα ξεκαθαριστεί τις επόμενες ώρες.

Μία άλλη είδηση που έχει να κάνει και με το νέο εδώ και κάτι μήνες κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά αυτές τις συμπεριφορές, τους επικίνδυνους ελιγμούς, την επικίνδυνη οδήγηση που δυστυχώς την συναντάμε αρκετά συχνά εδώ στο νησί μας. Πρέπει να πούμε για ένα νεαρό μόλις 20 ετών, ο οποίος χθες το βράδυ στα Κουνουπιδιανά έκανε αυτούς τους επικίνδυνους ελιγμούς, ανέπτυσε μεγάλες ταχύτητες, πίνιαρε, αυτά τα γνωστά σε όλους μας μπαντιλίκια. Το θέμα είναι ότι συνελήφθη επ' αυτοφόρο από τους αστυνομικούς και οδηγεί

είτε σήμερα στον εισαγγελέα, εκτός από τη σύλληψή του και το τι θα αποφανθεί το δικαστήριο, ο νεαρός καλείται να πληρώσει πρόστιμο για αυτή του την οδηγική συμπεριφορά, πρόστιμο 2.500 ευρώ, και για τα επικίνδυνη οδήγηση, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε έχει απασχολήσει ξανά τις αστυνομικές αρχές αυτός ο νεαρός για τροχονομικές παραβάσεις, για τέτοιου τύπου τροχονομικές παραβάσεις και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εξού και το υψηλότατο πρόστιμο το οποίο καλείται να πληρώσει.

Λοιπόν, στα πολιτικά γίνεται ένας μικρός χαμούλης που λέμε. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα στα κόμματα. Σήμερα έχουμε πολιτική γραμματεία του ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα μπαίνει σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πολιτική γραμματεία που συνεδρίασε σε λίγη ώρα αναμένεται να δώσει το σύνθημα για δυναμική φυγή προς τα εμπρός παρά τις εσωκομματικές αναταράξεις και τις πιέσεις από τις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει ένα στρατηγικό σχέδιο δύο αξώνων εστιάζοντας στην οργανωτική αναδιάρθρωση με 13 περιφερειακούς συντονιστές και τη δημιουργία κύκλων πολιτικής για σκληρό πρέσινγκ στην κυβέρνηση αλλά και θωράκιση των ποσοστών του κόμματος.

Στο ΣΥΡΙΖΑ η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας στην Κουμουνδούρου ίσως είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε βεβαίως αύριο και την Κεντρική Επιτροπή. Είναι πιο κρίσιμη και πιο καθοριστική ακόμα και από την περίοδο που το κόμμα περνούσε τις οδύνες της ηγεσίας του Στέφανου Κασελάκη. Στο στόχαστρο από πολλά στελέχη του κόμματος, ο πρόεδρος, ο Σωκράτης Φάμελος, αυτές οι επιλογές του, οι δηλώσεις του με φόντο το κόμμα, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις πολύ έντονες αντιδράσεις που εκφράζονται και από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έχει διαγραφεί όπως γνωρίζετε, αλλά αναμένεται να δώσει το παρόν, και από τη Ρένα Δούρου και από τον Νίκο Παπά. Στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Χαρακτηρίζεται από κύκλους του Μαξίμου ως μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υπουργός μεταφορών, έτσι. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ένας στέλεχος, σύμφωνα πάντα με το Μαξίμου, που προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης και γνωρίζει ως ολίγη το αυθεντικό DNA των ψηφοφόρων του κόμματος, από τη Δάπνου Δουφουκού και την ΟΝΕΔ έως την νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της οποίας εξελέγει δύο φορές πρόεδρος. Λοιπόν, αυτός είναι που προτείνεται από τον Πρωθυπουργό για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής και βεβαίως αναμένουμε και ένα μίνι ανασχηματισμό με αφορμή την εκλογή του, όπως όλα δείχνουν, την ερχόμενη Τετάρτη του κυρίου Κυρανάκη ως γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τα πολιτικά, εντάξει, έχει διαλυθεί η Νέα Αριστερά, το είπαμε. Πριν από λίγο έγινε γνωστή και επισήμως η παρέτηση από βουλευτή της κυρίας Έφης Αχτσιόγλου, την οποία την υπέβαλε επίσημα σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλή.

0: Λαμάνη. Αυτά όσον αφορά τα πολιτικά και την ανατραχή και τις ανακατατάξεις, με φόντο και με αφορμή βεβαίως την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα να πάμε λίγο στα της καθημερινότητας, γιατί πολλές φορές έχουμε συζητήσει αυτά τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση στο μέτωπο της ακρίβειας, παύλα, εσχροκέρδειας, παύλα, κερδοσκοπίας, τα οποία μέτρα δεν έχουν αποδώσει στο ελάχιστο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε μια συνέντευξη σήμερα το πρωί στον Αντένα. Και τι μας είπε, κάτσε να δω αυτή την πλατφόρμα, καλά το μαντεύετε, μια νέα πλατφόρμα θα έχουμε, η οποία ονομάζεται κάπως «Πόσο κοστίζει». Ναι, ξέρουμε πόσο κοστίζει αυτή, έτσι δεν είναι, βρε Αντώνη? Δηλαδή ξέρουμε, το βλέπουμε πόσο μας κοστίζει. Μπράβο, αυτή θα ήταν αυτός θα ήταν ο σωστός τίτλος. Όλοι ξέρουμε πόσο κοστίζει. Το θέμα είναι ότι πρώτον δεν ξέρουμε γιατί κοστίζει τόσο όσο μας το πουλάνε, και το άλλο είναι αν μπορούμε εμείς να το πληρώσουμε, γιατί έτσι αποφάσισαν ότι πρέπει να κοστίζει. Επειδή είναι πολύ μεγάλος αυτός ο τίτλος για μια τέτοια πλατφόρμα, βλέπουμε ακόμα μια προσπάθεια από πλευράς κυβέρνησης, ακόμα ένα μέτρο, εντός εγωγικών μέτρο, το να βλέπουμε πόσο κοστίζει και να κάνουμε τις συγκρίσεις σε ένα από τα χιλιάδες προϊόντα που διαθέτουν τα σούπερ μάρκετ, δεν νομίζω να βοηθήσουν ιδιαίτερα τον καταναλωτή. Ο κύριος Θεοδωρικάκος στη συνέντευξη του είπε ότι ορισμένοι αξιοποιούν την μεγάλη πληθωριστική πίεση εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή για να ξεφεύγουν σε υπερβολικά περιθώρια κέρδους. Αυτό είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος και είπε ότι το μέτρο αυτό, δηλαδή το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, είναι ένα μέτρο έξω από την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας για την ελεύθερη οικονομία. Είναι έξω από την ιδεολογία. Δεν θέλουμε να έχει μόνιμο χαρακτήρα, γιατί θέλουμε να υπάρχει κανονικός υγιής ανταγωνισμός και να δουλεύει σωστά η αγορά. Ευχολόγια πάλι από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Θα έχουμε ακόμη μια πλατφόρμα να τη βλέπουμε, να την χαιρόμαστε. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Μπορούμε να πάμε, Αντώνη? Να πάμε. Να πάμε για να συνεχίσουμε μετά, να μπούμε στο μενού της εκπομπής. Και το μεταναστευτικό θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούστ. Scandinavian Sleeping and Living. Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα, Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα

0: Καρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο Γόρτινας, τον κύριο Μιχάλη Κοκολάκη, ο οποίος μαζί με τους συναδέλφους του, σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα, θα συμμετάσχει σε αυτή την έκτακτη τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιεί η ΠΕΔ Κρήτης για το μεταναστευτικό. Και όπως σας έλεγα και νωρίτερα, αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη τρεις επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Γάβδου, νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, σε τρία διαφορετικά περιστατικά. Οι πληροφορίες αναφέρουν λέμβους με συνολικά 175 άτομα. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 24 ώρα έχουμε συνεχείς αφήξεις στα νότια παράλια της Κρήτης. Κύριε Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, και ο Θεός να μας βοηθήσει με το μεταναστευτικό, γιατί δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά, δυστυχώς.
0: Τώρα, να μην αναποθέτουμε ελπίδες στο Θεό, το λέω χαριτολογώντας, γιατί αν περιμένουμε το Θεό να βάλει το χέρι του και σε αυτό, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
1: Πάντως, ναι. Πάντως εμείς

0: Εκκλησία είναι ότι έχουμε επινοήσει το Θεό των Ελλήνων, οπότε
1: ναι, ναι.
0: Μάλλον εκεί εναποτίθεται όλες οι ελπίδες μας. Δεν ξέρω αν το έχετε λίγο σκεφτεί, αλλά έχουν ξεφύγει τόσο πολύ τα πράγματα που πριν από δύο μέρες σε μια απομακρυσμένη και απομονωμένη ακτή του Δήμου, του δικού μου εδώ στη Βόρτινα,
1: ναι,
0: στο Σαλαμιά,
1: ναι,
0: ήρθαν περίπου 200 άτομα, τα οποία δεν έρχονται με μια βάρκα αυτά. Αυτά ήρθαν με ένα σκάφος οργανωμένο που πέρασε από όλα τα χωρικά διεθνή ύδατα, από τα ύδατα τα ελληνικά, τους ξεφόρτωσε τους ανθρώπους αυτούς και έφυγε. Δεν βρήκανε ούτε βάρκα σε αυτή την, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε αυτά, ούτε βάρκα σε αυτήν την παραλία βρήκαν,
1: ναι,
0: ούτε τίποτα. Δηλαδή τώρα έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο σε αυτή την περιπέτεια που περνάμε συνολικά εδώ πέρα όλο το νησί, και πιο πολύ η δήμη της νότιου κομματιού του νησιού μας, το οποίο δεν ξέρω πού αυτό, πού μας οδηγεί όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ανησυχητικό όλο αυτό το που εκτιγίζεται μπροστά στα μάτια μας.
1: Σήμερα τι καινούριο θα πείτε, γιατί το να εκφράζονται, να εκφράζεται η ανησυχία, το να λένε οι τοπικοί φορείς ότι η παιδιά κατάσταση, φαντάζομαι ότι πρέπει να γίνει μια συνεννόηση και με το Υπουργείο. Αναμένουμε τις αποφάσεις του κυρίου Πλεύρη για αυτό το πολυσυζητημένο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας, έτσι έχει χαρακτηριστεί και από τον ίδιο, κάπου στο Ηράκλειο. Τώρα που ακριβώς θα γίνει, ξέρετε τις ενστάσεις, ξέρετε τις διαμαρτυρίες στην περιοχή των Μαλάδων κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι φαντάζομαι ότι σήμερα θα εκφράσετε την ανησυχία σας και θα πείτε ακόμα μια φορά, δεν πάει άλλο, να δούμε τι θα κάνουμε, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι. Το θέμα είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα γίνονται πιο έντονα, γίνονται χειρότερα, κύριε Δήμαρχε. Τι σκοπεύει να κάνει η ΠΕΔ Κρήτης γι' αυτό?
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια συνάντηση που την έχει προκαλέσει ο πρόεδρος μας, ο Μαρνάκης ο Γιώργος. Δεν ξέρω τι θα υποθεί. Ειλικρινά δεν ξέρω τι θα υποθεί.
1: Εσείς έχετε δική σας, έχετε πρόταση εσείς δηλαδή ως δήμαρχος.
0: Εκτός από αυτά που λέμε, εμένα η πρότασή μου, κυρία Σημαντονάκη, και είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, είναι ότι πρέπει το ελληνικό κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Δηλαδή
0: Δεν γίνεται εμείς σαν Δήμη να υποκαταστήσουμε ούτε την άμυνα, ούτε την εξωτερική πολιτική, ούτε το λιμενικό, ούτε τίποτα. Δεν είναι δυνατόν να μετακυλίζεται ένα τόσο μεγάλο βάρος στην αυτοδιοίκηση. Δεν είναι σωστό να μετακυλίζεται τόσο μεγάλο βάρος στην αυτοδιοίκηση. Και είναι άδικο και για τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται και ξεβράζονται στις ακτές και στις παραλίες μας, γιατί είναι αναξιοπαθούντες, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, δεν είναι δίκαιο, αλλά είναι και άδικο και για όλους εμάς. Δεν είναι ένα μεγάλο βάρος, και κάποιοι δήμοι είναι πολύ περισσότερο από το δικό μας, όπως είναι της Γάβρου, και πολύ πιο άδικο, και δεν μπορούμε να το υπομισθούμε. Αυτό είναι το σκεπτικό το δικό μου τουλάχιστον, και δεν εκφράζω καμία άποψη, μόνο την προσωπική μου, ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα σε επίπεδο κεντρικό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να γίνει το επόμενο διάστημα. Και το καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουμε ξαναφτάσει σε αυτό που λέγαμε πριν από μερικά χρόνια, ότι έχουμε πλέον ένα υβριδικό πόλεμο. Δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται εδώ πέρα πώς. Είναι λογικό αυτό που σας λέω, ότι έρχονται κάπως οργανωμένα. Δεν έρχονται. Δεν είναι τυχαία δηλαδή όλα αυτά που γίνονται. Κάτι υπάρχει. Οπότε από τη στιγμή που κάτι υπάρχει, πρέπει το κράτος να προστατεύσει και αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και εμάς. Δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν, αυτό θα πω και εγώ, δηλαδή η δική μου άποψη, η δική μου γνώμη σε αυτή τη συνάντηση που θα γίνει σε λίγη ώρα, θα είναι αυτό που σας λέω. Θα μας μιλήσει βέβαια ένας υποστράτηγος, ο κύριος Δευτέρης Ντουρουντού, ο οποίος είναι άμεστος σύμβουλος της ΠΕΔ όσον αφορά αυτά τα θέματα. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει και σε επίπεδο κεντρικού κράτους. Αυτό είναι η δική μου άποψη. και κάτι σε συνεργασία με όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, δεν είναι μόνο το μεσανασιακό, το έχω πει πολλές φορές.
1: Θα τα πούμε.
0: Δεν είναι μόνο θέμα ενός κράτους.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι ευρωπαϊκή υπόθεση.
0: Είναι ένα πιο μεγάλο
1: Μάλιστα.
0: θέμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν ξέρουμε τι προεκτάσεις έχει και τι κρύβεται από πίσω του. Δεν ξέρουμε στο μέλλον τι επιπτώσεις θα έχει. Και έχω την εντύπωση ότι πρέπει να υπάρξει μια.

0: Προφανώς, τώρα που έφτιαξε ο καιρός, αναμένουμε μαζικές αφήξεις. Τώρα, αν σας άκουγε ο κύριος Πλεύρης, θα σας απαντούσε, δήμαρχε, εγώ περιμένω από την αυτοδιοίκηση να μου υποδείξει ένα κτίριο, να μου υποδείξει ένα χώρο, να μπορούμε να τον έχουμε στο Ηράκλειο κάπου, για να πηγαίνουν συντεταγμένα και οργανωμένα εκεί όλοι αυτοί που φτάνουν στα νότια παράλια, για να μην έχουμε προβλήματα.
1: Αντωνάκη,
0: αλλά δεν μου υποδεικνύει κανείς χώρο. Αυτό θα σας έλεγε ο κύριος Πλεύρης.
1: Εγώ λέω κάτι άλλο. Εγώ λέω ότι πείτε ότι τώρα έρχονται 200 άτομα την ημέρα. Ναι. Αν σε 10 μέρες έρχονται 3.000 άτομα την ημέρα, τι θα γίνει εδώ πέρα? Γιατί από ό,τι ακούω, δεν είμαι και εγώ ειδικός, από ό,τι ακούω, εκεί στα παράλια της Λιβύης.
0: Περιμένουν πάρα πολύ. Βεβαίως.
1: Εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή, τι θα γίνει εδώ πέρα σε αυτή τη. Τι θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν η αυτοδιοίκηση υποδείξει, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζητούμενο. Πρέπει να γίνει και αυτό. Δεν είναι, το σωστό είναι να γίνει για να υπάρχει μια αξιοπρεπή ανθρώπινη παραμονή όσο διάστημα διεκπαιρεώνουν τις διαδικασίες για να αποφασίσουν κάποιοι για την τύχη αυτών των ανθρώπων. Δεν είμαστε αρνητικοί. Η αυτοδιοίκηση είναι θετική σε αυτό. Προφανώς μια πρωτοβουλία που. Για να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, δεν είναι και εύκολη για οποιοδήποτε να κάνει οποιαδήποτε υπόδειξη. Υπάρχουν προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι. Πρέπει το Υπουργείο όμως να λάβει μια απόφαση και να είναι με σεβασμό στην με διαβούλευση, με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες. Αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και μετά, εγώ λέω κάτι διαφορετικό. Ότι δεν γίνεται να είμαστε παθητικοί όσον αφορά αυτό τον υβριδικό πόλεμο που πρέπει να το καταλάβουμε πλέον ότι δέχεται την πατρίδα μας και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι κάτι το οποίο να δοθεί ένα μήνυμα στην αντίπερη, στην απέναντι όχθη, ότι δεν μπορεί να συνιστεί. Δεν γίνεται. Γιατί όσο δεν γίνεται, δεν δίνεται αυτό το μήνυμα, κυρία Σημεντονάκη, οι ροές θα είναι τεράστιες. Δεν θα μπορούν, όχι μία δομή να γίνει. Το μισό νησί να περιφράξουμε να μπουν μέσα αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα φτάνει.
0: Λοιπόν, θέλω να αφήσουμε λίγο το μεταναστευτικό, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και θέλω να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της καθημερινότητας των Δήμων και κυρίως των μικρών Δήμων. Μικρών σε σχέση με το Ηράκλειο, τέλος πάντων, και κάποιους άλλους μεγαλύτερους Δήμους.
1: Μικρών σε πληθυσμό.
0: Ναι, αλλά μεγάλο σε
1: έκταση.
0: Ναι,
1: σε μεγάλο σε έκταση.
0: Έκταση και υπερηφάνεια δεν το αμφισβητώ καθόλου. οι τοπικές κοινωνίες, Δήμαρχε, οι Δήμοι μικροί αλλά και μεγαλύτεροι, είναι γνωστό ότι καλούνται να παλέψουν με αρμοδιότητες που τους δίνονται αφιδώς από την κεντρική διοίκηση, χωρίς όμως πόρους. Με έλλειψη προσωπικού και με πολλά προβλήματα από έργα υποδομής μέχρι τη λειψιδρία και από το κλείσιμο δημοσίων υπηρεσιών και τραπεζών μέχρι την ερημοποίηση μικρών οικισμών. Από αυτά που είπα, είμαι μέσα σε όλα όσον αφορά το δικό σας το Δήμο,
1: δυστυχώς,
0: κύριε Κοκολάκη.
1: Δυστυχώς, κύριε Σημεντονάκη, είστε μέσα σε όλα, δυστυχώς. Έχουμε ένα, ενώ ας πούμε το ζητούμενο είναι να κρατήσουμε τον κόσμο τα χωριά μας, να μπορέσει αυτή η ύπαιθρος να ανθίσει και να βιοποριστούν οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα με όλους αξιοπρεπούς έτσι διαβίωσης. Δυστυχώς όμως όσο περνούν τα χρόνια και αυτό που βλέπω εγώ έχοντας πλέον ένα διάστημα στην αυτοδιοίκηση είναι ότι δεν μας βοηθάει καθόλου.
0: Γιατί φεύγει ο κόσμος.
1: Είναι πολύ σημαντικό, αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπατε με τις αρμοδιότητες του Δήμου. Όσο περνάει ο καιρός, κάτι μπαίνει κάτι παραπάνω επιμερίζει το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση και πρώτου και δεύτερου βαθμού χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Και οι πόροι δεν είναι μόνο χρηματικοί, είναι και οι ανθρώπινοι πόροι. Δηλαδή, αν δεν μας δώσει το προσωπικό να μπορέσουμε να δημοκρατήσουμε έργα. Και τα χρήματα που θα μας δώσει ενδεχομένως να μην μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Όπως επίσης θα βάλω και μια παράμετρο που αξίζει τον κόπο και πρέπει να τη συζητάμε και να την αναδεικνύουμε και χαίρομαι γιατί το τελευταίο διάστημα το βλέπω σε όλα τα μέσα. Είναι αυτό το περίφημο νομοσχέδιο με τους σεισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και αυτή η περίφημη αλλαγή που είναι να γίνει και πλέον πάρα πολλοί συνανθρώποι μας θα χάσουν τις περιουσίες τους. Περιουσίες που τις έχουν αγοράσει, περιουσίες που τις έχουν κληρονομήσει, περιουσίες που τις έχουν από χρησιμοποιήσει ή από διάφορους τρόπους. Αν ας πούμε αυτό τελικά επιμείνει το κράτος να ισχύσει, να ξέρετε ότι είναι μια επιπλέον ταχόπλακτα εκτός όλων αυτών που προείπατε, που ταλαιπωρούν.

0: την ενδοχώρα είναι και αυτό. Δηλαδή πάμε μαθηματικά να αποκλείσουμε από κάποια νέα παιδιά που υπάρχουν στα χωριά μας, λίγα μεν, αλλά υπάρχουν. Θέλουν να μείνουν στο χωριό τους, να παλέψουν σε ανοίξεις συνθήκες για να βιοποριστούν και να κάνουν τις οικογένειές στα χωριά μας. Και το κράτος μας δυστυχώς αυτό που κάνει είναι να τους βάζει ένα επιπλέον εμπόδιο για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Από εκεί μετά, άρα είναι όλα μαζί, έτσι όπως τα περιέγραψα και εγώ, έτσι όπως τα είπατε κι εσείς, και αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους φεύγει ο κόσμος. Και αν έχετε εικόνα, αν υπάρχουν στοιχεία για το αν έχουν φύγει και πόσοι από όλο τον Δήμο, δηλαδή μιλώντας κάθε φορά με δημάρχους κυρίως μικρών Δήμων, μας λένε ότι ειδικά τα πολύ μικρά χωριά έχουν μείνει με ελάχιστους κατοίκους και αυτοί είναι πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλης ηλικίας. Τα χωριά μας στην Κρήτη κάποτε ήταν πραγματικά ζωντανά, ακόμα και τα πιο μικρά χωριά. Και τώρα βλέπουμε εικόνες που πραγματικά μας πληγώνουν.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Σεναντωνάκη. Εγώ να πω μόνο ότι ο Δήμος Βόρτνας έχει 72 οικισμούς, των οποίων οι περισσότεροι είναι πάρα πολύ μικροί οικισμοί, με μεγάλο συλλογικό πληθυσμό. Ανθρώπους που παλέψανε, μείναν στα χωριά τους. Δεν φεύγουν γιατί δεν έχουν, τα αγαπούν, δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν, αλλά δυστυχώς δεν ανανεώνεται όπως θα θέλαμε και ο πληθυσμός. Όμως να πω κάτι προσωπικό, γιατί μένοντας στην Αγία Βαρβάρα, στο μεγαλύτερο οικισμό του Δήμου, επειδή έχω και τις δουλειές μου, την οικογένειά μου, έχω επιλέξει να μένω στην Αγία Βαρβάρα, βλέπω δυστυχώς ότι πάρα πολλά παιδιά αναγκάζονται από θέμα δουλειάς να φύγουν και να πάνε στις πόλεις ή στα τουριστικά. Αυτά λοιπόν τα παιδιά, αντί να τα βοηθούμε εμείς, αυτούς τους ανθρώπους νέους, να μείνουν στον τόπο τους, τους βάζουμε, ειδικά το κράτος, τους βάζει όλο και ένα εμπόδιο. Δεν είναι λογικό το 2026 να γυρίζουμε στο 1984 που υποδεχτήκαν τα όρια των οικισμών και να θέλουμε, και επανέρχομαι στο προηγούμενο θέμα, τι είναι πολύ σημαντικό για το Δήμο Βόρτνας και για όλους τους Δήμους ενδοχώρας, και να θέλουν να καταργήσουν τα όρια των οικισμών που υποδεχτήκαν το 1984, και να έρθουμε σε μια πολύ δυσιαίρεστη θέση. Από εκεί και μετά, ένας νέος άνθρωπος, κυρία Σεναντωνάκη, για να μείνει στον τόπο του, πρέπει να μπορεί να καλλιεργήσει τη γη του. Για να καλλιεργήσει τη γη, απαραίτητο είναι το νερό. Το νερό, δυστυχώς, και φέτος που είχαμε βροχοπτώσεις, δεν αναπληρώθηκε σε πολλές περιοχές του Δήμου Βόρτνας, τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω εγώ με το ρυθμό που θα θέλαμε. Τα εδάφηκαν τέτοια που δεν απορροφήσανε αυτές οι βροχοπτώσεις, φύγαν και πήγαν στη θάλασσα. Και ξαναεπανερχόμαστε σε προτάσεις που έχουμε κάνει και ξανακάνει. Και λέμε ότι πρέπει, είναι επιβεβλημένο να γίνει ένας κεντρικός σχεδιασμός και να υπάρχουν πάρα πολλά μικρά ανασχετήρια φράγματα που να μπορούν να εμπλουτίσουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Είναι κομβικό αυτό που σας λέω και είναι και θέμα επιβίωσης πλέον για την ενδοχώρα, που υπάρχουν και δυνατότητες να γίνουν. Το κεντρικό κράτος, είπαμε, θέλει δήμους, θέλει αυτοδιοίκηση, θέλει εμείς να είμαστε ο πρώτος βαθμός που δέχεται τα παράπονα, τα προβλήματα. Μας έχει υποσχεθεί, κυρία Σεναντωνάκη, τώρα και πάρα πολύ καιρό ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών, ότι θα εκπονήσει ένα πρόγραμμα για να κάνουμε ένα πολύ απλό, σας λέω, εντός των οικισμών κάποιες παρεμβάσεις με ασφαλτοστρώσεις.
1: Ναι.
0: Που όλοι οι οικισμοί μας
1: έχουν πρόβλημα.
0: Δεν είναι δυνατόν το 26, βέβαια.
1: Ναι.
0: Να καταχτυπιούνται εκεί όποιος μένει εκεί πέρα, επειδή δεν έχει ο Δήμος τη δυνατότητα. Δεν είμαστε ένας Δήμος όπως είναι η Χερσόνησος, που έχει τεράστια έσοδα και μπορεί από τη δική της δύναμη να κάνει κάποια έργα.
1: Και πόσο καιρό το περιμένετε αυτό το πρόγραμμα?
0: Αυτό μας το είχε πει πριν από 2 χρόνια ο αρμόδιος υπουργός. Μας το έχει πει αρκετές φορές ο αρμόδιος γενικός γραμματέας των εσωτερικών, ότι θα βγει ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με ασφαλτικά εντός των οικισμών σε επικράτειες των δύο μας. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Και επανερχόμαστε σε αυτό που λέμε.
1: Και επανερχόμαστε ξανά στη συζήτηση.
0: Ναι, αλλά.
1: Το θέμα είναι ότι η ερημώνη ύπαιθρος. Το θέμα είναι ότι ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλα και σοβαρά προβλήματα. Από το πρόγραμμα νέων αγροτών μέχρι τις επιδοτήσεις που καθυστερούν, μέχρι το χέρι, το μακρύ χέρι της ΑΔΕ και όχι μόνο που μπαίνει στους λογαριασμούς κάθε φορά που μπαίνουν τα όποια χρήματα μέσα, μέχρι την αποψήλωση των δημόσιων υπηρεσιών, των τραπεζών, είναι μια σειρά τεράστιων προβλημάτων, τα οποία δυστυχώς η πολιτεία δεν τα βλέπει όπως θα έπρεπε και κυρίως δεν δίνει λύσεις, με αποτέλεσμα όλος ο κόσμος να έρχεται στις πόλεις, να πηγαίνει στον τουρισμό, τα νέα παιδιά δεν ξέρω πού άλλου μπορεί να βρουν κάποια δουλειά. Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση ανάπτυξη. Και μία κουβέντα για να κλείσουμε, δίκιο, κύριε Δήμαρχε.
0: Γίνοντας να πω, γιατί είπατε κάτι για τον ΑΔΑΕ, πολύ καλά, και αυτό είμαι υπέρμαχος, πολύ καλά και έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Έχει οργανωθεί το κράτος μας,
1: ναι,
0: σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα σε απόλυτο βαθμό, σαν να πάρει την ίσπραξη.
1: Ναι,
0: και
1: καλά.
0: Γι' αυτό βλέπουμε αυτό, ότι ό,τι χρωστάμε και μάλιστα πλέον
1: αυτό λειτουργεί άψογα το σύστημα, άψογα.
0: Σωστό, αυτό ήθελα να φτάσω, ότι λειτουργεί τόσο καλά και είναι σωστό να λειτουργεί καλά το σύστημα, κύριε Σμεντονάκη, είναι σωστό.
1: Αυτό όμως δεν λειτουργεί μόνο αυτό.
0: Είναι να επιστρέφουν τα χρήματα με τη μορφή επενδύσεων και τη μορφή παροχών στους δημότες.
1: Ναι.
0: Και ένας τρόπος να επιστρέψουν είναι μέσω της αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση, αν τους δίνουν τους πόρους που ξαναρχόμαστε στο αρχικό, αν τους δίνουν τους πόρους που χρωστάει το κράτος, γιατί με νόμους δικούς του και με συνταγματικές επιταγές, η αυτοδιοίκηση πρέπει να παίρνει ένα μέρος από τα χρήματα που το κράτος εισπράττει και δυστυχώς δεν μας τα αποδίδει. Mm. Αν μας αποδίδουν αυτά τα χρήματα, να είστε σίγουροι ότι είχαμε και τον τρόπο και τη δύναμη, τουλάχιστον σε επίπεδο νομού Ηρακλείου που μπορώ και έχω έτσι μια εικόνα και μια άποψη, να αυτά τα χρήματα να ήταν προς όφελος των δημοτών, να ήταν πιο καλή η καθημερινότητά τους, να τους είχαμε περισσότερες παροχές. Και τελικά το αποτέλεσμα ήταν να μέναν και περισσότεροι άνθρωποι στην χώρα. Δυστυχώς όμως βλέπουμε υπερπλεονάσματα καθημερινά, ανακοινώνει το Υπουργείο Οικονομικών με μεγάλη έπαθση, και αυτά δεν επιστρέφουν πίσω. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι γίνονται αυτά τα χρήματα. Δεν είναι σωστό όμως αυτό το πράγμα.
1: Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία. Μας ενδιαφέρει και το αποτέλεσμα της τηλεδιάσκεψης που θα έχετε με τους συναδέλφους σας σε λίγο για το μεταναστευτικό. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Καλό σας μεσημέρι. Και θα ευχηθώ επίσης καλό μεσημέρι στον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, καθηγητή εργατολόγο πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, να το πω, να το επαναλάβω.
2: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
1: Πώς είστε, κύριε Μητρόπουλε?
2: Εντάξει, το μαχόμαστε εδώ, αναμένουμε επιδόματα του Ιουνίου.
1: Επιδόματα, επιδόματα πολλά.
2: Το Ιούνιο είναι το επίδομα σε 1 εκατομμύριο σχεδόν οικογενειάρχες με ένα και περισσότερα παιδιά. Μέχρι τις 20-25 Ιουνίου ψηφίζεται η διάταξη αυτές τις μέρες. Θα βγει και η διευκρινιστική εγκύκλιος. Χάρηκα διότι στη δική σας εκπομπή είχα βάλει μια ένσταση ως πρόεδρος Επιστημονικής Ένωσης, διότι σταματούσε η επιδότηση στις οικογένειες μέχρι 6 παιδιά. Είχαν πει και στον Πρωθυπουργό να πει αυτό. Είχαν πει και οι υπουργοί ότι μόνο με 6 παιδιά, αλλά διαβάζω τη διάταξη του νόμου που την έχω μπροστά μου, ότι ανεξαρτήτως από παιδιά, και 9 και 10 και κάποιες οικογένειες που έχουν παραπάνω, λίγες βέβαια στην πατρίδα μας, θα πάρουν.
1: Μα είναι δυνατόν να λένε ότι μέχρι 6 παιδιά.
2: Το είχαμε θίξει το θέμα.
1: Βεβαίως, αλλά είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγματα στην Ελλάδα που μαστίζεται από το δημογραφικό? Δηλαδή, αν έχει κάποιος 7 παιδιά, δεν θα πάρει επίδομα ή δεν θα πάρει το έβδομο?
2: Αυτοί όμως που εισηγήθηκαν, και το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του, οι υπουργοί που εκλαήκευσαν το μέτρο αυτό, και εμείς βγήκαμε αμέσως, του στείλαμε επιστολή. Το αναδείξαμε στην εκπομπή σας, στο σταθμό σας και αλλού, και είδαμε στη διάταξη που έχουμε μπροστά μας ότι δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός και ότι όσα παιδιά και αν έχει κάθε οικογένεια, από 150 για ανατέκνο. Ανατέκνο. Mm. Άρα λοιπόν είναι το πρώτο επίδομα, το οποίο θα καταβληθεί εντός του μηνός που διατρέχουμε, διανύουμε, τον Ιούνιο. Είναι το μεγαλύτερο σε κόστος μέτρο από αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Άλλωστε γνωρίζει η κυβέρνηση ότι στα επιδόματα θα κριθεί στην κοινωνική ατζέντα η προσεχή εκλογική μάχη και όχι σε αυτά που λέει η αντιπολίτευση. Και βεβαίως θα κριθεί και τον Νοέμβριο θα δώσει σε 2 εκατομμύρια συνταξιούχους και ευάλωτους το τρακοσάρικο, το οποίο πιέζουμε,
1: το περιβόητο,
2: εμείς ένωση,
1: ναι.
2: Πιέζουμε εμείς ως Ένωση να γίνει 500, να καθολικοποιηθεί για κάθε χρόνο 500 σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους.

0: και ευάλωτους, χωρίς εισοδηματικά, χωρίς περιουσιακά, χωρίς ηλικιακά κριτήρια. Ήδη πετύχαμε μία μάχη μέσω του σταθμού σας, διότι και εμείς είχαμε πρωτοαναδείξει να μην στερούνται οι χείρες που είναι κάτω του 65ου, να μην στερούνται το επίδομα, και βεβαίως η κυβέρνηση το κατέβασε στο 60 για τις χείρες, αλλά εξήρεσε τις χείρες που έχουν και δική τους και σύνταξη χειρίας. Το κατέβασε το όριο από το 65ο στο 60 μόνο για χείρες που έχουν σύνταξη χειρίας. Αλλά εδώ είναι μια αδικία πάλι, πιέζουμε και στις συντάξεις, στις χείρες και χείρους που έχουν και δική τους και χειρίας, να κατεβεί το όριο ή να μην υπάρχει ηλικιακό όριο. Πιστεύω μέχρι τον Νοέμβριο θα το καταφέρουμε.
1: Να σας μεταφέρω το ερώτημα. Είναι ερώτημα συναδέλφου, κύριε Μητρόπουλε. Αν κάποιος έχει 40 έτη αδιάλειπτης εργασίας σε μέσο μαζικής ενημέρωσης, σε ποια ηλικία θα βγει? Είναι του 68 ο συνάδελφος. Πότε μπορεί να βγει στη σύνταξη?
0: Ο συνάδελφός σας δεν μπορεί να βγει πρώτου 62. Παλιότερα στα δικά σας ταμεία, αλλά και στον επιστημόνων στα δικά μας, υπήρχαν ευρωεκότερες ρυθμίσεις για άντρες γυναίκες, κυρίως για γυναίκες, αλλά γεννημένος στο 68 δεν μπορεί να φύγει νωρίτερα του 62. Όσα χρόνια κι αν έχει περισσότερα των 40, ο νόμος απαιτεί 40.
1: Μάλιστα.
0: Ο νόμος απαιτεί 62 στην ηλικία και 40 χρόνια στα έτη ασφάλισης. Αυτά θέλει ο νόμος, γι' αυτά ενδιαφέρεται. Κάποιοι βεβαίως που έχουν μπει στο 15ο-16ο έτος του στη δουλειά, φτάνουν στα 62 και έχουν 44 χρόνια εργασίας. Εδώ είναι η αδικημένη κατηγορία. Εδώ ο νόμος λέει όχι. Εγώ θέλω στο ίδιο χρονικό σημείο 62 έτος ηλικίας και 40 χρόνια έτη ασφάλισης, και κάνει μια παραχώρηση. Θέλω 62 οπωσδήποτε, αλλά τα 40 χρόνια κάνω λίγο πίσω και δεν θέλω να είναι όλα δουλεμένα. Μπορεί να είναι δουλεμένα τα 33 και 7 εξαγορασμένα, ή 35 δουλεμένα και 5 εξαγορασμένα, ή 39 δουλεμένα και 1 εξαγορασμένο. Εκεί κάνει μια υποχώρηση με την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων. Αλλά το ηλικιακό όριο δεν κάνει.
1: Είναι το ίδιο. Νόμος, 62. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Ναι, μ' ακούτε?
1: Σας ακούμε, ναι.
0: Ορίστε.
2: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο. Είμαι 73 χρονών. Δεν έχω σύνταξη. Παίρνω όμως χειρίας από τη γυναίκα μου 450 ευρώ. Εγώ δεν πέρα λόγω ηλικίας να πάρω κάτι και δεν μου δίνεται τίποτα, μόνο αυτά 450 ευρώ.
0: Ο κύριος για να πάρει τη σύνταξη του ανασφαλίστη περιοδικά πρέπει το τεκμαρτό του εισόδημα, επειδή είναι μόνος, είναι χείρος, να μην ξεπερνάει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, κυρία Σημεντονάκη, το εισόδημα του παρελθόντος έτους, του προηγούμενου έτους, να μην ξεπερνάει τη 4.320 ευρώ. Με αυτό που είπε ο σύνταξη φαίνεται το ξεπερνάει κατά ελάχιστο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν 12 φορές επί 450, άρα αν έχει και κάτι ή μικρή αγρικία ή ένα αυτοκίνητο, επειδή ο νόμος απαραδέκτος λαμβάνει την τεκμαρτότητα του εισοδήματος και όχι το πραγματικό εισόδημα, του απαντάμε ότι λόγω της σύνταξης χειρίας που παίρνει και ενδεχομένως κάποιας μικρής περιουσίας, να μην μπορεί να πάρει αυτό το επίδομα.
1: Το 300 όμως θα το πάρει.
0: Το 300 το πάρει εξάπαντος. Εάν η περιουσία του, η ακίνητη, το εισοδηματικό το έχει.
2: Δεν
0: έχει μικρή σύνταξη. Αλλά αν η περιουσία του, λέει ο νόμος, λέω ότι λένε ο νόμος, το κύριος θα υπαχθεί στα κριτήρια, να μην ξεπερνάει η ατομική του περιουσία η ακίνητη περιουσία της 300.000. Είπε δεν την ξεπερνάει, άρα
1: προφανώς,
0: μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θα πάρει το 300.

0: κατοσάρικο αξιότιμος ακροατής.
1: Μ' ακούτε?
2: Ναι.
1: Περιουσία δεν έχω καθόλου, τίποτα, ούτε ακίνητη ούτε κινητή.
0: Έχω θα πάρετε το τρακοσάρικο εσείς κανονικά το Νοέμβριο και κάθε Νοέμβριο.
1: Έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο το έχω 2 χρόνια σε ακινησία. Λόγω να μην μπορώ να το κυκλοφορήσω.
2: Ναι.
0: Και το ενακινησία αυτοκίνητο λαμβάνεται στεγμαρτό εισόδημα, άρα ο κύριος δεν παίρνει το επίδομα να ασφαλίσει περίδικα λόγω της σύνταξης χειρίας κυρίως, αλλά θα πάρει το 300 οπωσδήποτε το Νοέμβριο.
2: Μάλιστα, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Έχουμε ακροατή? Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ναι, ναι.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Ναι, μια χαρά εσείς.
3: Και στον κύριο Μητρόπουλο. Τον Φλεβάρι 6 στα 62, ήθελα να κάνω μια δόση στον κύριο Μητρόπουλο. Τον Φλεβάρι 6 στα 62, και μου έχουν βγάλει μια προσωρινή, να το πούμε, σύνταξη, η οποία περιλαμβάνει το 70% της βασικής και το 80% της ανταποδοτικής σύνταξης, οποία λαμβάνω. Το χαρτί το έχω δει, γι' αυτό το λέω αυτό. Έχω ζητήσει να μου προσμετρήσουν τα ένσημά μου, γιατί μάλλον λείψανε κάποια ένσημα, αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει αυτό. Εγώ συνεχίζω και δουλεύω. Μπορεί να μας πει ο κ. Μητρόπουλος, αυτά τα ένσημα τα οποία δουλεύω τώρα μπορεί να προσμετρηθούν στη σύνταξη?
0: Έχουμε απαντήσει η κυρία Σιμεντονάκη πολλές φορές ότι όλα τα ένσημα που συνεχίζει να δουλεύει, ο κύριος θα κάνει αίτηση και θα πει αυτά τα ένσημα να μου τα προσμετρήσετε. Επανυπολογίζοντας τη σύνταξη μου σε τελικό σχέδιο.
3: Κύριε Μητρόπουλε, το ξέρω αυτό. Εγώ άλλο ρωτάω.
0: Αφού το ξέρετε, γιατί ρωτάω.
3: Έχω ζητήσει. Μπράβο, να σας πω.
2: Ναι.
3: Έχω ζητήσει να πληρώσω κάποια ένσημα τα οποία θα μου λείπανε πληρώνοντας τα 62 μου.
0: Όχι, δεν εξαγοράζεται αυτά. Δεν εξαγοράζεται. Καλά, τώρα αυτό ήταν το δεύτερο να πει. Ήθελε να φτάσει στην θεμελίωση εξαγοράζοντας. Ο νόμος δεν το επιτρέπει τώρα με τη νέα εργασία. Αυτό ή δεν έχει ρωτήσει καλόν κάτω, και ότι έχετε καλύτερους από εμάς κάτω, θέλει, χρειάζεται κάποιος να με βάλει στον αλγόριθμο να του πει τι, αν θεμελιώνει και τι. Εγώ στον αέρα δεν μπορώ να το πω, κυρία Σιμεντονάκη.
3: Εγώ είχα ζητήσει να γίνει εξαγορά, γιατί μου λείψανε γύρω στα 150 ένσημα. Για να συμπληρώσω τα 12.000.
2: Ναι.
3: Έχω ένσημα από το 1981, αλλά συμπληρωμένα ένσημα ήταν 11.850. Κατέβησα λοιπόν τα χαρτιά μου και ζήτησα εξαγορά τα 150 για να πάρω ολόκληρη τη σύνταξη, να μην μου κόψουνε.
0: Μάλιστα. Σωστό.
3: Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα και δεν ξέρω από τη στιγμή που συνεχίζω. Α, θα γίνει.
0: Όχι, θα γίνει. Αφού είχατε τα ένσημα κατά την υποβολή του αιτήματος, είχατε τα ένσημα.
3: Ναι, 11.850.
0: Ωραία, ναι, είχατε. Εκτός κι αν. Κυρία Σφιαντοράκη,
2: ναι.
0: Κάνατε την αίτηση όταν σας λείπανε τα ένσημα και ύστερα συνεχίσατε να δουλεύετε αφού είχατε κάνει την αίτηση. Τότε θα σας απορριφθεί, δεν θα σας δώσουν σύνταξη, διότι τα ένσημα τα διεκδικήσατε μετά την αίτηση συνταξιοδότησης. Άρα λοιπόν εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος, κυρία Σφιαντοράκη, νομίζω έγινε κατανοητός.
3: Μάλιστα, οκ.
2: Να είστε καλά.
0: Τώρα το λέω για πολλούς άλλους. Έκανε αίτηση, του λείπανε.
2: Ναι.
0: Και ενδεχομένως δεν διευθέτησε τη σχέση εξαγορά να πληρώσει κλπ.
2: Ναι.
0: Αλλά συνέχιζε τα ελείποντα ένσημα να τα καλύψει με νέα εργασία αφού είχε κάνει την αίτηση. Εδώ θα του απορριφθεί.
2: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό δεν το απαντάνε. Έπρεπε λίγο κάποιος να τον συμβουλεύσει κάτι πιο εισιτελές.
2: Μάλιστα. Έχουμε ακροατή? Παρακαλώ.
0: Η τεχνική των συντάξεων, κυρία Σιμεντονάκη, είναι μεγάλο πράγμα. Η τεχνική των συντάξεων.
2: Έτσι. Έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε, κύριε Μητρόπουλε, παρακαλώ.
4: Χαμηλώστε
2: λίγο. Γεια σας, αλλά λίγο χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας.
4: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: Να είστε καλά.
4: Και στον κύριο Μητρόπουλο θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια που μας βοηθάει.
0: Ορίστε.
4: Λοιπόν, τι θέλω να ρωτήσω. Είμαι ασφαλισμένος από το 1981 μέχρι το 2016, δούλευα στην οικοδομή.

0: βαρέα οικοδομικά. Μετά μπήκα στο Δήμο Ηρακλείου, πάλι τεχνική υπηρεσία, βαρέα ανθυγιεινά. Όταν μπήκα στο Δήμο είχα περίπου 3.600 οικοδομικά. Τώρα είμαι περίπου
1: 9,5 χρόνια. Από το 81 έως το 16 είχατε 3 μόνο χιλιάδες.
0: 3.650.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλω
1: από
0: να
1: το 81 έως το 16.
0: Από το 17 το Μάρτιο του 17 μπήκα στο Δήμο πάλι με οικοδομικό. Κράτησα το...
2: Ναι.
0: Τα είχα. Και μπαίνουν βαρέα του Δήμου, δεν ξέρω, οικοδομικά. Και απλά θέλω να ρωτήσω τι, αν μπορώ να προχωρήσω στο κομμάτι.
2: Πόσο ετών είστε?
0: Έχω κλείσει 61.
2: Μάλιστα.
1: Και εδώ θέλει λίγο προσοχή να ρωτήσει. Στα 62 του θεωρητικά μπορεί να βγει στη σύνταξη. Απορώ, 81, 16, 35 χρόνια.
2: Είναι λίγα τα ένσημα, ναι. Ακούγονται λίγα
1: τουλάχιστον. Άλλος έχει 10.500, ο κύριος έχει 3.600. Να το δει το θέμα. Δεν ξέρω τι του έχει κολλήσει ο Δήμος. Δεν μπορώ αυτά να καταλάβω. Είναι λίγα τα ένσημα. Άρα ο άνθρωπος δεν ασφαλιζόταν για όλη την εργασία ή για... Και θέλει να το δει κάποιος. Στα 62 του θεωρητικά αν έχει 3.600 βαρέα, τα 4.500 συνολικά, εκ των οποίων 3.600 βαρέα, φαίνεται ότι έχει αυτή την προϋπόθεση, κυρία Σιραντουράκη, στα 62 βγαίνει κανονικά.
2: Να το δείτε λίγο με έναν ειδικό να σας βοηθήσει.
1: Αν έχει αυτή
2: θα ήταν καλύτερα. Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Έχουμε άλλον ακροατή. Έναν τελευταίο, αν προλάβουμε. Πολύ σύντομα. Παρακαλώ. Καλημέρα σας.
3: Μ' ακούτε?
2: Σας ακούμε, ναι.
3: Ναι, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο, γιατί εγώ είμαι ασφαλισμένος από το 1977 και έχω 3.500 ένσημα βαρέα οικοδομικά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή στα 49 χρόνια δουλειάς έχετε 3.500.
3: Όχι. Τα 3.500 ήταν μέχρι το 2010. Το 9 συγκεκριμένα. Από το 9 και μετά ασφαλίστηκα στον ΟΓΑ. Και έχω ρωτήσει,
2: ναι,
3: γιατί βγαίνω τώρα το Φεβρουάριο, βγαίνω στη σύνταξη. Και μου λένε ότι τα ένσημα, τα οικοδομικά που έχω, τα 3.500,
2: ναι,
3: ότι δεν προσμετριούνται.
1: Μάλιστα, ναι, σωστά το είπανε. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, να δω την εικόνα του. Όταν είναι ΟΓΑ τώρα θα βγει με άλλες διαδικασίες, θα τα δει αυτά με έναν ειδικό κάτω. Γιατί συνολικά τώρα είσαστε ασφαλισμένος.
3: Ναι, είμαι στο ΟΓΑ τώρα από το Φεβρουάριο.
2: Από το 2009 είπατε.
3: Ναι, από το 2009 και μετά μπήκα στο ΟΓΑ. Τώρα από το Φεβρουάριο και μετά παίρνω μια αναπηρικιά σύνταξη.
2: Α, και αναπηρική.
3: Την οποία θα τη σταματήσω το Φεβρουάριο που μας έρχεται, που θα πω στην κανονική σύνταξη.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά μου λένε ότι τα ένσημά μου, τα οικοδομικά 3.500
2: δεν προσμετρώνται, αυτό σας είπαν. Θέλω να ευχαριστήσω κύριε Μητρόπουλε, μια κουβέντα να δει έναν ειδικό, πρέπει να το δει.
1: Του είπανε σωστά ότι δεν μετράνε,
2: ναι.
1: Δεν μπορεί να βγει με τις διατάξεις των βαρέων επειδή είναι ΟΓΑ τώρα, άρα να δει και έναν ειδικό, διότι θα στενοχωρηθεί με αυτό που θα το πούμε.
2: Μάλιστα.
1: Ας το δει ένα ειδικό.
2: Να το δει.
1: Ήπως κάνουμε κάποιο λάθος στη διάγνωση.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ
3: πολύ. Τα προσμετρούνται ή δεν προσμετρούνται?
2: Πρέπει να
1: δεν
2: το δείτε.
1: Δεν
2: προσμετρούνται.
1: Δεν μετράνε. Όταν είσαστε ΟΓΑ τώρα δεν θα μετρηθούν με συντάξεις. Δεν θα βγείτε με τα βαρέα, θα βγείτε, αλλά θα πάτε μια μικρή προσάυξηση λόγω των βαρέων. Δεν θα βγει τρόπο με διατάξεις των βαρέων.
2: Μάλιστα. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μητρόπουλε, θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
4: Η ώρα είναι 1.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έκτακτη τηλεδιάσκεψη με αποκλειστικό αντικείμενο το μεταναστευτικό συγκαλή στις 2 μετά το μεσημέρι ΠΕΔ Κρήτης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται υπό την πίεση των νέων συνεχόμενων αφήξεων παράτυπων μεταναστών στα νότια παράλια του νησιού, οι οποίες ξεπερνούν τις 500 τις τελευταίες ώρες. Επιπλέον κονδύλι ύψους 15,7 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το υποκατασκευή μεσαίου τμήμα του βόρειου δικού άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα για το κομμάτι Χερσόνησος Νεάπολη. Για τη διακοπή των εργασιών στο Καστέλι Φουρνής και την αγανάκτηση των κατοίκων, ο Δήμος Αγίου Νικολάου ξεκαθάρισε ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αδιαφορία, αλλά σε τεχνικά ζητήματα που έχουν δρομολογηθεί προς επίλυση. Με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας αναμάθημα, ολοκληρώθηκε η σημερινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, με τους εκπαιδευτικούς να καταγράφουν μια σαφώς πιο απαιτητική εικόνα στην πληροφορική και τη χημεία, ενώ στα λατινικά τα θέματα κινήθηκαν σε γνώριμα και αναμενόμενα επίπεδα. Ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 36.800 ευρώ επέβαλε το μονομελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου σε ιδιοκτήτη αλόγου για βασανισμό ζώου. Η υπόθεση αφορά τον Άτλαντα, ένα άλογο που είχε εντοπιστεί το 2021 σε τραγική κατάσταση στον Άγιο Σύλλα. Ανατρέπονται όλα στα κόκκινα δάνεια μετά την ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου που φέρνει αναδρομικό κούρεμα δόσης έως και 420 ευρώ το μήνα για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μπαίνει οριστικό φρένο και στον παράνομο εκτοκισμό του συνολικού κεφαλαίου. Με την παρουσία των τριών προσώπων που κατήγγειλαν στη δικαιοσύνη τον Δημήτρη Λιγνάδη και με τον ίδιο κατηγορούμενο να κάθεται στο εδόλιο, ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας η δίκη του ηθοποιού και σκηνοθέτη για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 τον Ολυμπιακό, στο δεύτερο τελικό της Basket League με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται 1-0 στις νίκες. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, μετά την φιλική σοπαλία 2-2 στη Στοχόλμη με τη Σουηδία, ταξιδεύει απόψε για το Ηράκλειο, καθώς την Κυριακή θα δώσει στο Παγκρίτιο Στάδιο το σπουδαίο φιλικό με την Ιταλία. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4-5 μποφόρ και βαθμία βόρειο-βορειοδυτική 3-5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.

0: από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα match γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Εκρηκτικά είναι τα προβλήματα που προκύπτουν από τα στοιχεία της πρώτης ανάρτησης της κτηματογράφησης, καθώς εντοπίζονται τεράστια λάθη, ενώ την ίδια ώρα παραμένουν άλυτη εξίσωση οι γκρίζες ζώνες στη Νέα Λυκάρνασσο. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο το μεταναστευτικό συγκαλεί αυτή την ώρα η ΠΕΔ Κρήτης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται υπό την πίεση των νέων συνεχόμενων αφήξεων παράτυπο μεταναστών. Ένα νέο μοντέλο τουρισμού βασισμένο σε διαφορετικές αξίες και επιθυμίες διαμορφώνεται στην Ευρώπη, καθώς ο σύγχρονος ταξιδιώτης γυρίζει την πλάτη στο μαζικό τουρισμό. Επιπλέον κονδύλι ύψους 15,7 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του μεσαίου τμήματος του βορειοδικού άξονα Κρήτη στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μήνες μετά τις δεσμεύσεις για μαζική ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών στην Κρήτη, οι μετακινήσεις προσωπικού παραμένουν σε εκκρεμότητα προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Παρουσία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Αρκαλοχώρι εκδήλωση για την ημέρα των ενεργειακών κοινοτήτων που διοργανώνει η Μινώα Ενεργειακή. Στο Καβούσι Ιεράπητας πραγματοποιήθηκε

0: η μεγάλη συνάντηση διαμαρτυρίας κατοίκων και συλλογικοτήτων από όλο τον νομό για τις ανεμογεννήτριες. Με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον αναμένεται απόψε στις 7 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φόρουμ Νόημα Κρήτη. Εντείνονται οι διεργασίες στα κόμματα καθώς η άτυπη προεκλογική περίοδος έχει σημάνει συναγερμό στο πολιτικό σύστημα. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Εκρηκτικά είναι τα προβλήματα που προκύπτουν από τα στοιχεία της πρώτης ανάρτησης της κτηματογράφησης, καθώς εντοπίζονται τεράστια λάθη, ενώ την ίδια ώρα παραμένουν άλυτη εξίσωση οι γκρίζες ζώνες στη Νέα Λυκαρνασσό, που διαμορφώθηκαν από τις διπλές διανομές γης από το κράτος. Περισσότερα θα μας πει η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
1: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Αύριο στις 11 το πρωί, ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού οργανώνουν γενική συνέλευση των κατοίκων στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτεμισία, την οποία έχουν προσκληθεί οι βουλευτές, εκπρόσωποι του Δήμου και όλοι οι εμπλεκόμενοι, προκειμένου να γίνει ενημέρωση των πολιτών, να καταγραφούν οι προβληματισμοί και οι ερωτήσεις που θα διατυπώσουν σε σχέση με την κτηματογράφηση. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν είτε τις καταπατήσεις είτε την εμπλοκή που υπάρχει με πολλές ιδιοκτησίες που είναι εγκλωβισμένα στα προβλήματα της διπλής διανομής εκτάσεων που παραχωρήθηκαν στη Νέα Λυκαρνασσό το 1932 και στη συνέχεια οι ίδιες εκτάσεις αναδιανεμήθηκαν ξανά σε πολίτες με μεταγενέστερες διανομές του Υπουργείου Γεωργίας τη χρονική περίοδο 1955-1956. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τα πρώτα στοιχεία της κτηματογράφησης στις λεγόμενες γκρίζες ζώνες του ιδιοκτησιακού της Νέας Αλικαρνασσού, οι εκτάσεις αυτές εμφανίζονται ως ιδιοκτησία των ιδιωτών, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος έχει κατοχυρώσει τις εκτάσεις αυτές στην ιδιοκτησία του με αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Το τοπικό συμβούλιο ζητά να διασφαλιστούν όλοι οι πολίτες και ειδικά όσοι έχουν τίτλο ιδιοκτησία στα χέρια τους, να μην είναι ευάλωτοι σε ό,τι αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων τους. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αξιολογούν ότι ο μόνος τρόπος που μπορεί να ξεμπλοκάρει το θέμα είναι να δοθεί πολιτική λύση μέσα από νομοθετική ρύθμιση, την οποία ήδη έχει ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά το αρμόδιο Υπουργείο εξακολουθεί να μην απαντά. Εκτός όμως από την περιοχή της Αλικαρνασσού, αυτό το οποίο διαπιστώνεται είναι ότι η πρώτη ανάρτηση της κτηματογράφησης ανέδειξε τεράστια προβλήματα με την καταγραφή των ιδιοκτησιών, αφού διαπιστώνονται σοβαρότατα λάθη σε σχέση με την καταγραφή των ορίων των ακινήτων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι περιπλέκονται τα όρια των ιδιοκτησιών και εμφανίζονται να αλλάζουν χέρια τμήματα ακινήτων και είναι πλέον αυταπόδεικτο ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου, που λύγει η προθεσμία των ενστάσεων, είναι αδιανόητο να λυθούν όλα αυτά τα ανοιχτά ζητήματα.
0: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού, τον κύριο Αλέξανδρο Τσουρφά. Κύριε Τσουρφά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας και οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν άκρως εμπεριστατωμένο το ρεπορτάζ της κυρία.
0: Αποτύπωσε την εικόνα την οποία άλλωστε έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, κύριε Τσουρφά, και στο Δελτίο Ειδήσεων και σε εκπομπές. Τώρα, τι γίνεται αύριο, ποια θα είναι η ενημέρωση και τι νεότερα υπάρχουν, τι ακούτε όσον αφορά την νομοθετική αυτή ρύθμιση που θα λύσει το πρόβλημα?
2: Είναι πασιφανές και όλοι συμφωνούν ότι ο μοναδικός τρόπος για να λυθεί το θέμα αυτό είναι η νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα μπορούσε να είναι είτε μια νέα νομοθετική ρύθμιση, είτε προσθήκη τροποποίηση της ήδη υπάρχουσας του περίφημου νόμου Χαρτιδάκη του 5293 του 2026, που αναφέρεται σε εκπίσεις δημόσιων εκτάσεων. Άρα αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι μια τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθετικής ρύθμισης, που να περιλάβει και τις δημοτικές εκτάσεις. Δεν αναφερόμαστε, κύριε Βαδάκη, και αυτό θα μας καθαρίσουν. Εμείς, σαν τοπική κοινότητα, ζητάμε την λύση, την οριστική λύση, σε όλες τις περιπτώσεις που αναλύονται, έχουν αναλυθεί πάρα πολύ ωραία σε μια απόφαση του 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Και όλες οι περιπτώσεις αυτές έχουν αναλυθεί πάρα πολύ ωραία από την νομική υπηρεσία και από το τμήμα περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου. Δεν ζητάμε λοιπόν να διευθετηθεί το θέμα μόνο για τους τιτλούχους, οι οποίοι προφανώς και έχουν προτεραιότητα και μάλιστα θα πρέπει να έχουν και το ελάχιστο δυνατό κόστος, αν μη τι άλλο και δωρεάν, να γίνουν χωρίς περαιτέρω έξοδα δικά τους. Αλλά υπάρχουν και ιδιοκτησίες όντως καταπατημένες. Σας λέω για παράδειγμα την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, η οποία το 1995 αρκετοί είχαν μπει σε μια διαδικασία του να συντάξουν συμβόλαια

0: 70 οικογένειες μάλιστα είχαν επιλεχθεί με αυστηρά κριτήρια, άλλες είχαν απορριφθεί. Θα μπορούσε λοιπόν να επανέλθουν τα κριτήρια αυτά και να υπαχθούν και οι υπόλοιπες ιδιοκτησίες και στα εκτός σχεδίου, αλλά και εντός σχεδίου υπάρχουν τέτοιες εκτάσεις που θα μπορούσαν να λυθεί μία και καλή το θέμα τώρα.
1: Άρα αύριο στην συνάντηση αυτή θα αναλυθούν όλα αυτά τα δεδομένα, κύριε Τσουρφά?
0: Ναι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, ώστε να καταλάβει ο κόσμος γιατί έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, που εν πάση περιπτώσει είναι ένα πρόβλημα δεκαετιών. Δημιουργήθηκε το 1955, όπως είπε η συνάδελφός σας. Τώρα πιστεύουμε ότι είναι η ευκαιρία να λυθεί, και μάλιστα το πρόβλημα παρουσιάστηκε με την ανάλυση του κτηματολογίου και συντονιστήκε σε καλό. Αυτό θα είναι ο επισπεύδρον παράγοντας για να προσπαθήσουμε να πιάσουμε καταστάσεις για να λυθεί το θέμα αυτό.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουρφά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Περιμένουμε τον κόσμο. Ναι. Περιμένουμε τον κόσμο. Είναι προσκεκλημένοι βουλευτές του νομού Ηρακλείου, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Ο εκπρόσωπος του Δήμου θα έρθει, ο κ. Γιαλιτάκης, από ό,τι με ενημέρωσε, για να ενημερώσει για την πορεία για τις εξελίξεις που υπάρχουν. Ευελπιστούμε λοιπόν να δοθεί μια λύση το συντομότερο δυνατόν. Αυτό όσον αφορά το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί. Το δεύτερο κομμάτι του προβλήματος που ανέφερε η συνάδελφό σας έχει να κάνει, θεωρώ, με πρακτικά εντελώς θέματα του κτηματολογίου, γιατί φαίνονται μία διεκτησία πάνω στην άλλη, και αυτό γίνεται συνήθως πάντα στην αρχή του κτηματολογίου. Αυτά τα υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Προφανώς και θα ζητήσουμε μία παράταση. Γιατί οι δύο μήνες που δίνει περιθώριο δεν φτάνουν για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα, και από ό,τι με επιβεβαιώνουν και πολίτες που έχουν μπει, επιβεβαιώνω και εγώ το ρεπορτάζ, ότι σε πάρα πολλές των περιπτώσεων δείχνει το κτηματολόγιο να αποδέχεται τον τίτλο του ιδιώτη, του πολίτη, και όχι του Δήμου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να καθιστάσουμε και να μην κυνηγήσουμε την νομοθετική ρύθμιση.
1: Κύριε Τσουρφά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, κύριε Βαδάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα συνομιλήσουμε τώρα και με το μέλος της διοίκησης του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Αντώνη Κουμπενάκη, για αυτά τα προβλήματα και για το κτηματολόγιο. Κύριε Κουμπενάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ακούσατε τον κύριο Τσουρφά. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και πολλά ερωτηματικά στη Νέα Λυκανάσο, ειδικά στη Νέα Λυκανάσο, και με αυτό το ειδικό καθεστώς που υπάρχει σε πάρα πολλές ιδιοκτησίες. Τι γίνεται όμως, κύριε Κουμπενάκη, και όσον αφορά και τα προβλήματα με την ανάρτηση?
2: Κοιτάξτε, κύριε Βαρδάκη, η αλήθεια είναι ότι η ανάρτηση που αφορά το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, Δήμου Χερσονήσου, Δήμου Μαλαβιζίου, έχει πολύ μεγάλο ποσοστό σφαλμάτων. Άλλα είναι πρόδειλα, άλλα είναι χονδροειδή σφάλματα. Έχει τύχει να δει πολίτης στην ανάρτηση το ακίνητό του στη Μεσσηνία. Λάθη είχε και η πρώτη κτηματογράφηση του 19. Αυτό που όντως έτσι λίγο μας έχει προβληματίσει στον τεχνικό κόσμο είναι το μεγάλο ποσοστό. Δεν είμαστε αρμόδιοι να απαντήσουμε γιατί. Ίσως θα βοηθούσε αν η ανάδοχος εταιρεία δεν είναι η ίδια ανάδοχος της κτηματογράφησης του 19, μιλάω για την πίεση του Ηρακλείου, όπου ήταν Δήμος Φεστούδη, η επαρχιακή δήμη που λέμε εμείς, Δήμος Γορτίνης, Δήμος Αχανώνας Θερουσίων, Δήμος Μινώα Παιδιάδος κλπ. Στην κτηματογράφηση αυτή είναι άλλη εταιρεία ανάδοχος. Όμως δεν θα έπρεπε κανείς να πέφτει από τα σύννεφα. Ο τεχνικός κόσμος το είχε αναδείξει και το 17 και το 18, όπου τότε προκηρυχθήκαν και λίγο βιαίως οι κτηματογραφήσεις σε όλη τη χώρα ως υποχρέωσή μας να ολοκληρωθούν. Για μας τους τεχνικούς και τους μηχανικούς τα κριτήρια έπρεπε να είναι λίγο πιο αυστηρά, και αυτό θα ήταν προς όφελος του πολίτη, ακόμα και αν κατά την ώρα συλλογής των δικαιολογητικών ταλαιπωρούνταν λίγο παραπάνω. Είναι απαράδεκτο εν έτη 2019 και 2020

0: 2023 να δεχόμαστε τα ελαιοκομικά ως αποδεικτικό και τεκμηρίωση της χωρικής θέσης του ακινήτου, τα οποία έχουν συνταχθεί με μειωμένη ακρίβεια, γιατί ακριβώς ο σκοπός τους δεν ήταν οι κορυφές του πολυγόνου του γεωτεμαχίου, ήταν να μπορεί κάποιο ανθρώπινο μάτι να μετρήσει τα ελαιόδεντρα. Θα σας έδωσα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα για τα σφάλματα, δεν εισακουστήκαμε τότε που θα έπρεπε, μας προβληματίζει όμως, μας προβληματίζει ο μεγάλος αριθμός σφαλμάτων. Οι άνθρωποι καταχωρούν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι πολίτες.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είτε μέσω των μηχανικών, είτε μέσω νομικών, είτε και αναρμόδιων, αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Όμως είναι μεγάλος ο αριθμός.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουμπενάκη,
0: υπάρχει ένα πρόβλημα ως προς αυτό.
1: Ναι, ναι. Να ολοκληρώσουμε όμως, ότι είμαστε στο δελτίο ειδήσεων και ήδη έχουμε καθυστερήσει με το θέμα αυτό. Θέλω, ακούσαμε το ιστορικό, το έχουμε ξανασυζητήσει και με άλλους συναδέλφους σας. Θέλω να μας πείτε τι πρέπει να κάνει ένας πολίτης όταν διαπιστώνει τέτοιου είδους σφάλματα. Μας αναφέρατε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη Μεσσηνία, παραδείγματος χάρη, ότι βρήκε κάποιος στην ιδιοκτησία.
0: Θα είμαι πολύ περιεκτικός. Καταρχήν, το Τεχνητό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης έχει ήδη πάρει απόφαση και έχει σταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο για παράταση τουλάχιστον μέχρι τέλος του έτους. Είναι ομόφωνη η απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, τουλάχιστον μέχρι τέλος του έτους για τις διορθώσεις. Έχει επίσης επισημάνει ότι πρέπει να συσταθεί η Επιτροπή Ενστάσεων. Η Επιτροπή Ενστάσεων δεν έχει συσταθεί. Αν κάποιος θέλει να υποβάλει ένσταση, δεν θα εξεταστεί από κάποιον. Είναι παραλήψεις της πολιτείας αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι θα σκύψει το κεφάλι και θα ασχοληθεί. Τώρα, προτείνουμε τους πολίτες. Προτείνουμε τους πολίτες και τους παροτρύνουμε. Ακόμα και αν έχουν κουραστεί, ταλαιπωρηθεί ή έχουν μία αγανάκτηση, σεβόμενοι την ιδιοκτησία τους, σεβόμενοι τον κόπο που έκαναν για να την αποκτήσουν, είτε αυτοί είτε οι προγόνοι τους, να προβούν σε διορθώσεις και να απευθυνθούν στους ειδικούς, ώστε αυτές οι διορθώσεις να είναι ορθές, διότι μετά την οριστική ανάρτηση οι διορθώσεις θα γίνονται μέσω της δικαστικής οδού.
1: Μάλιστα,
0: που σημαίνει
1: ξεκάθαρο.
0: Πολύ πολύ αυξημένο κόστος.
1: Μάλιστα. Έτσι, κύριε Κουμπενάκη,
0: να σας τα πω πολύ σύντομα.
1: Κύριε Κουμπενάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στη διάθεση όλων για ενημέρωση.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ.
1: Αλλάζουμε θέμα. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη με αποκλειστικό αντικείμενο το μεταναστευτικό συγκαλεί η ΠΕΔ Κρήτη. Η σύσκεψη πραγματοποιείται υπό την πίεση των νέων συνεχόμενων αφήξεων μεταναστών νότια της Κρήτης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται οι αρχές και η τοπική αυτοδιοίκηση στην Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια του νησιού παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση τις τελευταίες ώρες. Μέσα σε μόλις 24 ώρες, περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί και περισυλλεγεί δοκιμάζοντας τις αντοχές των τοπικών υποδομών. Η δραματική αυτή εξέλιξη οδήγησε την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης στην εσπεσμένη σύγκληση έκτακτης τηλεδιάσκεψης με αποκλειστικό αντικείμενο τη διαχείριση της κρίσης. Η σημερινή μέρα ξεκίνησε με διαδοχικούς εντοπισμούς λέμβων σε δύο διαφορετικά σημεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Στη Λούτρα Γόρτινας εντοπίστηκε σκάφος που μετέφερε 56 μετανάστες, οι οποίοι οδηγήθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά από το λιμενικό σώμα. Στην ψαριφοράδα του Δήμου Βιάνου, λίγο μετά τις 7 το πρωί, προσέγγισε ακόμα μία λέμβος με 45 άτομα, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές και δημοτικές αρχές της περιοχής. Νωρίς το μεσημέρι και άλλες επιχειρήσεις διάσωσης έλαβαν χώρα νότια της Γάβδου και νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας σε τρία διαφορετικά περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις λέμβους επέβαιναν 175 αλλοδαποί. Οι σημερινοί διασωθέντες έρχονται να προστεθούν στους περίπου 300 μετανάστες που είχαν εντοπιστεί τις προηγούμενες ώρες, δημιουργώντας μια ασφυκτική κατάσταση. Οι δήμαρχοι του νησιού εκφράζουν έντονη ανησυχία για την έλλειψη μόνιμων και κατάλληλων χώρων πρώτης φιλοξενίας. Μέχρι στιγμής, η διαμονή των ανθρώπων αυτών γίνεται σε πρόχειρα καταλήματα με την πολύτιμη συνδρομή εθελοντικών οργανώσεων και δήμων, οι οποίοι όμως δηλώνουν ότι έχουν εξαντλήσει τα όρια τους. Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, εκτός από το συντονισμό για την άμεση περίθαλψη των νεοαφιχθέντων, θα τεθεί επιτάπητος και το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι τοπικοί φορείς ζητούν ξεκάθαρα.

0: ξεκάθαρες απαντήσεις, κρατική χρηματοδότηση και ένα συγκεκριμένο πλάνο για την ταχεία μεταφορά των μεταναστών σε οργανωμένες δομές της υπηρετικής χώρας. Η εξέλιξη της σημερινής σύσκεψης θεωρείται κρίσιμη, καθώς η Κρήτη φαίνεται να μετατρέπεται πλέον σε βασικό σταθμό της μεταναστευτικής διαδρομής της Κεντρικής Μεσογείου.
1: Ένα νέο μοντέλο τουρισμού βασισμένο σε διαφορετικές αξίες και επιθυμίες διαμορφώνεται πλέον στην Ευρώπη, καθώς ο σύγχρονος ταξιδιώτης γυρίζει την πλάτη στο μαζικό τουρισμό και αναζητά την αυθεντικότητα, τη βιωσιμότητα και την ουσιαστική σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλό μεσημέρι. Ένα νέο πρότυπο ταξιδιωτικής συμπεριφοράς κερδίζει διαρκώς έδαφος στην Ευρώπη, εγκαταλείποντας το παραδοσιακό μοντέλο του μαζικού τουρισμού. Πλέον η αναζήτηση επικεντρώνεται σε αυθεντικές εμπειρίες, στην βιωσιμότητα των προορισμών και στην ουσιαστική αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινότητες και την κουλτούρα τους. Έρευνα που βασίστηκε σε δείγμα περίπου 24.000 Ευρωπαίων αναδεικνύει μια σαφή τάση προς πιο συνειδητές επιλογές, με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς και να μεταθέτουν τις αποδράσεις τους εκτός της περίοδου αιχμής. Η πρόθεση για ταξίδια παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. 8 στους 10 σχεδιάζουν ένα ταξίδι εντός της γυραιάς Υπήρου, ενώ 4 στους 10 υπολογίζουν να δαπανίσουν ποσό που ξεπερνά τα 1.500 ευρώ. Τα ταξίδια αυτά γίνονται πλέον πιο προσεκτικά σχεδιασμένα και μεγαλύτερα σε διάρκεια, με τους μισθούς επισέντες να επιλέγουν διαμονές που ξεπερνούν τις 7 διανυκτερεύσεις. Το φαινόμενο του συνωστισμού απασχολεί έντονα τους Ευρωπαίους, καθώς το 25% εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο όγκο επισκεπτών στους προορισμούς, ενώ το 26% επιλέγει συνειδητά περιοχές χωρίς κοσμοσυρωή. Στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων, οι διακοπές ήλιου και θάλασσας διατηρούν την πρώτη καθεδρία, ακολουθούν τα ταξίδια πόλης, ο πολιτιστικός τουρισμός και οι δραστηριότητες στην φύση, ενώ ένα 10% επιλέγει ταξίδια ευεξίας. Σε ό,τι αφορά στα κριτήρια επιλογής του προορισμού, η ασφάλεια παραμένει στην κορυφή, ακολουθούμενη από τις σταθερές καιρικές συνθήκες, τις ελκυστικές οικονομικές προσφορές και τη φιλοξενία των κατοίκων. Όλα αυτά τα προσφέρει και με το παραπάνω η Κρήτη, ένα νησί που μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις κατηγορίες των ταξιδιωτών. Είναι ένας από τους πλέον ασφαλείς προορισμούς, συνδυάζει βουνό και θάλασσα, έχει μια καταπληκτική ενδοχώρα, μοναδική κουζίνα, φιλοξενούς ανθρώπους και δεν έχει χάσει την αυθεντικότητά της, παρά το γεγονός ότι είναι ένας δημοφιλής τόπος διακοπών.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου, την κυρία Πέπη Μπηλιράκη. Κυρία Μπηλιράκη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαζάκη.
1: Πάμε σε ένα άλλο μοντέλο τουρισμού. Τελικά, ποιες είναι οι ενδείξεις που έχετε, κύριε Μπηλιράκη?
3: Αυτές ακριβώς, όπου λέει και το ρεπορτάζ, ήταν οι ενδείξεις που είχαμε όλα τα τελευταία χρόνια, κύριε Βαρδάκη. Οι ξενοδόχοι, που είμαστε και η πρώτη υποδοχή σε όλων των επισκεπτών μας και μιλάμε συνεχώς μαζί τους, αυτές τις τάσεις τις βλέπαμε να καλλιεργούνται σιγά σιγά και να έρχονται και προς την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να σας πω δε ότι όλοι οι φορείς του τουρισμού, είτε είναι εστίαση, είτε ξεναγοί, είτε οι άνθρωποι που είναι σε καθημερινή επαφή με τον κόσμο, έβλεπαν ότι ο επισκέπτης μας πια χρειάζεται και άλλα πράγματα. Πάντα ο παρονομαστής θα είναι ήλιος, θάλασσα, γιατί έχουμε τη τύχη να έχουμε αυτό το υπέροχο κλίμα και αυτό την τοποθεσία στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αλλάζουν και τα ενδιαφέροντα πράσεις αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό και λέμε όλοι οι συνάδελφοι ξενοδόχοι ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε τις παγκόσμιες αγορές, να παρακολουθούμε από κοντά την Ευρώπη και να βλέπουμε το πώς αλλάζει μια αλλαγή, η οποία μπορεί να μην είναι ορατή σε γυμνό οφθαλμό, που λέμε, αλλά να είναι αργή και σταθερή. Τα τελευταία χρόνια έχει δείξει προς που πάει και για μας είναι μια φοβερή ευκαιρία να έχουμε αυτή την ισόρροπη ανάπτυξη που συζητάμε πια και κατανοούμε όλοι μας. Δηλαδή, το να μπορούμε το νησί μας, που έχει όλα τα φόντα, να υποδέχεται επισκέπτες όλο το χρόνο, με μία ένταση κανονική, χωρίς πολλές εντάσεις καλοκαιρινές, αλλά στη διάρκεια όλου του χρόνου, γιατί όταν ο άνθρωπος που θέλει να κάνει διακοπές ή να κάνει περιήγηση και γνωριμία με τους τόπους του κόσμου, όταν ξέρει ότι έχουμε ανοιχτές αγορές εδώ στην Κρήτη, τότε φυσικά και πτήσεις θα έχουμε και οι αγορές μας και οι πόλεις μας θα είναι ανοιχτές και έτσι θα έρθουν πολύ περισσότερο.

0: περισσότεροι τη μεσαία και χαμηλή σεζόν και λιγότεροι, με λιγότερο ένταση και φόρτο, την καλοκαιρινή περίοδο.
1: Μάλιστα. Σαφές αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να πω μόνο κάτι τελευταίο, ναι, ότι όλες οι νέες τάσεις, δηλαδή όλα τα είδη του αθλητισμού, που δόξα τω Θεώ έχουμε πολλές υποδομές, αλλά και του γαμήλιου τουρισμού και του πολιτιστικού και όλος, ακόμα και ιατρικός τουρισμός, αυτή τη στιγμή υπάρχει γύρω μας. Digital Nomads, η Κρήτη μας είναι γεμάτη και ας μην είναι όλα αυτά καταμετρημένα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε πεδίο δόξη λαμπρό όλοι μας. Ας το κοιτάξουμε, ας το αξιοποιήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Επιπλέον κονδύλι ύψους 15,7 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του μεσαίου τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτη στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Επιπλέον 15,7 εκατομμύρια ευρώ θα απαιτηθούν για την κατασκευή του μεσαίου τμήματος του ΒΟΑΚ που αφορά στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Το έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη και υλοποιείται με τη μέθοδο της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, πέρα από τα χρήματα που έχουν δεσμευτεί για κατασκευή, χρειάζεται το παραπάνω κονδύλι για υποστηρικτικές εργασίες. Το ποσό αυτό κρίθηκε αναγκαίο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την εύρυθμη πρόοδο του εργοταξίου και θα απορροφηθεί στους εξής βασικούς τομείς. Σε απαλωτριώσεις με κάλυψη του κόστους για τις αποζημιώσεις των εκτάσεων που απαιτούνται για τη διαπλάτινση και τη δημιουργία του νέου κλειστού αυτοκινητοδρόμου. Σε αρχαιολογικές έρευνες με χρηματοδότηση των ανασκαφών, των επιβλέψεων και της διαχείρισης των αρχαιολογικών ευρημάτων που εντοπίζονται κατά μήκος της χάραξης. Μετατοπίσεις δικτύων που αφορούν τη μεταφορά και υπογείωση των δικτύων κοινής ωφέλειας που εμποδίζουν τις κατασκευαστικές εργασίες. Όλες οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2028, όταν δηλαδή θα ολοκληρωθεί το τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Όσον αφορά το έργο, το συνολικό μήκος του τμήματος είναι 22,4 χιλιόμετρα, χωρίζεται στα υποτμήματα Χερσόνησος Μάλια 9,3 χιλιόμετρα και Μάλια Νεάπολη 13,1 χιλιόμετρα. Περιλαμβάνει την αναβάθμιση σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, κατασκευή γεφυρών, σειράγκων, ανισόπεδο κόμβων, καθώς και το παράπλευρο οδικό δίκτυο 9,7 χιλιόμετρων.
1: Μήνες μετά τις δεσμεύσεις για μαζική ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών σε όλη την Κρήτη, οι μετακινήσεις προσωπικού παραμένουν σε πλήρη εκκρεμότητα, προκαλώντας βέβαια και τις έντονες αντιδράσεις των συνδικαλιστών της αστυνομίας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Πικράκη. Κύριε Πικράκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Τι γίνεται, έχουμε τις αντιδράσεις από τη δική σας την πλευρά για όλα αυτά που συμβαίνουν και ποιο θα είναι το μέλλον και των μετακινήσεων και της ενίσχυσης βέβαια με προσωπικό του νομού Ηρακλείου αλλά και των υπολείπων νομών.
3: Κοιτάξτε, ο στόχος της επιστολής είναι ότι εδώ και πολλούς μήνες έχουν τουλάχιστον τρεις φορές εξαγγελθεί οι τοποθετήσεις των αδέρφων αυτών σας υπηρεσίες συγκεκριμένες. Πλην όμως, ενώ έχει ήδη τρεις φορές έρθει ο Υπουργός, έχει εξαγγείλει, δεν έχουμε δει κάποια συγκεκριμένη πρόοδο, πέραν κάποιες πρόοδες στα κτηριακά. Αλλά τα κτίρια δεν φτάνουν, πρέπει να στελεχωθούν αυτές τις υπηρεσίες, δηλαδή υποδιεύση οργανωμένου εγκλήματος, υποδιεύση μεσαράς και τα ΤΑΕ. Γι' αυτό κάναμε την επιστολή αυτή. Ζητήσαμε αυτό το διάγραμμα των τοποθετήσεων, διότι και οι υπηρεσίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά και οι συνάδελφοι οι οποίοι αναμένουν τη μετακίνησή τους, οι οποίοι έχουν περάσει και από συνεντεύξεις, ζουν σε μια βεβαιότητα, οπότε ζητήσαμε ένα χρονοδιάγραμμα το πότε θα γίνει αυτό. Ναι. Είμαστε σε αναμονή. Είχαμε μια ενημέρωση ότι ξεκίνησε η διαδικασία βέβαια για αυτό, αλλά ελπίζω να μην διαρκήσει πολλούς μήνες.
1: Μάλιστα. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πότε θα ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός της ενίσχυσης. Σας ευχαριστώ κύριε Πικράκη. Να είστε καλά.
3: Καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Παρουσία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή στο Ακαροχώρι η εκδήλωση για την ημέρα των ενεργειακών κοινοτήτων που διοργανώνει η Μινώα Ενεργειακή. Ακούμε το ρεπορτάζ. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί την Κυριακή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να παραστεί σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Ακαροχώρι και αργότερα να μιλήσει σε εκδήλωση του κόμματός του στα Καλέσα. Συγκεκριμένα το πρωί της Κυριακής ο κύριος Ανδρουλάκης θα μεταβεί στο Ακαροχώρι που πραγματοποιείται εκδήλωση από τη Μινώα Ενεργειακή για τις ενεργειακές κοινότητες, όπου και αναμένεται να απευθύνει χαιρετισμό. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 7.30 θα είναι ομιλητής εκδήλωση του τοπικού ΠΑΣΟΚ στα Καλέσα, η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό και αναμένεται με ενδιαφέρον λόγω των πολιτικών εξελίξεων του τελευταίου διαστήματος, αλλά και της ανεπίσημης προεκλογικής περίοδου που διανύουμε. Οι ενεργειακές κοινότητες ανθίζουν σε όλη την Ευρώπη, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά, τοπικές επιχειρήσεις και δήμους να παράγουν και να διαχειρίζονται τη δική τους ενέργεια μέσω

0: αυτοπαραγωγής, συμμετοχικών ανακαινήσεων και έξυπνης διαχείρισης. Εν μέσω συνεχών ενεργειακών κρίσεων, τα μέλη τους απολαμβάνουν ήδη πιο καθαρή και φθηνή ενέργεια. Στην Ελλάδα, ο θεσμός υπάρχει από το 2018. Σε 8 χρόνια και παρά τις δύσκολες συνθήκες, ήδη υπάρχουν πολλά επιτυχημένα παραδείγματα από την Κρήτη μέχρι την Ήπειρο. Περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι ωφελούνται σήμερα από ευρείας βάσης ενεργειακές κοινότητες. Στο Καβούσι, η Ιερά Πέτρας πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η συνάντηση διαμαρτυρίας κατοίκων και συλλογικοκοτήτων από όλο τον ομό Λασιθίου που αντιτίθεται στην εγκατάσταση 24 νέων ανεμογεννητριών σε βουνά από το Παλέκαστρο έως τη Θρυπτή. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν εστιάζουν στην κοινή και οργανωμένη δράση για την αποτροπή της εγκατάστασης των βιομηχανικών ανεμογεννητριών. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος της Επιτροπής Αγώνα, τον κύριο Κώστα Γιανκόπουλο, να μας πει περισσότερα. Κύριε Γιανκόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θέλω να μας πείτε τι αποφασίστηκε στη συνάντηση αυτή και πώς θα συντονίσετε από τώρα και στο εξής τις ενέργειές σας.
1: Η συνάντηση ήταν μια ενημερωτική συνάντηση που έπρεπε να καταλάβουν οι κάτοικοι περί τίνος ακριβώς πρόκειται και ποιες περιοχές τρόπο επηρεάζονται. Εμείς από την πλευρά της Σιτίας, γιατί εγώ είμαι εκπρόσωπος της Επιτροπής Αγώνα της Σιτίας, έχουν τα πράγματα και πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους επιθέσεις στην περιοχή όλα αυτά τα τελευταία 10 χρόνια. Τα έργα που καταστρέφουν τον τόπο. Αφού έγινε η ενημέρωση, αποφασίσαμε να διευρύνουμε σε όλους, ιδίως από την περιοχή της Ιεράπετρας, οι οποίοι μέχρι σήμερα.
0: Γιανακόπουλε, μπορείτε, συγγνώμη σας, μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο, διότι κόβεται η σύνδεση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και να μας επαναλάβετε.
1: Ναι,
0: και τι
1: καλύτερα τώρα.
0: Τώρα σας ακούμε, ελπίζω να μην έχουμε άλλη διακοπή. Τι αποφασίσατε ξανά από την αρχή, γιατί δεν σας ακούσαμε.
1: Αποφασίσαμε ενημέρωση του όλος τι μας πρόκειται. Σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να συμμετέχουμε στα δημοτικά συμβούλια Ιεράπετρας, τα οποία θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν για το έργο. Σε επόμενο στάδιο θα πρέπει να συμμετέχουμε στις Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΠΕΦΕ και υπέρ των απόψεών μας που είναι αρνητικές για το έργο και στη συνέχεια και παράλληλα.
0: Κύριε Γιανκόπουλε, λυπάμαι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όμως έτσι τη συζήτηση, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας. Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Να πω για αυτά που είπε ο κύριος Γιανακόπουλος, ότι αποφασίστηκε η δημιουργία διαδημοτικής επιτροπής που θα συντονίζει τις ενέργειες αντίδρασης, όπως και η άσκηση πιέσεων προς τα Δημοτικά Συμβούλια και την Περιφέρεια Κρήτης για την έκδοση αρνητικών γνωμοδοτήσεων και την κατάθεση προσφυγών ενάντια στις αδειοδοτήσεις. Αυτά είναι τα σημαντικά που αποφάσισε χθες η Επιτροπή Αγώνα κατά των ανεμογεννητριών. Μια σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους

Τους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα El Track στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπης.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
5: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Εντείνονται οι διεργασίες στα κόμματα καθώς η άτυπη προεκλογική περίοδος έχει σημάνει συναγερμό στο πολιτικό σύστημα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Η πολιτική τράπουλα ξαναμοιράζεται μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, ενώ τα κομματικά επιτελεία μελετούν τις δημοσκοπήσεις που σχεδόν σε καθημερινή βάση βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Στη Νέα Δημοκρατία, σε μια στρατηγική κίνηση ανανέωσης του κομματικού μηχανισμού, προχωρά ο Πρωθυπουργός, προτείνοντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η επίσημη διαδικασία εκλογής του θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του οργάνου. Η Χαριλάου Τρικούπη περνά σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο ή εσωστρέφεια. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του κόμματος θέτει το κόμμα σε διάταξη εκλογικής μάχης, ενώ όπως λένε τα στελέχη, θα πάνε επιθετικά με τις θέσεις και το πρόγραμμά τους. Θα υπάρξει αναδιάταξη των δυνάμεων του κόμματος, ενώ θα δημιουργηθεί ομάδα κρούσης με στελέχη πρώτης γραμμής που θα αντιπαρατίθενται με την κυβέρνηση και πρόσωπα που έχουν συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με το διήμερο που ξεκινά σήμερα να θεωρείται καθοριστικό για το μέλλον του κόμματος. Η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας αποτελεί το πρώτο μεγάλο crash test για την ηγεσία και τα στελέχη της Κουμουνδούρου, ενώ το τελικό ξεκαθάρισμα αναμένεται αύριο το πρωί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς οι συζητήσεις γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εντείνουν τις φυγόκεντρες τάσεις. Οι συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων του κόμματος αναμένεται να εξελιχθούν σε πεδίο σκληρής μάχης ανάμεσα στα αντιμεχόμενα στρατόπεδα. Εν τω μεταξύ, διαλύθηκε και με τη Βούλα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών, ενώ σήμερα η Έφη Αχτσιόγλου υπέβαλε με επιστολή της την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, όπως είχε προαναγγελθεί προς τον πρόεδρο της Βουλής. Τη θέση της στο κοινοβούλιο λαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης.
5: Με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον αναμένεται απόψε στις 7 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φόρουμ Νόημα Κρήτη. Νωρίτερα σήμερα ο κ. Σαμαρά συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη. Ακούμε το ρεπορτάζ. Από την ιδιαίτερη πατρίδα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Κρήτη, σήμερα το απόγευμα ο πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά αναμένεται να κάνει νέα δημόσια παρέμβαση με έντονο πολιτικό βάρο την ώρα που φουντώνουν τα σενάρια ότι είναι έτοιμο να ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που έφτασε σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, συμμετέχοντας στον πρώτο κύκλο συζητήσεων του Φορέα Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο, θα στρέψει εκ νέου τα βέλη του στην κυβέρνηση. Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Σημεία αιχμής καταρχάς η εξωτερική πολιτική με έμφαση τα ελληνοτουρκικά. Ο Αντώνης Σαμαράς απορρίπτει τη στρατηγική των ήρεμων νερών και προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι η πολιτική του κατεπνασμού οδηγεί στην αποθράσινση των γειτόνων την ώρα, όπως δηλώνει, που η Άγκυρα θεσμοθετεί το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Δεδομένου ότι το θέμα της εκδήλωσης προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο είναι ευρύ, εκτιμάται ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα προβεί σε φόλη της ύλης κριτική προς την κυβέρνηση, από την οικονομία και την ακρίβεια έως την ιδεολογική στροφή της Νέας Δημοκρατίας προς το κέντρο, το μεταναστευτικό, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Αυτό που μένει να φανεί είναι αν επιβεβαιωθούν πληροφορίες ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα δείξει στην ομιλία του προς τη δημιουργία νέου κόμματος ή θα κρατήσει επί του παρόντος κλειστά τα χαρτιά του. Από το Νόημα Κρήτη θα προσκληθούν και όλοι οι πρώην Πρωθυπουργοί αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού διαλογικού πόλου που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση του δημόσιου διαλόγου γύρω από επίκαιρα αλλά και διαχρονικά κρίσιμα ζητήματα τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος.

0: με πρωτοβουλία του Φραγκίσκου Λαμπρινού, του Ηλία Γερού, Γρηγόρη Πασπάτη και Γιάννη Ραμουτσάκη. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε σήμερα από τη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα Παρασκευή οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Γενικό Λυκείο, καθώς εξετάστηκαν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ήταν τα σημερινά θέματα των λατινικών, καθώς κινήθηκαν στο αναμενόμενο πλαίσιο που είχε τεθεί και σε προηγούμενες χρονιές. Με τα δύο θέματα Α και Β να χαρακτηρίζονται βατά και τα θέματα Γ και Δ πιο απαιτητικά, η σημερινή εξέταση της χημείας χαρακτηρίστηκε από θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Χωρίς μεγάλες παγίδες και πολύ κοντά στο ύφος της περσινής εξέτασης ήταν τα θέματα στο μάθημα της πληροφορικής. Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων θα συνεχιστούν αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου με τα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης. Το πρόγραμμα της εξεταστικής στα γενικά λύκεια ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας.
0: Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και την Τρίτη 9 Ιουνίου, όπως ενημερώνει το Τμήμα Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Αβέροφ από τη συμβολή της με την οδό Παιδιάδος μέχρι τη συμβολή με την οδό Εύανς. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις. Την πρώτη μέρα θα γίνει η απόξεση της ασφάλτου και τη δεύτερη η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα διακοπεί εντελώς η κυκλοφορία επί της οδού. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης ημέρας, η οδός θα παραδοθεί στην κυκλοφορία μέχρι το πρωί της επομένης. Ανατρέπονται όλα στα κόκκινα δάνεια μετά την ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου που φέρνει αναδρομικό κούρεμα δόσης έως και 420 ευρώ το μήνα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ιστορική δικαίωση για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε παράνομη την πρακτική των τραπεζών και των φαντς να επιβάλλουν τόκους στο συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο, ορίζοντας ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται αποκλειστικά επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης. Η απόφαση ανατρέπει πλήρως το τοπίο των κόκκινων οφειλών, προσφέροντας άμεση οικονομική ανάσα. Η μηνιαία επιβάρυν σημειώνεται δραστικά. Για παράδειγμα, σε δάνειο 100.000 ευρώ, η δόση πέφτει από τα 616 ευρώ στα 200 με 250. Έχουμε δηλαδή εδώ ένα κέρδος 416 ευρώ το μήνα. Τα χρήματα των δανειοληπτών δεν καίγονται πλέον σε τόκους, αλλά μειώνουν απευθείας το πραγματικό χρέος. Τα ποσά που εισπράχθηκαν παράνομα τα προηγούμενα έτη θα συμψηφιστούν αναδρομικά, μειώνοντας το τελικό οφειλόμενο κεφάλαιο. Η απόφαση εκδόθηκε μέσω της διαδικασίας της πιλωτικής δίκης, γεγονός που σημαίνει ότι δεσμεύει όλα τα δικαστήρια της χώρας, βάζοντας οριστικό τέλος στις αντικρουόμενες δικαστικές αποφάσεις του παρελθόντος. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στα επιχειρηματικά πλάνα των servicers, αλλά προσφέρει τη μεγαλύτερη οικονομική ανάσα της τελευταίας δεκαετίας στην κοινωνία αλλά και στα ευάλωτα νοικοκυριά που πάλευαν να σώσουν την πρώτη τους κατοικία.
0: Σε δημόσια διαβούλευση, το προνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που φέρνει ένα ευρύ πακέτο παρεμβάσεων για την κοινωνία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν την επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους ενοικιαστές, δώρο 2 ενίκια το χρόνο σε δημόσιους λειτουργούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, φοροκίνητρα για νέες κατοικίες προς μακροχρόνια μίσθωση, μπλόκο σε νέα Airbnb, αναδρομικές αυξήσεις σε ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων, μισθολογικές ρυθμίσεις για δικαστικούς και δημόσιους υπαλλήλους, νέα ευκαιρία ρύθμισης χρεών σε 72 δόσεις, βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας, ξεπάγωμα τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις, νέες διευκολύνσεις για τους αγρότες, έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά αλλά και αλλαγές στη φορολογική μεταχείριση των υβριδικών αυτοκινήτων περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση. Στο μέτωπο της στέγασης διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενός ενοικίου το χρόνο, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων. Θεσπίζεται το πρόγραμμα Κατασκευάζω Νοικιάζω, το οποίο παρέχει φορολογικά κίνητρα σε εταιρείες για την ανέγερση ή μετατροπή ακινήτων που θα διατίθονται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον 10 χρόνια. Στις συντάξεις προβλέπονται αναδρομικές αυξήσεις για ειδικές κατηγορίες δημοσίου λειτουργών και υπαλλήλων που κατέστησαν πλήρως ανίκανοι λόγω τρομοκρατικών ενεργειών ή κατά την εκτέλεση επικίνδυνης υπηρεσίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη διαχείριση των ιδιωτικών χρεών. Οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ διευρύνεται η πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό.

0: Για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Για τον αγροτικό κόσμο εισάγεται νέα διαδικασία απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο μέσω ψηφιακής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ επεκτείνεται το ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας ΓΕΑ και σε νέους αγρότες. Ταυτόχρονα προβλέπεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, η οποία αναμένεται να καταβληθεί σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες, ενώ αυξάνεται στα 300 ευρώ η ετήσια ενίσχυση που λαμβάνουν συνταξιούχοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
1: Τσουχτερά τα χρεωστικά καθαριστικά με μέσο όρο 1.775 ευρώ. Φορολογούμενοι πληρώνουν φέτος υψηλό επιπλέον φόρο εισοδήματος. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα διαμορφώνει το μέσο όρο εισοδήματος που καταλογίζεται φέτος στα φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν χρεωστικά καθαριστικά σημειώματα, καθώς για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2025 και δηλώνονται φέτος ισχύουν να εξακολουθούν παλαιές κλίμακες. Όπως άλλωστε έχει επισημάνει ο ΟΣΑ, η φορολογική επιβάρηση στην Ελλάδα παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ και ειδικά των οικογενειών με παιδιά. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για τη φορολογική επιβάρυνση που δείχνει το συνολικό βάρος φόρων και εισφορών στην εργασία, προκύπτει ότι το 2025 στην Ελλάδα ήταν 39,3% για ένα μέσο άγαμο ή εργαζόμενο-εργαζόμενη από 39,5% το 2024. Η επίδοση της Ελλάδας είναι πολύ υψηλότερη από το μέσο όρο χωρών του ΟΣΑ που ήταν στο 35,9% ενώ κατατάσσεται στη 19η από 38 χώρες. Ενδεικτικά για ζευγάρι με ένα εργαζόμενο και δύο παιδιά η φορολογική επιβάρυνση είναι 37,5% ενώ ο μέσος όρος του ΟΣΑ είναι 26,2% με τη χώρα μας να έχει την τέταρτη υψηλότερη επιβάρυνση. Για οικογένεια με δύο παιδιά ο καθαρός φορολογικός συντελεστής είναι στο 23,8% όταν ο μέσος όρος είναι στο 14,7%.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.374 μονάδες ο γενικός διεκτής τιμών με άνοδο 1,44% τζίρος στα 111,9 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό του Basketball League με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται 1-0 στις νίκες. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μετά τη φιλική ισοπαλία 2-2 στη Στοχόλμη με τη Σουηδία ταξιδεύει απόψε για το Ηράκλειο καθώς την Κυριακή θα δώσει στο Παγκρίτιο Στάδιο το σπουδαίο φιλικό με την Ιταλία. Την προσεχή Δευτέρα θα γίνει παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το

0: σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλι. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τραυματισμένο μεταφέρθηκε νωρίτερα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο το ζευγάρι που ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με τετράτροχο ατύχημα στον καρτερό κοντά στο φαράγγι της περιοχής. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η γουρούνα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της, με συνέπεια και οι δύο να βρεθούν εκτός δρόμου και να τραυματιστούν. Εκρηκτικά τα προβλήματα που προκύπτουν από τα στοιχεία της πρώτης ανάρτησης της κτηματογράφησης, καθώς εντοπίζονται τεράστια λάθη, ενώ την ίδια ώρα παραμένουν άλυτοι εξίσωση οι γκρίζες ζώνες της Νέας Αλικαρνασσού που διαμορφώθηκαν από τις διπλές διανομές γης από το κράτος. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη με αποκλειστικό αντικείμενο, το μεταναστευτικό αυτήν την ώρα από την ΠΕΔ Κρήτης, υπό την πίεση των νέων συνεχόμενων αφήξεων παράτυπων μεταναστών στα νότια παραλία του νησιού. Επιπλέον κονδύλι ύψους 15,7 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του μεσαίου τμήματος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υποδομών. Ένα νέο μοντέλο τουρισμού βασισμένο σε διαφορετικές αξίες και επιθυμίες διαμορφώνεται στην Ευρώπη, καθώς ο σύγχρονος ταξιδιώτης γυρίζει την πλάτη στον μαζικό τουρισμό. Μήνες μετά τις δεσμεύσεις για μαζική ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών στην Κρήτη, οι μετακινήσεις προσωπικού παραμένουν σε εκκρεμότητα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις συνδικαλιστών που ζητούν άμεσες απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Παρουσία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή στο Αρκαλοχώρι η εκδήλωση για την ημέρα ενεργειακών κοινοτήτων που διοργανώνει η Μινώα Ενεργειακή. Με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον αναμένεται απόψε στις 7 στο Επιμελητηρίο Ηρακλείου η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φόρουμ Νόημα Κρήτη. Εντείνονται οι διεργασίες στα κόμματα καθώς η άτυπη προεκλογική περίοδος έχει σημάνει συναγερμό στο πολιτικό σύστημα. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ραδιοκρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στον Όφι έγινε σήμερα γνωστό ότι την Δευτέρα θα γίνει παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκές για τη νέα περίοδο, με περισσότερα παιχνίδια από τη στιγμή που η κεντρική ομάδα έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στα play-off του Europa League και δεδομένη παρουσία σε League Phase, είτε Europa League αν προκριθεί, είτε Conference League. Υπάρχει σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι και πολλά τα μηνύματα των φίλων ακροατών που ρωτάνε για τα εισιτήρια διαρκείας. Φέτος βγαίνουν ωραίες, γιατί η κριτική ομάδα είχε κάνει από πέρσι που πήγε στο Παγκρίδιο την χαρτογράφηση του σταδίου, οπότε πλέον έτσι έχει ένα μπούσουλα πάνω στον οποίο δουλεύει και αναμένεται έτσι με ενδιαφέρον προσεχής Δευτέρα για να δούμε και τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας της νέας περίοδου. Από εκεί και πέρα με τα γραφικά δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Συνεχίζονται οι επαφές των ανθρώπων του Όφη για την στελέχωση της ομάδας την ίδια ώρα που δύο είναι τα ανοιχτά μέτωπα μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Φούντα, είναι του Μπόρχα Γκονζάλεθ και του Έντι Σαλσέδο. Σαφώς πιο δύσκολη περίπτωση αυτή του Σαλσέδο για την ανανέωση του συμβολαίου του. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα απόψε έχουμε τον δεύτερο τελικό της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0 στις νίκες. Ο Παναθηναϊκός στοχεύει στο 1-1 απόψε, ο Ολυμπιακός στο 2-0 για να πλησιάσει πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Basket League. Έχουμε και εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία χθες είχε καλή παρουσία στο φιλικό με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, το οποίο έληξε ισόπαλο 2-2. Απόψε αναμένεται στο Ηράκλειο η εθνική μας ομάδα των ανδρών για το σπουδαίο φιλικό της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Την προσεχή Δευτέρα θα γίνει η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας περίοδου από την διοίκηση του Όφη. Η παρουσίαση θα γίνει σε αίθουσα του Παγκριτίου Σταδίου. Στα μεταγραφικά θέματα δεν υπάρχει κάποια σημαντική εξέλιξη πέραν της συμφωνίας με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη για 2 χρόνια. Όφη είναι και πολύ κοντά στην απόκτηση του Κύπριου αμυντικού Χρήστου Σιέλη, ο οποίος έχει αυτή την περίοδο υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Κύπρου. Μετά την ανανέωση του συμβολαίου του ταξιάρχη Φούντα για 3 χρόνια, ανοιχτές για τον Όφη έμειναν οι περιπτώσεις ανανέωσης των συμβολαίων του Έντι Σαλσέδο και του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 το βράδυ στο ΆΚΑ τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Basket League, με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται με 1-0 στις νίκες. Οι πράσινοι θα παραταχθούν για δεύτερο συνεχόμενο τελικό χωρίς τον τραυματία Σλούκα, σε ένα παιχνίδι που θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1. Την ίδια ώρα βέβαια που ο Ολυμπιακός προσδοκά απόψε να κάνει το 2-0. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών μετά την ισοπαλία 2-2 στο φιλικό με τη Σουηδία χθες βράδυ στη Στοκχόλμη ταξιδεύει απόψε για το Ηράκλειο, καθώς την Κυριακή στις 9 το βράδυ θα δώσει στο Παγκρίτιο Στάδιο το σπουδαίο φιλικό με την Ιταλία. Στη διάθεση των φιλάθλων είναι εδώ και αρκετές μέρες τα εισιτήρια του αγώνα που τιμώνται από 10, 15, 20, 25 και 30 ευρώ. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο 28χρονος Κύπριος διεθνής

Κεντρικός Μάριος Τρουγκάροβιτς θα φορά τη φανέλα της ομάδας βόλεϊ του Όφη, καθώς ανακοινώθηκε σήμερα η συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Καλή παρουσία έχει ο Μίλτος Τεντόγλου στο διεθνές meeting Στίβου που έγινε χθες βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης, καθώς κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 8-24, χάνοντας την πρώτη θέση στο έκτο και τελευταίο άλμα. Πρώτος ήταν ο Βούλγαρος Σαραμπογιούκοφ, ο οποίος έκανε 8 μέτρα και 26 εκατοστά. Σύμφωνα με δημοσίευματα των ιταλικών μέσων, η Μπόρμουθ κινείται για την απόκτηση του πρώην τερματοφύλακα του Όφη, Χρήστου Μαντά, από τη Λάτσιο, χωρίς βέβαια να κάνει χρήση της ρήτρας, η οποία ανέρχεται σε περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ. Θέλει όμως να πάρει τον Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα με ένα ποσό το οποίο θα είναι αρκετά πιο χαμηλό. Ο Ανέστης Αναστασιάδης εμφανίζεται ως το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Γιούχτα. Οριστικές εξελίξεις στο θέμα αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα. Και στον διεθνή χώρο, αρκετά φιλικά προετοιμασίας έγιναν χθες σε διεθνές επίπεδο, και καθώς πλησιάζουμε προς το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί περίπου μέσα Ιουλίου. Τα φιλικά που έγιναν χθες σε διεθνές επίπεδο, εκτός από την ισοπαλία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Σουηδία, είχαμε Γαλλία Ακτή Ελεφαντοστού 1-2, Ισπανία Ιράκ 1-1, Ανδόρα Λιχτενστάιν 2-0, Ιράν Μάλι 2-0, Βόρεια Ιρλανδία Γουινέα 1-0, Σλοβενία Κύπρος 1-1. Αυτά ήταν έτσι τα πιο σημαντικά φιλικά παιχνίδια που έγιναν χθες, ενώ και σήμερα οι ομάδες δίνουν τα τελευταία φιλικά προετοιμασίας πριν από το Μουντιάλ. Σήμερα τα ξημερώματα είχαμε Τσεχία Γουατεμάλα 3-1, Μεξικό Σερβία 5-1, ενώ το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλα φιλικά παιχνίδια: Σλοβακία Μαυροβούνιο στις 7.30 το βράδυ, στις 8 Μολδαβία Βουλγαρία, Ρωσία Μπουρκίνα Φάσο, 9 παρατέταρτο Ουγγαρία Φιλανδία, στις 9 Αζερμπαϊτζάν Μάλτα, και στις 9 θα ξεκινήσει το παιχνίδι Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Τόγκο. Στο NBA τα ξημερώματα Σαββάτου, και συγκεκριμένα 3.30 τα ξημερώματα, θα διεξαχθεί ο δεύτερος τελικός ανάμεσα στους San Antonio Spurs και τους New York Knicks, με την ομάδα της Νέας Υόρκης να προηγείται με 1-0 στις νίκες. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Σε ποια οδό, ποιον αριθμό να σε ζητήσω.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη, εκεί που το ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στον σχεδιασμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Κεντρική ομάδα η οποία δεν έχει κλείσει ακόμη όλα τα εσωτερικά μέτωπα. Σίγουρα ήταν πολύ καλή η κίνηση με τον Ταξιάρχη Φούντα, η ανανέωση του συμβολέου του Ταξιάρχη Φούντα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 για 3 χρόνια, οπότε θα συμπληρώσει μια 5ετία στην κεντρική ομάδα. Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα του πρόεδρου της ΠΑΕΟΦΗ, του Μιχάλη Μπούση, η ανανέωση του συμβολέου του Ταξιάρχη Φούντα, για τον οποίο υπήρχε πρόταση από τον Άρη, η οποία ήταν σε πιο υψηλά επίπεδα από αυτή του Όφη. Όφη βελτίωσε, από ό,τι αναφέρουν πληροφορίες, την προσφορά του και έκλεισε αυτή η συμφωνία. Από τη στιγμή που ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, έχει πολλές οικονομικές εκκρεμότητες, ο Ταξιάρχης Φούντας ζήγησε τα πράγματα και νομίζω πήρε μια σωστή απόφαση, γιατί δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά στο οικονομικό σε σχέση με την τελευταία πρόταση που το έκανε Όφη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πάρει ένα ποσό γύρω στις 350.000 ευρώ ετησίως για 3 χρόνια, δηλαδή θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Υπάρχουν και μπόνους που έχουν να κάνουν και με αριθμό γκολ και με επίτευξη στόχων που μπορούν να ανεβάσουν αυτό το ποσό. Και από την άλλη, να πούμε ότι πέρσι ο Φούντας είχε εξασφαλισμένη την αμοιβή του, καθώς πληρώθηκε από την χορηγό εταιρεία του Όφη, μια εταιρεία στοιχηματική, οπότε είναι 100% σίγουρα τα λεφτά και στην ώρα τους, και νομίζω ότι σίγουρα μέτρησε πάρα πολύ και αυτό στην απόφαση που πήρε ο Ταξιάρχης Φούντας. Υπογραφές θα πέσουν μετά την επιστροφή σε λίγες μέρες του

ταξιάρχη Φούντα από την καλοκαιρινή άδεια, οπότε κλείνει θετικά για τον Όφη αυτό το θέμα. Κρατά στις τάξεις ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να τον βοηθήσει σημαντικά με την εμπειρία του και στην Ευρώπη, και απομένουν ανοιχτά δύο εσωτερικά μέτωπα. Είναι του Έντι Σαλσέδο, ο οποίος πέρσι στη δεύτερη του χρονιά στον Όφη έκανε την καλύτερη του σεζόν. Ήταν ο πρώτος σκόρερ της κρατικής ομάδας σε πρωτάθλημα και κύπελο. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά στο οικονομικό, και είναι αυτή που φρενάρει για την ώρα την συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Έχει προτάσεις με πολύ καλύτερα χρήματα από το εξωτερικό, ο Έντι Σαλσέδο, και η περίπτωση ανανέωσης του συμβολαίου του είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αντίθετα, είναι πιο εύκολη η περίπτωση ανανέωσης του συμβολαίου του Μπόρχα Γκονζάλεθ, για τον οποίο βέβαια να πούμε ότι στον Όφη έχουν ένα προβληματισμό, και έχει να κάνει με τους πολλούς τραυματισμούς που έβγαλε την χρονιά που πέρασε, με αποτέλεσμα να παίξει εδώ στα μισά παιχνίδια της κριτικής ομάδας, σε αντίθεση με την πρώτη που ήταν εξαιρετικός, είχε 28 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, είχε γκολ, είχε assist, είχε μια πραγματικά εντυπωσιακή παρουσία. Είναι αποκλειστικά θέμα του Όφη η ανανέωση του συμβολαίου του Ισπανού αμυντικού. Τώρα στα μεταγραφικά, τα τυπικά απομένουν για την περίπτωση του Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος έχει συμφωνήσει για 2 χρόνια. Μπορούμε να πούμε ότι το ίδιο ισχύει και για τον Κύπριο αμυντικό, τον Χρήστο Σιέλη, που επίσης πέρσι έπαιζε στον Πανετολικό. Το συμβόλαιο του έχει ολοκληρωθεί, ολοκληρώνεται μάλλον τέλη του μήνα. Υπάρχει προφορική συμφωνία με τον διεθνή Κύπριο αμυντικό, ο οποίος βέβαια αυτή την περίοδο έχει υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Κύπρου. Χθες έπαιξε στο φιλικό της Κύπρου με τη Σλοβενία, εκτός έδρας φιλικό, το οποίο έληξε 1-1, και αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, και μάλιστα ήταν από τους καλύτερους παίκτες της εθνικής ομάδας της Κύπρου. Φαντάζομαι ότι αυτή η μεταγραφή θα κλείσει με την επιστροφή του Χρήστου Σιέλη από τις υποχρεώσεις του στην Εθνική Κύπρο. Έχει και ένα φιλικό την Κυριακή, οπότε είναι μια μεταγραφή που πάει για αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Κύπρος παίζει νέο φιλικό την Κυριακή, 4 το απόγευμα, με το Λίχτενστάιν, οπότε λογικά και σε αυτό το φιλικό θα παίξει βασικός ο Χρήστος Σιέλης. Για τη θέση του επιθετικού έχουμε ξαναπεί ότι ο Όφη κυνηγά την περίπτωση του Χαβιέ Μπετανκούρ από τον Ολυμπιακό. Ο παίκτης ο οποίος δεν θα γυρίσει στον Ολυμπιακό, έχει συμβόλαιο όμως με τους Ερυθρόλευκους, έχει και καλές προτάσεις από την Ισπανία και από ομάδες πρώτης κατηγορίας, λόγω της εκπληκτικής σεζόν που έκανε πέρσι με την Αλμπαθέτε, σημειώνοντας 18 γκολ στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Στον Όφη παλεύουν την περίπτωσή του, και πολύ σύντομα θα δείξει τι μπορεί να γίνει με την περίπτωση του Χαβιέ Μπετανκούρ. Πληροφορίες μας λένε ότι σίγουρα ο Όφη θα πάρει κάποιον παίχτη από τον Ολυμπιακό, και δεν αναφερόμαστε στην περίπτωση του Αθανασίου. Όφη θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ του, είτε με τη μορφή δανεισμού, και οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει θετικό κλίμα και από πλευράς Ολυμπιακού για τον Αθανασίο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο από τα μεταγραφικά θέματα. Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί ποδοσφαιριστές ακόμη που δεν θα είναι στο ρόστερ της ομάδας στην επόμενη περίοδο. Λογικά δεν θα έχουμε αλλαγή προσήκη τερματοφύλακα από τη στιγμή που υπάρχουν ο Χριστογιώργος, ο Λίλο, ο Κατσίκας και ο Νεραίος Καλαφάτης. Τώρα στη θέση του δεξιού μπακ σίγουρα θα γίνει μια μεταγραφική κίνηση, από τη στιγμή που δεν έχει κλείσει ακόμα το θέμα του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Ακούγεται ότι ο Νίκος Μαρινάκης δύσκολα θα βρίσκεται στην ομάδα και τη νέα περίοδο, και στη θέση του αριστερού μπακ θα γίνει σίγουρα μια μεταγραφή,

Αν δεν μείνει ο Αθανασίου θα γίνουν δύο. Στο κέντρο της άμυνας και εκεί θα γίνει σίγουρα μία ακόμη μεταγραφή αυτή τη στιγμή. Ο Όφη έχει Πούγκουρα, έχει Κοστούλα, έχει Κρίσμανης, το νεαρό Κοντεκά, το Σιέλι που λέγαμε. Και θα γίνει σίγουρα μία ακόμη μεταγραφή έμπειρου κεντρικού αμυντικού. Στη μεσαία γραμμή εκεί θα λέγαμε ότι η ομάδα είναι πιο γεμάτη, κυρίως στο μεσοαμυντικό κομμάτι, με Ανδρούτσο, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Αποστολάκη, Κανελόπουλο. Υπάρχει ο Βούκοτης που δεν θεωρώ ότι έχει συμβόλαιο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δύσκολα θα βρίσκεται του χρόνου. Και υπάρχουν και νεαροί ποδοσφαιριστές από πίσω. Στην επίθεση ο Τιάγκο Νους, ο ταξιάρχης Φούντας που ανανέωσε. Από εκεί και πέρα στον Όφι ψάχνουν τουλάχιστον ένα ακραίο. Υπάρχει η αποχώρηση του Σεγγέλια, ένα ακραίο επιθετικό, ίσως και δύο. Και στην επίθεση, εκεί σίγουρα θα γίνει μια μεταγραφή. Γιατί φαίνεται ότι με τα τωρινά δεδομένα δύσκολα θα ανανεώσει ο Σαλσέδο. Υπάρχει ο Ισέκα, υπάρχει ο Θεοδοσουλάκης, γυρίζει και ο Ράκωνιας, ο οποίος είχε δοθεί δανεικός. Όφι, είπαμε ότι ψάχνει φουνταριστό, με βασικό στόχο, όπως προαναφέραμε, τον Χαβιέ Μπετανκόρ, τον Ισπανό επιθετικό του Ολυμπιακού. Γενικά αναμένονται αρκετές προσθήκες ακόμη και βέβαια θα έχουμε και αποχωρήσεις και κάποιων έμπειρων παιχτών και κάποιοι από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές θα δοθούν είτε ελεύθεροι είτε θα πάνε δανεικοί σε κάποιες ομάδες για να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους. Και επειδή μιλάμε για μια σεζόν με περισσότερα παιχνίδια, με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τουλάχιστον 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Όφη θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά και να βάλει και ποιοτικούς παίχτες και να έχει και μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο που δεν είχε την περσινή περίοδο. Γιατί ειδικά μέχρι το Γενάρη είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που θα δώσει η κρατική ομάδα και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Πάμε και στα εισιτήρια διαρκείας, καθώς τη Δευτέρα, όπως έγινε γνωστό σήμερα, θα γίνει η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας περίοδου. Δεν έχουν βγει κάποιες λεπτομέρειες για τις τιμές, επειδή ρωτάνε οι φίλοι ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Κάποιες πληροφορίες έτσι που έχουμε είναι ότι δεν θα είναι πολύ διαφορετικές από την περσίνη περίοδο. Θυμίζουμε πέρσι ο Όφη διέθεσε περίπου 5.000 εισιτήρια την περσινή περίοδο και με τιμές που ξεκινούσαν από 65 ευρώ και έφταναν μέχρι τα 700, αλλά ήταν η πλειοψηφία των εισιτηρίων ήταν από 65 έως 250. Φέτος που είναι η Ευρώπη ίσως υπάρχει κάποια μικρή αύξηση, αλλά από ό,τι γνωρίζω και φέτος θα υπάρχουν εκπτώσεις για όσους αγοράσουν τα εισιτήρια μέχρι αρχές Αυγούστου. Δηλαδή θα ακολουθηθεί μια ανάλογη πολιτική με αυτή που ακολουθήθηκε την περσινή περίοδο. Κοντά είναι η Δευτέρα, οπότε θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Όφη που φέτος πιο γρήγορα από τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάζει τα εισιτήρια διαρκείας και αυτό που είπαμε είναι ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον γνωρίζει άριστα το Παγκρίτιο, είναι η δεύτερη χρονιά, έγινε η χαρτογράφηση από την περσινή σεζόν, οπότε όλα πηγαίνουν πιο εύκολα. Επίσης να πούμε από το ρεπορτάζ του Όφη ότι στο δημοψήφισμα που διοργάνωσε η Super League, πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής του Όφη τη σεζόν που έφυγε αναδείχθηκε ο Θανάσης Ανδρούτσος.

0: οποίος πραγματικά έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Ο Ανδρούζος που έπαιξε χθες μετά από 5 χρόνια και πάλι με την εθνική ομάδα και πήρε το 23,12% των ψήφων. Ακολούθησε ο Τιάγκο Νους πολύ κοντά, 21,05%. Αυτοί οι δύο πάλεψαν για τον τίτλο του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή του όφη τη σεζόν που έφυγε. Και κοντά στην τρίτη θέση ήταν ο Φούντας με 12,08% και ο Αθανασίου με 11,32%, ενώ ο Έντις Αλσέδο κατατάγει πέμπτος στην ψηφοφορία με 8,56%. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για την συνέχεια της εκπομπής. Για το θέμα το Χρήστο Μανδά, του τερματοφυλάκα της Λάτσιο, που ενδιαφέρει άμεσα και τον Όφη, καθώς διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης 10%. Να πούμε ότι σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα του Ιταλικού τύπου, η Μπόρμουθ, στην οποία παραχωρήθηκε τον περασμένο Γενάρη δανεικός ο Μανδάς με οψιόν αγοράς, όχι υποχρεωτική, στα 18 εκατομμύρια ευρώ, παρότι δεν έπαιξε σε κανένα επίσημο παιχνίδι ο Μανδάς, θέλει να κρατήσει, να αγοράσει τον πρώην τερματοφύλακα του Όφη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλει να δώσει τα χρήματα που ζητάει, που προβλέπεται από τη ρήτρα, εφόσον ήθελε να την προχωρήσει η Μπόρμουθ τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι η Μπόρμουθ δίνει ένα ποσό γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό το οποίο

δεν ικανοποιεί τη Λάτσιο. Σήμερα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Λάτσιο, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον για τον τερματοφύλακά της, τον Προβετέλ από την Ίντερ, αν γίνει αυτό

ότι ο νέος προπονητής της Λάτσιο, ο γνώριμός μας Τζενάρο Γκατούζο, που πέρασε από τον Όφι, είπε στους ανθρώπους της Λάτσιο ότι εφόσον πωληθεί στην Ίντερ ο Προβετέλ, σε μια τέτοια περίπτωση θέλει βασικό του μαντά. Δεν αποκλεί δηλαδή, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να γυρίσει ο Μαντάς και να παίξει βασικός, γιατί η Λάτσιο θέλει να πουλήσει τον βασικό της τερματοφύλακα και στη θέση του να πάρει τον Μαντά, ο οποίος ουσιαστικά επέστρεψε από τον δανεισμό του στην ομάδα της Μπόρμουθ. Οπότε νομίζω ότι πολύ σύντομα θα ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό. Είτε θα πουληθεί στην Μπόρμουθ, αλλά με τα χρήματα που προτείνει η αγγλική ομάδα θεωρείται δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, είτε θα γυρίσει στην ομάδα της Λάτσιο αν πουληθεί ο Προβεντέλ στην Ίντερ, η οποία ενδιαφέρεται για την απόκτησή του. Είναι ένα θέμα που λογικά θα κλείσει μέσα στον Ιούνιο. Για τον Όφη θα είναι καλό να πουληθεί σε μια καλή τιμή ο Χρήστος Μαντάς. Θα ήταν ιδανικό έτσι να πλήρωνε τα 18 εκατομμύρια ευρώ η Μπόρμουθ, γιατί ο Όφη θα έπαιρνε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ από την υπόθεση αυτή. Οπότε για να δούμε τελικά αν θα πουληθεί τώρα ο Μαντάς ή αν θα επιστρέψει στη Λάτσιο.

0: Λοιπόν, πάμε όμως και στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία χθες έδωσε ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι στην Στοκχόλμη με την Σουηδία, ένα παιχνίδι που έληξε ισόπαλο 2-2, με την εθνική μας να έχει δύο διαφορετικά πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο και ένα ακόμη μέρος του αγώνα, στο δεύτερο, έδειξε ότι μπορεί να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο, ακόμη και με ένα νέο σχηματισμό, γιατί χρησιμοποίησε ένα σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Όταν βέβαια έγιναν οι αλλαγές, άλλαξε η συνοχή της ομάδας και πραγματικά επηρεάστηκε η εθνική μας ομάδα, και με αποτέλεσμα μετά τον γκολ που πέτυχε, ωραίο γκολ ο Τσιμίκας, με το οποίο προηγήθηκε η εθνική μας με 1-0 στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Σουηδοί κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή, αλλά το θετικό είναι ότι η εθνική αντέδρασε και κατάφερε έστω και στις καθυστερήσεις με το Μασούρα να φτάσει στην ισοφάριση. Η εθνική μας που θα πρέπει να παρουσιαστεί στα επίσημα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου στο Nation League απέναντι σε πολύ δυνατούς αντιπάλους όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, με σταθερή απόδοση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πιθανότητα έτσι να καταλήξει και στο σύστημα που θα χρησιμοποιήσει. Η τριάδα στην άμυνα είναι ένα σύστημα που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, αλλά θα πρέπει όλοι οι ποδοσφαιριστές να έχουν μεγαλύτερη προσήλωση, συνέπεια και να διατηρούν την ίδια αγωνιστική συμπεριφορά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Λοιπόν, όμως πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε ο προπονητής της εθνικής ομάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και τις δοκιμές που έκανε στο χθεσινό φιλικό με την ομάδα της Σουηδίας, αλλά και γενικά τις εντυπώσεις του από την συνολική εικόνα της εθνικής.
1: Τι κρατάμε? Μία, θα έλεγα, αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο ημίχρονο. Απλά μπορεί, ο λόγος μπορεί να είναι και σίγουρα αρχικές μεζεμένες αλλαγές, που πάντα δεν είναι ευχάριστο, και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σίγουρα μπορεί και το σχηματισμό και το timing που ο αντίπαλος ήταν λίγο πιο καλό στο αγωνιστικό χώρο, αλλά σίγουρα ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο, που υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες για αυτό.
2: Νομίζω ότι αυτό το 3-5-2 που χρησιμοποίησατε στην αρχή πήγε πολύ καλά, και με τον Τζόλι σε ένα ειδικό στυλ ηγετικό μπορεί να πιάσει και να πάει ακόμη καλύτερο. Πιστεύω ότι θα συνεχίσετε να το ακολουθείτε αυτό το σύστημα και στα επόμενα παιχνίδια.
1: Ήταν πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, παίζοντας και με μια ομάδα που έχει μια πολύ καλή ομάδα, όπως είναι η Σουηδία. Έχει πολύ καλούς εξαιρετικούς επιθετικούς, πολύ καλή μεσαία γραμμή. Ήταν ένα καλό τεστ, δυνατό τεστ πάνω στην αλλαγή του σχηματισμού. Φάνηκε και για όσο διάστημα μπορούσαμε και ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο, αλλά φάνηκε και στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, όταν κάποιες λάθος τοποθετήσεις και ίσως, θα έλεγα λίγο παραπάνω, ίσως και κούραση,

0: άμεσα άλλαξε την ροή του παιχνιδιού και βρεθήκαμε σε μια υποδιέστερη θέση. Σίγουρα είναι μικρός ο χρόνος που δουλέψαμε σε αυτό, είναι πρώτο παιχνίδι που το παίξαμε. Σίγουρα και στο επόμενο παιχνίδι που θα έχουμε στην άντρα μας, λογικά σκέφτομαι ότι ίσως θα σε κάποια διάρκεια του παιχνιδιού πάλι να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε λίγο πιο καλά συμπεράσματα.
1: Η εθνική ομάδα ήρθε εδώ με αρκετές απουσίες. Ήταν τελευταία στιγμή έτοιμος ο Γιαννούλης, δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας, δεν ήταν ο Καρέτσας, δεν ήταν ο Μπακασέτας, δεν ήταν ο Μιχαηλίδης. Χρησιμοποίησε ένα σύστημα το οποίο δεν το χρησιμοποιεί συνήθως και παρήγαγε φάσεις που δεν νομίζω ότι έχει παράξει στα 3 προηγούμενα μάτς. Κάνω λάθος?
0: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Νομίζω το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλό. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχε και αλλαγή σχηματισμού του αντιπάλου που μετά από αρκετό διάστημα έπαιξε και η Σβηδία διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον μέσα από αυτές τις δυσκολίες πώς σαν ομάδα να μπορούμε να είμαστε, να αντιδράσουμε. Νομίζω στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και όσον αφορά την ανασταλτική μας λειτουργία, αλλά ιδιαίτερα και όσον αφορά την επιθετική μας λειτουργία, ήμασταν πάρα πολύ καλοί, πολύ καλοί. Κρίμα είναι, αλλά μπορεί να ήταν και αναμενόμενο ότι στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ενδεχομένως και ο αντίπαλος αύξησε το ρυθμό τους, κάναμε αρκετά λάθη, αρκετές λάθος τοποθετήσεις, χάσαμε το ρυθμό του παιχνιδιού, το πήρε ο αντίπαλος και σε αυτό το επίπεδο καταλαβαίνετε και εσείς ότι οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ σημαντικές και έτσι από το δεύτερο ημίχρονο δεν έχω πολλά πράγματα να θυμηθώ θετικά εκτός την προσπάθεια μέχρι το τέλος τουλάχιστον για να μην χάσουμε αυτό το παιχνίδι.
2: Την εκτίμησή σας, coach, είδατε και τη Σουηδία, την ξέρατε, την είδατε και σήμερα. Ποια είναι η άποψή σας για τις πιθανότητες Σουηδίας στο παγκόσμιο?
0: Είναι πολύ καλή ομάδα.
2: Για την προλόγιο.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλούς παίκτες. Έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον γκρουπ. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Απλά είναι ένα tournament και είναι θέμα συγκέντρωσης. Νομίζω ότι η Σβηδία έχει πολύ καλούς παίκτες, έχει έναν πολύ καλό προπονητή. Κατάφερε δίκαια μέσα από τα play-off να περάσει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα έχει ενδιαφέρον το group και τις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ τους εύχομαι φυσικά ό,τι καλύτερο.

0: Λοιπόν, μένουμε στην Εθνική Ομάδα. Υπάρχουν και άλλα ρεπορτάζ από την χθεσινή ισοπαλία της Εθνικής με την ομάδα της Σουηδίας, τη Στοκχόλμη. Να ακούσουμε τον σκόρερ του 2-2 της σοφάρισης της Εθνικής, τον Γιώργο Μασούρα.
1: Πρώτο φιλικό για την Εθνική εδώ στην Σουηδία. Καλή εικόνα για την ομάδα. Και εικόνα μιας ομάδας η οποία δεν τα παρατάει, κυνηγάει το γκολ μέχρι τέλους, απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος θα παίξει στο Μουντιάλ.
2: Ναι, σίγουρα ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι από αυτά που θέλουμε να δώσουμε για να δούμε και τις δυνάμεις μας εν ώψη και των παιχνιδιών του Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα δύο ζητούμενα σε ένα παιχνίδι. Η εικόνα την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουμε για να μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Και δεύτερο, σίγουρα το ότι υπάρχει αυτό το mentality να μην τα παρατάμε μέχρι το τέλος. Και αν έρθει το γκολ, όπως και ήρθε, είναι καλοδεχούμενο. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό, ότι όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος γίνανε πολλές αλλαγές, πολλές αλλαγές ρυθμού. Αλλά όλοι ήταν εκεί αφοσιωμένοι στο πλάνο και αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
1: Μετά από καιρό, επίσης, είδαμε την Εθνική να δοκιμάζει για κάτι διαφορετικό όσον αφορά το τακτικό κομμάτι.
2: Εντάξει, είναι πλεονέκτημα για μια ομάδα να έχει διαφορετικές παραλλαγές στο παιχνίδι της, γιατί είναι προφανώς δύσκολο κατάβλητη και απρόβλεπτη για τον αντίπαλο. Οπότε θέλουμε να γίνουμε μια απρόβλεπτη ομάδα. Έχουμε διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστές που μπορεί να το επεξέλθουν σε διαφορετικά συστήματα. Νομίζω ότι αυτό στοχεύει και ο coach και είδαμε και σήμερα ότι τα πήγαμε αρκετά καλά.
1: Επόμενος αντίπαλος η Ιταλία, μια πολύ βαριά φανέλα. Σε ένα παιχνίδι μπροστά στο ελληνικό κοινό, το οποίο θα είναι στο Παγκρίτιο. Τι περιμένουμε να δούμε την Κυριακή και ένα μήνυμα και για τον κόσμο που θα βρεθεί στο στάδιο.
2: Το ζητούμενο είναι το ίδιο. Να παίξουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε να περάσουμε τις ιδέες μας μέσα στο παιχνίδι, αυτό που θα μας πει ο προπονητής. Και δεύτερον, να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει το τελευταίο διάστημα, έρχεται σε ό,τι γήπεδο και αν παίζουμε. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ όμορφο αυτό για μας και θέλουμε να το ανταποδώσουμε στο τέλος της χρονιάς να κλείσουμε όμορφα.
0: Μάλιστα. Αυτά από τον Γιώργο Μασούρα. Να ακούσουμε και ένα από τους κορυφαίους παίχτες της Εθνικής, το χθεσινό φιλικό, τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος αναφέρθηκε και αυτός στο φιλικό της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Χρήστο, πρώτο από τα δύο φιλικά απέναντι σε μια ομάδα που θα παίζει στο Μουντιάλ, με καλή εικόνα για την Εθνική και με εικόνα μιας ομάδας που δεν τα παρατάει και μέχρι το τέλος παλεύει για το γκολ της σοφάρισης.

0: Ισχύει, ήταν ένα αδύνατο φιλικό, το τελευταίο φιλικό για τη Σουηδία πριν πάει στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά, δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις, αλλά δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε όσο όσες ευκαιρίες είχαμε και δεν τις εκμεταλλευτήκαμε πλήρως. Αλλά αφήνουμε μια θετική εικόνα σε ένα διαφορετικό σύστημα για μας και τώρα κοιτάμε για το επόμενο παιχνίδι με την Ιταλία.
1: Την Κυριακή λοιπόν ένα φιλικό απέναντι σε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα μπροστά στο ελληνικό κοινό. Τι περιμένουμε να δούμε σε αυτό το παιχνίδι από την Εθνική και ένα μήνυμα για τον κόσμο που θα είναι σε κερκίδες στο Παγκρέτιο.
0: Σίγουρα περιμένουμε την ίδια ατμόσφαιρα όπως πέρσι στα δύο φιλικά που είχαμε στο Παγκρέτιο. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Ελπίζω να είναι και φέτος εκεί, να υπάρχει στήριξη και να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας μπροστά στο ελληνικό κοινό και να τελειώσουμε όμορφα τη σεζόν του ποδοσφαιρική στην Εθνική Ελλάδος.
2: Αυτά λοιπόν δήλωσε και ο Χρήστος Τζόλης. Θα έχουμε και άλλα ρεπορτάζ, αλλά επειδή θα πρέπει να δεν μας παίρνει ο χρόνος μέχρι τις 4, να ακούσουμε, θα τα ακούσουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το φιλικό είναι την Κυριακή. Να δώσω κάποιες λεπτομέρειες για αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι με την Ιταλία. Η εθνική μας, η οποία έρχεται απόψε στο Ηράκλειο για το φιλικό της Κυριακής, το οποίο είναι 10 το βράδυ, είναι στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια εδώ και αρκετές μέρες του φιλικού. Έχουν κυκλοφορήσει από 28 Μαΐου και ξεκινούν από 10 ευρώ. 10 ευρώ στις θύρες 14, 15, 16, 17 και 18. 15 ευρώ στις θύρες 3, 9, 13 και 19, 20 ευρώ στις θύρες 2, 10, 12 και 20, 25 ευρώ στη θύρα 11 και 30 ευρώ στη θύρα 1. Να πούμε ότι η αγορά των εισιτηρίων γίνεται μόνο διαδικτυακά, είτε από το site της Εθνικής Πάμε Εθνική, είτε από την Ticketmaster, την ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων. Η θύρα 5 θα διατεθεί στους φιλάθλους της Ιταλίας. Οι θύρες 6, 7 και 8 θα ανοίξουν εφόσον εξαντληθούν τα εισιτήρια στις υπόλοιπες θύρες. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα εισιτήριο αγώνα. Δεν απαιτείται η ταυτοποίηση και προσθήκη του εισιτηρίου στο gov.gr wallet, αλλά ο φύλαθος μετά την αγορά του εισιτηρίου θα παραλάβει στο δηλωθέν mail το εισιτήριό του και με τη χρήση του QR code στο κινητό του, είτε εκτύπωση του εισιτηρίου, θα μπει μέσα στο γήπεδο. Και τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν, θα πρέπει να κατέχουν κανονικά εισιτήριο, καθώς επίσης και να συνοδεύονται από ενήλικο φύλαθλο. Αυτά λοιπόν για τα εισιτήρια της Εθνικής. Έχουμε και άλλα ρεπορτάζ. Πρέπει να πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Παπαδάκη και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τους 219 φτάνουν μέχρι και αυτήν την ώρα οι μετανάστες που έχουν εντοπιστεί από το πρωί στα νότια παραλία της Κρήτης, είτε σε λέμβους ανοιχτά του νησιού και της Γάβδου, είτε βγήκαν μόνοι τους στην ακτή. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, τηλεδιάσκεψη από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης για το θέμα. Σε τροχιά αξιοποίησης εισέρχεται το ιστορικό ξενία Καρτερού στο Ηράκλειο, μετά και την υπογραφή της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης από την Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου. Το ακίνητο παραχωρείται για 40 χρόνια στον ανάδοχο που πλειοδότησε στον διεθνή διαγωνισμό με στόχο την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Αναβρασμός στην Έλλη Καρνασό για τα λάθη στους προσωρινούς πίνακες του κτηματολογίου. Γενική συνέλευση των κατοίκων αύριο στις 11 το πρωί στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου. Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία των Χανίων από την αυτοκτονία ενός 40χρονου, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του, πέφτοντας σήμερα το πρωί από μπαλκόνι στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Σοβαρό ατύχημα στο μεταξύ με εργαζόμενο που έπεσε από σκαλοσιά σήμερα το πρωί στο Αρώνι Χανίων, υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το Ηράκλειο και τα Χανιά συγκαταλέγονται στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κατά διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Τσουχτερά τα χρεωστικά εκαθαριστικά με μέσο φόρο τα 1.775 ευρώ. Φορολογούμενοι πληρώνουν φέτος υψηλό επίπεδο φόρου εισοδήματος. Αυξάνεται από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Αυτά προς το παρόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μανώλη. Συνεχίζουμε με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Να πάμε και στις υπόλοιπες δηλώσεις των παιχτών που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο χθεσινό παιχνίδι. Πολύ καλή παρουσία ήταν και στην επίθεση του Ανδρέα Τετέ. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Της Εθνικής, καλή εικόνα απέναντι σε μια ομάδα η οποία θα παίξει στο Μουντιάλ και μια εικόνα μιας ομάδας που δεν τα παρατάει. Μέχρι τέλους κυνηγάει τον γκολ, κυνηγάει έστω να μην χάσει.
2: Σίγουρα ο αντίπαλος ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Είναι μια ομάδα που όπως είπατε πάει στο Μουντιάλ με πολύ καλούς παίχτες από πολύ καλά πρωταθλήματα. Και για μας όπως πάντα είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ. Και πάντα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό μέχρι το τέλος.
1: Την Κυριακή έχουμε ένα ακόμη φιλικό κόντρα σε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα και μπροστά στο ελληνικό κοινό. Τι μπορούν να περιμένουν οι φιλάθλοι που θα βρεθούν στο Παγκρίτιο στάδιο?
2: Σίγουρα παίζουμε μια ομάδα που έχει όντως μια πολύ βαριά φανέλα, την Ιταλία. Και πιστεύω ότι ακόμα και εκεί μπορούμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να δείξουμε πολλά παραπάνω πράγματα από αυτά που κάναμε σήμερα.
0: Αυτά λοιπόν από τον ΔΕΤΕ. Συνεχίζουμε με τον Χρήστο Μαντά.
3: Στο τέλος όμως καταφέρατε και πήρατε μια ισοπαλία. Μπορεί να είναι φιλικό το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι παίζει ρόλο και στην ψυχολογία σας και στη βαθμολογία των χωρών. Πώς το είδες εσύ?
4: Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δοκιμάσαμε καινούριο σύστημα και καινούργια πράγματα στο γήπεδο, γιατί εφόσον τα φιλικά αυτά μας βοηθάνε και έχουμε τον χρόνο να το κάνουμε. Νομίζω ότι ήμασταν σε αρκετά καλό επίπεδο στον περισσότερο χρόνο του παιχνιδιού. Είχαμε κάποια διαστήματα τα οποία είναι λογικό επειδή δοκιμάσαμε ένα καινούργιο σύστημα να μην μας βγούνε. Και νομίζω φάνηκε πόσο πολύ το θέλουμε ακόμα και στον φιλικό με τον πανηγυρισμό στο δεύτερο γκολ στο τέλος. Ότι όλοι μαζί ήμασταν μια δουλειά.
5: Πιστεύεις στα κρίσιμα παιχνίδια του Nations League πρέπει να παίξει εθνική με τριάδα στόπερ ή με την παλιά τη συνταγή, την κλασική?
4: Σε αυτό νομίζω η καλύτερη ερώτηση είναι για τον προπονητή, γιατί είναι εκείνο θα αποφασίσει. Εμείς απλά ακολουθάμε τις οδηγίες του και τον εμπιστευόμαστε και θα δούμε ποιο σύστημα μας ταιριάζει, γι' αυτό και το δοκιμάσαμε σήμερα.
0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τον Χρήστο Ζαφίρη.
6: Ναι, σίγουρα είναι ήταν κάτι καινούργιο για μας. Όχι τόσο το επιθετικό το κομμάτι, μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάτι παρόμοιο με αυτό που κάναμε από την αρχή που ξεκινήσαμε με τον coach, αλλά το αμυντικό ήταν λίγο διαφορετικό και πιστεύω ότι okay, σταθήκαμε σίγουρα. Στο πρώτο ημίχρονο νιώθαμε ότι ήμασταν λίγο καλύτεροι, στο δεύτερο αλλάξαν και αυτοί λίγο το σχήμα τους και το κάνουν λίγο πιο δύσκολο για μας, αλλά για πρώτο παιχνίδι με λίγο διαφορετικό σχηματισμό και αυτά πιστεύω ότι ήταν ok.
5: Θεωρείς ότι αυτός ο σχηματισμός, γενικώς αυτή η λογική που ήταν διαφορετική σε σχέση με τα παιχνίδια μέχρι τώρα, μπορεί να εφαρμοστεί και στα επόμενα παιχνίδια που είναι δύσκολα? Πώς το αντιλαμβάνεσαι, γιατί το δουλέψατε αρκετό να κοιτάς το δέντρο?

0: Σίγουρα είναι κάτι που εντάξει, προσπαθούμε να το καταλάβουμε όλοι μας. Δεν είναι όλοι που έχουμε παίξει με αυτό το σχηματισμό πιο πριν, αλλά οι περισσότεροι τον ξέρουμε πάνω κάτω και αυτό να το συνηθίσουμε, να συνηθίσουμε ένας τον άλλον σε αυτό το σχηματισμό και πιστεύω ότι μπορεί να δουλέψει για μας.
1: Χρήστο, είσαι ένα παιδί που προφανώς ονειρεύεται με τη σειρά του μια μεγάλη διοργάνωση, ένα Μουντιάλ. Απέναντι σε μια ομάδα που θα πάει σε 2-3 μέρες στο παγκόσμιο κύπελο. Το κίνητρο για σας, για να δείξετε πρωτίστως και στους αυτούς σας ότι από λεπτομέρειες δεν τα καταφέρατε, ήταν μεγάλο πέρα από την καλή εικόνα για τα 50 λεπτά βάσει της αλλαγής διάταξης?
0: Σίγουρα θέλαμε να μπούμε μέσα και να δώσουμε πρώτα απ' όλα τον καλύτερό μας σε αυτό, να παίξουμε καλά για τους αυτούς μας, για τον κόσμο μας, να πάρουμε μια νίκη και σίγουρα ήταν ωραίο να δούμε το πού στεκόμαστε με μια ομάδα που σε λίγο καιρό θα παίζει στο Μουντιάλ.
2: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για το χθεσινό φιλικό. Πλέον το ενδιαφέρον είναι στο φιλικό της Κυριακής, 10 το βράδυ, η εθνική μας με την Ιταλία. Σε ένα φιλικό, παρότι η Ιταλία έρχεται με ένα ανανεωμένο προφίλ, υπάρχουν όμως, υπάρχει ο Ντοναρούμα, ο πολύ σπουδαίος αυτός θερματοφύλακας, το νέο αστέρι της Ίντερ και του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Εσπόζιτο, ο οποίος ήταν και αυτός που έδωσε τη νίκη στην Ιταλία στο εκτός έδρας φιλικό της περασμένης Τετάρτης με τον Λουξεμβούργο με 1-0. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς του φύλαθου κοινού της Κρήτης να στηρίξει την εθνική ομάδα και σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, το οποίο θα γίνει 10 το βράδυ της Κυριακής στο Παγκρίτιο Στάδιο. 8 το βράδυ θα ανοίξουν οι θύρες του Παγκρίτιου Στάδιου, δηλαδή 2 ώρες πριν από την έναρξη της σπουδαίας φιλικής αναμέτρησης, η οποία βέβαια θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Α, από την τηλεόραση του Α, η οποία έχει και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Να πούμε ότι αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ της Ιταλικής Εθνικής Ομάδας είναι ότι στο φιλικό με την Ελλάδα θα παίξουν σχεδόν οι ίδιοι παίχτες, δηλαδή πιθανότητα θα ξεκινήσει την ενδεκάδα με την ίδια ενδεκάδα που έπαιξε και στο Λουξεμβούργο. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι αυτά τα φιλικά παιχνίδια μπορεί να είναι φιλικά, αλλά μετράνε οι βαθμοί, μετράει η κάθε νίκη στην παγκόσμια κατάταξη των ομάδων στην FIFA, η οποία βέβαια επηρεάζει η παγκόσμια κατάταξη και τις κληρώσεις των προκριματικών φάσεων τόσο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όσο και στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Για την εθνική μας ομάδα να πούμε ότι τα επίσημα παιχνίδια αρχίζουν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και είναι παιχνίδια για το Nation League. Πλέον η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία και ξεκινά τα παιχνίδια της με αντίπαλο τη Σερβία εκτός έδρας 24 Σεπτεμβρίου, όλα τα παιχνίδια 10 παρατέταρτο. 27 Σεπτεμβρίου από τη Σερβία θα πάει στη Γερμανία να παίξει με τη Γερμανία. 1 Οκτωβρίου στην Τούμπα Ελλάδα-Ολλανδία, 4 Οκτωβρίου στο ίδιο γήπεδο στην Τούμπα Ελλάδα-Γερμανία, 13 Νοεμβρίου Ολλανδία-Ελλάδα και το τελευταίο παιχνίδι 16 Νοεμβρίου στην Τούμπα η αναμέτρηση Ελλάδα-Σερβία.
3: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι, σε λίγο θα έρθει η καταιγίδα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή με μπάσκετ, καθώς το βράδυ έχουμε τον δεύτερο τελικό της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι γηπεδούχος αυτή τη φορά. Είναι καθοριστικό ως τελικός, γιατί αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει θα ισοφαρίσει, αν ο Ολυμπιακός επικρατήσει ουσιαστικά θα αγκαλιάσει τον τίτλο. Γιατί μετά θα επιστρέψει η σειρά στο στάδιο δεν έχει φιλία. Για τον Παναθηναϊκό να πούμε ότι δεν θα έχει και πάλι στην διάθεσή του ο Εδγίνα Ταμάν τον Κώστα Σλούκα. Είναι πραγματικά μία σημαντική απουσία για τον Παναθηναϊκό. Όπως σημαντική είναι η απουσία και φάνηκε, νομίζω, για τον Ολυμπιακό του Ντόρση. Φάνηκε στον πρώτο τελικό. Έχασε κάπως σε ταχύτητα ο Ολυμπιακός χωρίς τον Ντόρση, που δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και έμεινε εκτός. Επίσης δεν υπολογίζονται αυτοί που δεν είναι στο ρόστερ για το πρωτάθλημα, οι ξένοι. Μακίσικ, Φαλ και Μόρις. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα θα αποφασίσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας ποιοι θα αποτελέσουν την εξάδα των ξένων, με τους Νιλικίνα και τον Ταχόλ να ήταν αυτοί που είχαν μείνει εκτός το πρώτο παιχνίδι. Και από πλευράς Παναθηναϊκού περιμένουμε έτσι να δούμε αν θα παίξει ο Ρογκαβόπουλος.

ο οποίος δεν έχει παίξει λόγω τραυματισμού, ενώ εκτός θα είναι σίγουρα ο Γκριγκόνης, ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στη λίστα του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με ανακοίνωσή του καλεί τους φιλάθλους οι οποίοι θα βρεθούν απόψε στο ΆΚΑ να μην απαντήσουν σε οποιαδήποτε πρόκληση, όπως αναφέρεται η ανακοίνωση. Στηρίζουμε την ομάδα μας μόνο με τη φωνή μας. Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή. Δεν απαντάμε σε οποιοδήποτε είδος πρόκληση, και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να χαλάσει τη μοναδική ατμόσφαιρα του ΆΚΑ. Και αναφέρεται ότι απαγορεύονται τα λέιζερ, τα καπνογόμενα, τα πυροτεχνήματα, η παραβίαση επισήρια αυτηρές κυρώσεις και ποινές και κλεισμένων των θυρών, επίσης τα πανό πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα και κάθε είδους υβριστικού, ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου πανό. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού εν ώψη του αυριανού δεύτερου, του απουσίνου δεύτερου τελικού με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport. Επίσης να πούμε ότι η ΔΕΑΒ τιμώρησε την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών και πρόστιμο για τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό που έγινε στην Πηλαία. Στην αναφορά η ΔΕΑΒ τονίζει ότι υπήρξε βία, απειλές και λεκτικοί προφυλακισμοί προς τους αθλητές και τους συνοδούς της ομάδας του Παναθηναϊκού, καθώς επίσης και βίαιες αποθήσεις με γροθιές και κλωστιές στην προστατευτική φυσούνα από μέρους φιλάθων του ΠΑΟΚ. Πέρα από την τιμωρία επιβλήθηκε και πρόστιμο 4.000 ευρώ στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ.

0: Βολέι, όφη συνεχίζοντας τον σχεδιασμό για την νέα αγωνιστική περίοδο, κράτησε στο ρόστερ τον Κύπριο διεθνή κεντρικό, τον Μάριο Στρουγκάρεβιτς, ο οποίος αγωνίστηκε για πρώτη φορά πέρσι στην ομάδα και είχε πολύ σημαντική παρουσία, βοήθησε τον όφη να κάνει αυτή την εξαιρετική πορεία που είχε την περσινή περίοδο. Και στην σχετική ανακοίνωση το τμήμα βόλεϊ του ΟΦΗ αναφέρει ότι για μας ο Μάριος είναι πλέον ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα μας. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί στη Γαλλία, στην Αυστρία, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα τον έχουμε στον ΟΦΗ και τη νέα σεζόν, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, η οποία έχει ήδη κάνει και δύο μεταγραφές. Ξεχωρίζει σίγουρα η μεταγραφή του Σέρβου, του Τσίροβιτς, του Σέρβου διεθνή, Λάζαρ Τσίροβιτς, ο οποίος είναι ακραίος, και χθες ανακοίνωσε και την απόκτηση ενός Νιγηριανού κεντρικού, του Πασκάλ Οζοκόγε, ο οποίος είναι 22 ετών, έχει ύψος 2 μέτρα και 5 εκατοστά και είναι ένας αθλητής ιδιαίτερα εξελίξιμος, έπαιζε στη Σερβία τα τελευταία χρόνια και στον ΟΦΗ θεωρούν ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688.

0: και στο site viozol.gr. Viozol. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Πήγαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Χθες ο Μίλτος Τεντόγλου δεν έφτασε στο επίπεδο των αλμάτων που έκανε το τελευταίο διάστημα, κοντά στο 8.50 στο meeting της Ρώμης. Έκανε 8.24 και έχασε ουσιαστικά την πρώτη θέση στο τελευταίο άλμα από τον Βούλγαρο τον Σαραμπογιούκοφ, που έκανε 8.26. 8.24 έκανε ο Τεντόγλου, ο οποίος με μία ανάρτησή του διαμαρτυρήθηκε γιατί οι διοργανωτές δεν είχαν στρώσει στα άλματά του το σκάμα, την άμμο στο σκάμα, και είπε ότι να μην κάνουμε οριζόντια άλματα εάν δεν μπορείτε να έχετε καν την άμμο ευθεία και να μετριέτε σωστά. Και επειδή μιλάμε, η πρώτη θέση κρίθηκε για 2 πόντους, καταλαβαίνει κανείς ότι όταν δεν είναι στρωμένη η άμμος, μπορεί να γίνει σίγουρα κάποιο σφάλμα στην μέτρηση, και θεωρεί ότι κάτι τέτοιο έγινε χθες στο meeting που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος σταθερά έχει πολύ καλά άλματα το τελευταίο διάστημα, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε μία περίοδο στην οποία δεν ήταν στην καλύτερη του κατάσταση, αλλά φαίνεται ότι βρίσκει τον παλιό καλό του εαυτό το τελευταίο διάστημα.

την πλατφόρμα Transfer Markt, ο Όφι παρουσίασε έτσι άνοδο χρηματιστηριακή της αξίας του κατά 2,15 εκατομμύρια ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση που παρουσίασε κάποια ομάδα της Super League. Δηλαδή η αξία της ομάδας από τα 15,2 εκατομμύρια ευρώ εκτοξεύτηκε στα 17,35. Οι άλλες ομάδες που είχαν έτσι αύξηση της αξίας του, αλλά σε λιγότερο ποσοστό, ήταν ο Λεβαδιακός κατά 1 εκατομμύριο ευρώ, η ΑΕΚ από τα 73,8 πήγε στα 77,58, δηλαδή κατά 3,7 εκατομμύρια ευρώ, ήταν τρίτη, ο Βόλος τέταρτος, ο Ατρόμητος πέμπτος και ο Ολυμπιακός στην έκτη θέση. Και οι ομάδες οι οποίες θα λέγαμε είχαν πτωτική πορεία ήταν κατά σειρά ο ΠΑΟΚ, η Κηφισιά, ο Αστέρας, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός, ο Άρης και ο Πανετολικός. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την πορεία που έκανε η ομάδα, και συνήθως όταν μια πορεία είναι καλή και ανεβάζει το επίπεδο και των ποδοσφαιριστών. Και πολλοί παίχτες του Όφι βελτίωσαν την χρηματιστηριακή τους αξία. Και εκεί ξεχωρίζει και ο νεαρός Αποστολάκης, ο οποίος η χρηματιστηριακή του αξία είναι πλέον στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι από τους παίχτες του Όφι που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις από πλευράς χρηματιστηριακής αξίας το ρόστερ της κριτικής ομάδας. Λοιπόν, αυτά έτσι για αυτή την εξέλιξη που είχαμε. Να πούμε κάτι που έχει να κάνει με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, την οποία θα δούμε την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο, ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός κάλεσε στην αποστολή νέο πρόσωπο, τον 19χρονο Αλέσιο Κατσιαμάνη, ο οποίος ανήκει στην Τωρίνο, λόγω του τραυματισμού του Λουίτζι Κερουμπίνη, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό με το Λουξεμβούργο, και στη θέση του κλήθηκε ένας ακόμη νεαρός ποδοσφαιριστής για την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Από το χώρο του μπάσκετ είχαμε την μεταγραφή του, μια μεταγραφή από πλευράς ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκτησε τον Ναζ Μίτρου Λόγκ, τον Έλληνα διεθνή, ο οποίος τη χρονιά που πέρασε έπαιζε στην Ιταλία, στην Νάπολη, και είχε μέσω όρο 13 πόντους και 5,6 rebound. Αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ για 3 χρόνια. Ένας γκάρντ έμπειρος με ελληνικό διαβατήριο, ο οποίος αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στη νέα περίοδο την ομάδα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο και στη Super League όλα δείχνουν ότι θα έχουμε επέκταση του συμβολέου του Μάρκου Νίκολιτς από πλευρά ΑΕΚ, η οποία είναι πολύ ευχαριστημένη από την πρώτη χρονιά του Σέρβου προπονητή, ο οποίος την οδήγησε στην κατάκτηση του τίτλου και σε μια εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη. Το συμβόλαιο του Σέρβου τεχνικού λύγει το καλοκαίρι του 2027, δηλαδή σε ένα χρόνο. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ αποφάσισαν να προχωρήσουν άμεσα σε νέα συμφωνία, επιβεβαιώνοντας την ικανοποίησή τους από τη δουλειά που έχει παρουσιάσει ο Νίκολης και την συνολική πορεία της ομάδας υπό τις οδηγίες του. Αρχικά είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκταση του συμβολέου μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μάλλον θα πάει αυτή η επέκταση μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Λοιπόν, πάμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πολύ σύντομα θα έχουμε και την προκήρυξη αναφορικά με το πόσες ομάδες θα πέσουν από το νέο πρωτάθλημα, από κάθε όμιλο. Θυμίζουμε ότι το νέο πρωτάθλημα θα γίνει σε 10 ομίλους των 12 ομάδων. Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαμόρφωση και τυπικά των ομίλων, γιατί είναι μέχρι τον άλλο μήνα οι δηλώσεις συμμετοχής. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θα ξεκινήσει μετά το, μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Και θα έχουμε έναν αυτούσιο κριτικό όμιλο την νέα περίοδο. Δηλώσεις συμμετοχής στην τρίτη εθνική είναι μέχρι τις 3 Ιουλίου, από ό,τι έγινε γνωστό. Μέχρι τότε και στη συνέχεια θα έχουμε την διαμόρφωση των ομίλων. 500 ευρώ είναι το παράβολο για την δήλωση συμμετοχής και η προκήρυξη η τελική που αφορά την άνοδο και τον υποβιβασμό θα ανακοινωθεί σύντομα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Στις ομάδες

Τώρα του Ηρακλείου, ανοιχτό είναι το θέμα του προπονητή στον Γιούχτα μετά την αποχώρηση του Κωστή Ανεφαντάκη, ο οποίος ανέλαβε την Ξάνθη. Το όνομα που παίζει και κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία, είναι του Ανέστη Αναστασιάδη. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει συμφωνήσει. Απλά επειδή έχουμε την Γενική Συνέλευση του Γιούχτα την ερχόμενη Δευτέρα, μετά τη Γενική Συνέλευση θα έχουμε λογικά και τις ανανεώσεις, και βέβαια στη Γενική Συνέλευση της Δευτέρας θα φανούν έτσι και κάποιες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το διοικητικό, νέο διοικητικό σχήμα του Γιούχτα. Γιούχτας, ο οποίος έκανε κρούση στον Κώστα Σαβρακάκη για την θέση του τεχνικού διευθυντή, αλλά πήρε αρνητική απάντηση. Η Γενική Συνέλευση είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του πολιτιστικού πολυχώρου Παλαιά Ηλεκτρική Αρχανών, με θέματα τον διοικητικό οικονομικό απολογισμό, την διενέργεια εκλογών για νέο διοικητικό συμβούλιο και εξελεκτική επιτροπή και την απαλλαγή του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου του Γιούχτα.

Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, πάμε στον διεθνή χώρο, όπου πλέον μετράμε αντίστροφα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που αρχίζει σε λίγες μέρες, σε 6 μέρες από σήμερα, την ερχόμενη Πέμπτη, με το παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Μεξικό, μία από τις χώρες οι οποίες θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά. Μεξικό, Νότια Αφρική, το εναρτήριο παιχνίδι στις 11 Ιουνίου, 10 το βράδυ. Περισσότερες ειδήσεις είναι γύρω από το Μουντιάλ, αυτές που μας έρχονται από τον διεθνή χώρο, και βέβαια πλησιάζοντας την άλλη εβδομάδα θα καθημερινά θα δίνουμε περισσότερο χρόνο στην εκπομπή για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Οι ρεπόρτερ, ξένοι ρεπόρτερ, έψαξαν να βρούνε αν υπάρχει ενδεχόμενο να βρεθούν αντίπαλοι οι Λιονέλ Μέση και Κριστιάνο Ρονάλντο στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Για να συμβεί ένα τέτοιο σενάριο, δηλαδή να έχουμε κόντρα Πορτογαλίας και Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα πρέπει η Πορτογαλία να βγει πρώτη στον όμιλο και η Αργεντινή να περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα συναντηθούν στη φάση των 16. Το ίδιο μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που τερματίσουν στη δεύτερη θέση των ομίλων τους, Πορτογαλία και Αργεντινή. Αν τώρα τερματίσουν και οι δυο στην πρώτη θέση, μπορεί να βρεθούν αντίπαλοι στα προημιτελικά, εφόσον φτάσουν και οι δύο μέχρι εκεί, δηλαδή μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία άλλαξε το σκηνικό και τον τρόπο με τον οποίο θα παρατάσσονται οι παίχτες στον αγωνιστικό χώρο πριν από την έναρξη των αγώνων του Μουντιάλ. Σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο, όλοι οι ποδοσφαιριστές της αποστολής, μέσα και όχι μόνο η βασική και η αναπληρωματική, θα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο μέσα από μια ειδική αψίδα, συνοδευόμενη από μικρά παιδιά, όπως συνηθίζεται. Στη συνέχεια θα παρατάσσονται γύρω από τον κεντρικό κύκλο του γηπέδου μαζί με τους διαιτητές για την ανάκρουση των εθνικών ύπνων. Στο γήπεδο θα υπάρχουν επίσης γιγαντιές σημαίες των χωρών, οι οποίες θα είναι αντίπαλες. Μετά τους ύμνους θα ακολουθούν τα παραδοσιακά τελετουργικά, όπως οι χειραψίες ανάμεσα στους παίχτες, οι φωτογραφίες των βασικών εντεκάδων και το στρίψιμο του νομίσματος από τους δύο αρχηγούς. Μάλιστα, όσο θα προχωράει η διοργάνωση, η FIFA σκοπεύει να εμπλουτίσει το όλο σκηνικό με καπνούς και πυροτεχνήματα γύρω από γιγαντιές σημαίες. Ο πρόεδρος της FIFA, ο Ινφαντίνο, εξήγησε τους λόγους που οι διοργανωτές προχώρησαν σε αυτές τις αλλαγές, λέγοντας πως αυτές οι τελετές, Αμερικανιές Μανώλη, θα συνδυάσουν τη μουσική, τον πολιτισμό και το ποδόσφαιρο με τρόπο που θα αντικατοπτρίζει τόσο την ιδιαιτερότητά του, του κάθε έθνους, όσο και την ενότητα που χαρακτηρίζει αυτό το τουρνουά. Στη Ρεάλ έχουμε εκλογές και μάλιστα το φαβόρι για να παραμείνει στην Προεδρία του Συλλόγου, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, υποσχέθηκε ότι αν εκλεγεί θα κάνει μια μεγάλη μεταγραφή διαθέτοντας 150 εκατομμύρια ευρώ. Και υπάρχει δημοσίευμα στην ισπανική εφημερίδα, την ΑΣ, ότι ο μεγάλος στόχος είναι ένας πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται τώρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Paris Saint-Germain, Πορτογάλος Βιτίνια, ο οποίος πραγματικά είναι ένα μηχανάκι, ένα κομπιούτερ στη μεσαία γραμμή της Παρί. Είναι από

τους πιο σημαντικούς παίκτες της πρωταθλήτριας Ευρώπης, έχει συμβόλαιο και θα πρέπει να πληρώσει αρκετά χρήματα η Ρεάλ, αν τον δίνει τελικά η Παρή. Είναι διατεθειμένη η Ρεάλ να δώσει 150 εκατομμύρια ευρώ στην Παρή για να αποκτήσει τον Βιτίνια, ο οποίος θεωρούν στην Ρεάλ ότι μπορεί πραγματικά να δώσει άλλη διάσταση στη μεσαία γραμμή της ισπανικής ομάδας. Οπότε ας κρατήσουμε αυτό το όνομα, να δούμε τι εξελίξεις θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα. Τρεις πολύ σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Έρλικ Χάλαντ, ο Νορβηγός, και ο Κόλ Πάλμερ πρωταγωνιστούν δίπλα στην Κιμ Καρντάσιαν στην παρουσίαση της νέας ταινίας της Nike εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Είναι μια ταινία η οποία προωθεί την δημιουργικότητα και το ενστικτόδες παιχνίδι, ενώ παρουσιάζει και τις τελευταίες καινοτομίες της συγκεκριμένης αθλητικής εταιρείας στον τομέα του ποδοσφαίρου. Και όσοι θέλουν, έτσι μπορούν να πάρουν μια γεύση από την νέα αυτή ταινία της Nike. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά περισσότερα για το Μουντιάλ την ερχόμενη εβδομάδα. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μανώλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Μείνετε Ραδιοκρήτη, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Παπαδάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακολουθεί στις 7 η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκη. Και όπως κάθε βράδυ στις 10 μαζί μας ο Αντώνης Γεναράκης. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Γενική Συνέλευση Κατοίκων πραγματοποιείται αύριο στην Νέα Καρνασό με θέματα προβλήματα που έχουν προκύψει από την πρώτη ανάρτηση του κτηματολογίου. Στο επίκεντρο οι εκκρεμότητες στις ιδιοκτησίες και οι γκρίζες ζώνες που συνδέονται με τις διπλές διανομές γης. Την έντονη δυσαρεσκιά τους εκφράζουν κάτοικοι της Φουρνής για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων ίδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή. Όπως αναφέρουν, οι εργασίες έχουν σταματήσει εδώ και εβδομάδες, ενώ η κρεμή αποκατάσταση των δρόμων, γεγονός που προκαλεί προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Προτείνεται ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Την έναρξη μιας πιο δυναμικής πολιτικής πορείας σηματοδότησε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει το στίγμα της στρατηγικής του κόμματος. Επί της μηνιαίας δόσης και όχι του συνόλου του δανείου, έκρινε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πως θα πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο του εκάστοτε δανείου που εντάσσεται στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Ρυθμούς ανάπτυξης 2% παρουσίασε η ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ, με τις επενδύσεις να αποτελούν τον βασικό μορφό της ανόδου, καταγράφοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης. Κλειστή θα παραμείνει η οδό Αβέροφ από τη συμβολή της με την οδό Παιδιάδος έως και τη συμβολή με την οδό Evans τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου λόγω εργασιών αναβάθμισης του οδοστρώματος. Στο 10,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας το πρώτο τρίμηνο φέτος, από 8,3% το τέταρτο τρίμηνο του 25 και 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Γενικά εθρίως αύριο ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο ikriti.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική.

0: Και τώρα στο Radio Crete 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Radio Crete. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Radio Crete και μας κρατάνε συντροφιά. Αρκεί να μείνετε κι εσείς μαζί μας.

Και νομίζω είναι πολλές οι φορές που τα αστεία κάποια στιγμή τελειώνουν και η πραγματικότητα έρχεται μπροστά σου έτσι ξαφνικά. Βέβαια, με εμάς δεν συνέβη αυτό σίγουρα έτσι ξαφνικά. Αυτή η εβδομάδα έτσι κι αλλιώς ήταν μικρότερη για αυτούς που δεν δούλευαν την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Οπότε η Παρασκευή νομίζω ήρθε πραγματικά πιο γρήγορα και πιο εύκολα για όλους αυτούς. Παρασκευή λοιπόν με συννεφιά, με ζέστη, με το καιρό σιγά σιγά να μας δείχνει πως το καλοκαίρι είναι εδώ. Το Σαββατοκύριακο για μία ακόμη φορά είναι κοντά, οπότε αν και ο καιρός το επιτρέψει, νομίζω πως αρκετοί θα είναι αυτοί που για μία ακόμη φορά θα έχουν την ευκαιρία να εκδράμουν και να ξεφύγουν για λίγο από την καθημερινότητα και ουσιαστικά να γεμίσουν μπαταρίες.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτά τα προτερήματα και την επιμονή, αλλά και την υπομονή, και τα δύο τα χρειαζόμαστε. Ιδιαίτερα νομίζω στις μέρες που βρισκόμαστε. Υπομονή έκανε και το ιστορικό ξενία στον Καρτερό, το οποίο ζωντανεύει ξανά μετά...

από πολλά χρόνια με μια επένδυση 40 ετών σε ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την αναβίωση των ιστορικών ξενοδοχείων Ξενία, υπογράφοντας σήμερα τη σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης για το Ξενία Καρτερού, προχώρησε η εταιρεία ακινήτων δημοσίου ΕΤΑΔ. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε κατόπιν ολοκλήρωσης του προσυμβατικού ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο, σηματοδοτεί ουσιαστικά την ολοκλήρωση μιας σημαντικής διαδικασίας αξιοποίησης που υλοποίησε η ΕΤΑΔ μέσω διεθνούς διαγωνισμού για τη μακροχρόνια εκμίσθωση συνολικής έκτασης 81.785,72 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Καρτερού Ηρακλείου, συμπεριλαμβανομένου του Έμπροσεν, Αιγιαλού και της Παραλίας. Μισθωτής είναι το κοινό σχήμα Γαλάζιο Καρτερός Ήλιος ΕΠΕ και Village Plannings μονοπρόσωπη ΙΚΕ, το οποίο στα πλαίσια διαγωνισμού υπέβαλε την υψηλότερη οικονομική προσφορά ύψους 715.660 ευρώ ετησίως, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το ακίνητο και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Η μίσθωση έχει διάρκεια 40 έτη και προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση, αναβάθμιση και λειτουργία του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Το Ξενία Καρτερού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα της μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της χώρας. Σχεδιασμένο από τον κορυφαίο Έλληνα αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, λειτουργήσε από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, ενώ από το 2011 έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο. Η μοναδική του θέση σε άμεση επαφή με τη θάλασσα και σε μικρή απόσταση από το Ηράκλειο και το Διεθνές Αεροδρόμιο της πόλης το καθιστά ένα ακίνητο με ιδιαίτερη στρατηγική αξία για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου τουριστικού προορισμού υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα και στην ιστορική του σημασία. Η αξιοποίηση του Ξενία Καρτερού εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΤΑΔ για την ανάδειξη και επανεργοποίηση εμβληματικών ακινήτων του καρτοφυλακίου της, όπως τα Ξενία, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της χώρας και τη δημιουργία νέας αξίας για τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία. Είναι, νομίζω, ένα θέμα που βρίσκεται ψηλά σήμερα σε όλα τα sites και σε όλα τα μέσα στην Κρήτη, καθώς το Ξενία υπήρξε ένα στολίδι κάποιες δεκαετίες πριν για το Ηράκλειο και ουσιαστικά θα είναι πολύ όμορφο και πολύ σημαντικό που θα καταφέρει μετά από τόσα χρόνια να λειτουργήσει ξανά.

παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα σήμερα σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα. Πήγαμε κατευθείαν στις ειδήσεις και λογικό είναι, νομίζω, καθώς η είδηση που διαβάσαμε πριν από λίγο από το ecrete.gr και αφορούσε την επαναλειτουργία του Ξενία μετά από πολλά χρόνια, είναι μία είδηση που σήμερα συζητιέται τουλάχιστον σε ολόκληρο το Ηράκλειο. Να δούμε λοιπόν τα πρώτα θέματα του ecrete.gr. Είπαμε για το Ξενία, Ηράκλειο ζωντανεύει ξανά το ιστορικό Ξενία στον Καρτερό με επένδυση 40 ετών. Κτηματολόγιο αναβρασμό στη Νέα Λυκαρνασό για τα λάθη στους προσωρινούς πίνακες. Κρήτη, σοβαρό ατύχημα με εργαζόμενο που έπεσε από σκαλοσιά. Κρήτη, συνεχίζεται τον παράνα πίξεων παράνομων μεταναστών, συνεχείς οι διασώσεις. Ο Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250. Και τέλος, Νίκος Ανδρουλάκης στο Αρκαλοχώρι και τα κάτω καλέσα την Κυριακή 7 Ιουνίου.

0: μέσα στα μάτια σου
1: θάλασσες.
2: Να λοιπόν και ένα τραγούδι που όπως και να το κάνουμε μας παραπέμπει στο καλοκαίρι. Οι θάλασσες εδώ στην Κρήτη νομίζω πως δίνουν και παίρνουν μέσα στο καλοκαίρι. Και τα καλά νέα νομίζω λένε πως αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο άλλο πρόβλημα, αυτή η τουριστική σεζόν, η καλοκαιρινή, θα είναι καλή για το νησί. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, χάσαμε ουσιαστικά το Μάιο, βρισκόμαστε ήδη στο ξεκίνημα του Ιουνίου και σιγά σιγά δείχνει να έρχονται τουρίστες, να γεμίζει το νησί από τουρισμό. Είναι άλλωστε και ευχή όχι μόνο δική μας, αλλά νομίζω και όλου του κόσμου, είτε ασχολείται με τον τουρισμό είτε όχι, γνωρίζουν νομίζω οι περισσότεροι πως η βαριά βιομηχανία της Κρήτης είναι το τουριστικό κομμάτι και γι' αυτό όλοι, λίγο ή πολύ, είμαστε χαρούμενοι όταν μαθαίνουμε ότι θα υπάρχουν τουρίστες, θα υπάρχει τουριστική κίνηση. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας και να τραγουδήσουμε τη ζωή. Τη ζωή που είναι ωραία και εμείς με ένα τραγούδι θα το ανακαλύψουμε και θα το εξερευνήσουμε ακόμη περισσότερο.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Οι αιτίες που υποφέρουμε μπορεί να είναι πολλές, όμως όταν το τραγούδι, το συγκεκριμένο το τραγουδάει η Ελευθερία Ερμανιτάκη, νομίζω πως σταματούν να μας κάνουν και να υποφέρουμε και μπορούμε πολύ πολύ απλά να το ακούσουμε και να το απολαύσουμε. Λίγο μετά τις 5:30 απόγευμα Παρασκευής, 5 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο, ξεκίνησε ο Ιούνιος, ξεκίνησε το καλοκαίρι και ουσιαστικά αυτό είναι και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Ελπίζουμε να είναι καλό και να είναι ο καιρός καλός. Αν και βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, μέχρι να τελειώσουν οι πανελλήνιες εξετάσεις και οι εξετάσεις οι προαγωγικές για τους μαθητές στο γυμνάσιο και στο λύκειο αλλά και τα δημοτικά, οι παραλίες δεν θα γεμίσουν από κόσμο. Από εκεί και μετά, από τις 15 του μήνα που συνήθως τελειώνουν τα σχολεία και μετά, νομίζω πως σιγά σιγά οι παραλίες θα γεμίσουν για μία ακόμη φορά με παιδικά χαμόγελα. Εμείς ένα ακόμη απόγευμα είμαστε εδώ, ο Λευτέρης Σωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 ένα ακόμη απόγευμα τα πιο όμορφα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατούν, ελπίζω και εύχομαι, ευχάριστη συντροφιά για όλους. Μείνετε λοιπόν μαζί μας μέχρι τις 7.
1: Η ευχή και η προσευχή.

Να πάμε τώρα σε μία ακόμη είδηση μέσα από το ecrete.gr, από τα πρώτα θέματα, και να πούμε για το κτηματολόγιο. Αναβρασμό στη Νέα Αλικαρνασσό για τα λάθη στους προσωρινούς πίνακες. Εκρηκτικά είναι τα προβλήματα που ανακύπτουν από τα στοιχεία της πρώτης ανάρτησης της κτηματογράφημης, καθώς εντοπίζονται τεράστια λάθη, ενώ την ίδια ώρα παραμένουν άλυτοι εξίσωση γκρίζες ζώνες της Νέας Αλικαρνασσού, όπως διαμορφώθηκαν από τις διπλές διανομές γης από το κράτος. Αύριο στις 11 το πρωί, ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού οργανώνουν γενική συνέλευση των κατοίκων στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτεμισία, στην οποία έχουν προσκληθεί βουλευτές, εκπρόσωποι του Δήμου Ηρακλείου και όλοι οι εμπλεκόμενοι, προκειμένου να γίνει ενημέρωση των πολιτών, να καταγραφούν οι προβληματισμοί και οι ερωτήσεις που θα διατυπώσουν σε σχέση με την κτηματογράφηση. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα δεθούν τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν είτε τις καταπατήσεις, είτε την εμπλοκή που υπάρχει με πολλές ιδιοκτησίες που είναι εγκλωβισμένες στα προβλήματα της διπλής διανομής εκτάσεων που παραχωρήθηκαν στη Νέα Αλικαρνασσό το 1932 και στη συνέχεια ίδιες εκτάσεις αναδιανεμήθηκαν ξανά σε πολίτες με μεταγενέστερες διανομές του Υπουργείου Γεωργίας κατά τη χρονική περίοδο 1955-1996. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τα πρώτα στοιχεία της κρηματογράφησης σε λεγόμενες γκρίζες ζώνες του διεκτωσιακού της Νέας Αλικαρνασσού, οι εκτάσεις εμφανίζονται ως ιδιοκτησία των ιδιωτών, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος έχει κατοχυρώσει τις εκτάσεις αυτές στη ιδιοκτησία του με αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Είναι νομίζω ένα θέμα που θα έχει και συνέχεια. Μπορείτε να μπείτε στο ecrete.gr, υπάρχουν αρκετά αναλυτικά στοιχεία για όλη αυτή την κατάσταση που αυτές τις μέρες νομίζω αφορά τους ιδιοκτήτες των κτισμάτων και των ακινήτων στην

Γιάννης Κότσιρας, ένα πραγματικά πολύ όμορφο τραγούδι. Κάθε φορά που το ακούμε, νομίζω είναι και πιο όμορφο και πιο ξεχωριστό. Είναι κάτι που συμβαίνει και με το καλοκαίρι. Μπορεί να έχουμε περάσει πολλά καλοκαίρια στη ζωή μας, όμως κάθε φορά που ξεκινάει ένα καλοκαίρι, κάθε φορά που αλλάζει ο καιρός και το καλοκαίρι γίνεται πραγματικότητα, νομίζω πως μπορούμε να ονειρευτούμε και να κάνουμε σχέδια για μία ακόμη φορά. Και όταν λέμε σχέδια, προφανώς μιλάμε για διακοπές. Ήδη για αρκετούς έχει αρχίσει ο προβληματισμός. Πότε θα πάρουν την άδεια τους, πού θα πάνε. Κάνουν και μια έρευνα γονάς για το τι θα πληρώσουν. Αν και, για να πούμε την αλήθεια, υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα που μπορούμε να πάμε, να βρεθούμε, να περάσουμε καλά, αν και εμείς είπαμε τη δική μας άποψη. Κρήτη και πάλι Κρήτη έχει τα πάντα και για κάποιους συμφέρει.

Να λοιπόν και ένα πλοίο που μπορεί να μας οδηγήσει, να μας ταξιδέψει, να μας εριανίσει μέχρι το παράδεισο. Και έχουμε πει πολλές φορές πως για τον καθένα ο παράδεισος είναι κάτι διαφορετικό. Θα συνεχίσουμε να το λέμε και θα συνεχίσουμε να το πιστεύουμε και να το υποστηρίζουμε. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, να φτάσουμε στις 6 στους τίτλους των ειδήσεων, χαμηλώντας για λίγο τους τόνους και φέρνοντας μαζί μας για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας σήμερα την Ελευθερία Ερμανιτάκη, με μια ζωή κλεμμένη, που με το τραγούδι που θα ακούσουμε μπορεί να μας την επιστρέψει πίσω. Ελευθερία Ερμανιτάκη θα μας φτάσει στους τίτλους των ειδήσεων με μια ζωή κλεμμένη.

0: Κανένας μετανάστης δεν θα παραμένει στην Κρήτη για διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών, έδωσε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για το μεταναστευτικό. Όπως είπε, οι δικαιούχοι ασύλου θα μεταφέρονται στη Μαλακάσα, ενώ όσοι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας θα οδηγούνται σε κλειστές δομές, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το νέο νομοσχέδιο είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για την Κρήτη. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια του νησιού, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση από τα ξημερώματα, ενώ σήμερα έφτασαν συνολικά 219 μετανάστες στην Κρήτη. Το πρώτο αιματολογικό, καρδιολογικό, εξωτερικό ιατρείο κλονικής αιμοποίησης στην Ελλάδα ξεκινά τη λειτουργία του στο Παγνή, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της δημόσιας υγείας. Στη σύλληψη ενός 28χρονου συνολούντα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από έλεγχο που αποκάλυψε σειρά σοβαρών τροχονομικών παραβάσεων. Ο νεαρός φέρεται να οδηγούσε όχημα χωρίς δίπλωμα και ασφάλιση, ενώ του βεβαιώθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 7.200 ευρώ. Στο μεταξύ, ένας 20χρονος συνελήφθη χθες βράδυ στα Χανιά για επικίνδυνη οδήγηση και σε βάρος του βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα 2.500 ευρώ. Παρουσία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη θα πραγματοποιηθεί αυτήν την Κυριακή στο Αρκαλοχώρι η εκδήλωση για την ημέρα ενεργειακών κοινοτήτων που διοργανώνει η Μινώα Ενεργειακή. Με ιδιαίτερα πολιτικό ενδιαφέρον αναμένεται απόψε στις 7 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου η ομιλία και τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φόρουμ Νόημα Κρήτη. Αυτά για την ώρα, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

το τέλος της γραμμής και ο Γιάννης Βαρδής με ένα πολύ όμορφο τραγούδι που νομίζω πως μας πήγε πίσω σε άλλες εποχές και με άλλους ρυθμούς. Έχει αλλάξει η μουσική τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς που υπάρχουν αυτές οι μουσικές, αυτοί οι στίχοι και αυτά τα τραγούδια από το παρελθόν που μας θυμίζουν ότι το ελληνικό τραγούδι έχει πορεία και είχε πορεία μέσα στον χρόνο μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 και αυτό το απόγευμα της Παρασκευής είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί στο Ράδιο Κρήτη με όμορφα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Σήμερα είπαμε να κάνουμε μία αποτοξίνωση μουσική από τη διεθνή μουσική σκηνή. Ακούσαμε ένα τραγούδι στο πρώτο μέρος, θα ακούσουμε και ένα σε αυτό το δεύτερο. Οπότε αν σας αρέσει ξένη μουσική, μείνετε και αυτό το απόγευμα μαζί μας μέχρι το τέλος.

Ένα φιλί από βροχή και φωτιά, ένα φιλί από όμορφα τραγούδια θα λέγαμε εμείς, ίσως μια καταιγίδα από όμορφα τραγούδια. Όπως θέλεις μπορείς να τα πεις, αυτό που μας συμβαίνει κάθε απόγευμα εδώ στο Ράδιο Κρήτη, 2 ώρες που τις περνάμε μαζί ξεφυλίζοντας την μουσική βιβλιοθήκη του Ράδιο Κρήτη και έχοντας την ευκαιρία να τα ταξιδέψουμε στο χρόνο, στη μουσική και στους στίχους. Αυτό κάνουμε και αυτό το απόγευμα, οπότε έχετε ένα πολύ καλό λόγο να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος, μέχρι τις 7.

0: η νύχτα που ζηλεύει και νομίζω πως τώρα το καλοκαίρι ίσως να τη ζηλεύουμε και εμείς όταν έρχεται, είναι μικρότερη η νύχτα και είναι πολύ περισσότερες οι ώρες της μέρας, οι ώρες που μπορούμε να δουλέψουμε, να πάμε για καφέ, να πάμε σε κάποια παραλία. Οπότε όσο μικρότερη είναι η νύχτα, τόσο περισσότερα πράγματα έχουμε να κάνουμε μέσα στη μέρα. Όπως και επίσης είναι πιο εύκολο μέσα στη νύχτα να βγούμε, να διασκεδάσουμε και νομίζω είναι κάτι που το συνηθίζουμε εδώ στην Κρήτη. Βγαίνουμε περισσότερο, κυκλοφορούμε πιο πολύ μέσα στο καλοκαίρι.
1: Στην αγκαλιά μου κι απόψε, σαν άστρο κινήσου.

Ένα τραγούδι που μοιάζει με πραγματικό όνειρο, με μια φωνή που όσο και αν τα χρόνια περνάνε καταφέρνει πάντα και μας φωτίζει μουσικά με το εύρος της και τις τόσο μεγάλες ερμηνευτικές ικανότητες. Ο μεγάλος Γιάννης Πάριος και ένα τραγούδι όνειρο, «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Εμείς αφήνουμε τα όνειρα και πάμε να πάρουμε ένα όμορφο αμάξι. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα.

Ηλισσός και εμείς που πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο, μάλλον και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας και να φτάσουμε στις διαφημίσεις για αυτό το δεύτερο μέρος, χαμηλώνοντας και αλλάζοντας τους τόνους και τραγουδώντας μαζί για κάποιες αγάπες, κάποιες ανόητες αγάπες.

0: στο πάρι, σουτάρει και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Και να που σιγά σιγά φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, απόγευμα Παρασκευής 5 Ιουνίου του 2026, ένα ακόμη απόγευμα που βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Σώμας στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά τραγούδια θα είναι η δικιά μας συντροφιά.

Είναι νομίζω να μην δούμε τον καιρό να αλλάζει. Σε αυτή την περίπτωση πάντα ετοιμαζόμαστε, πάντα είμαστε έτοιμοι για τα λεγόμενα καλοκαιρινά τραγούδια, για τραγούδια που μας συντροφεύουν, μας έχουν συντροφεύσει και νομίζω κάποια από αυτά θα μας συντροφεύουν για πολλά καλοκαίρια ακόμη, όπως το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από το Γιάννη Κότσιρα, η κρουαζιέρα, η μουσική που κάναμε μαζί τα προηγούμενα λεπτά εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Όπως και το επόμενο με τους Imagine Dragons που θα μας τραγουδήσουν για ακρογιαλιές. Ακρογιαλιές και δειλινά. Όλα αυτά λοιπόν που

Υπάρχει μια παράδοση που λέει, που αναφέρει πως τα απογεύματά μας, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, κρατάμε πάντα τα καλύτερα. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι είμαστε από αυτούς που διατηρούν, κρατούν τις παραδόσεις, οπότε αυτό το ίδιο κάνουμε και αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Έχετε ένα λόγο λοιπόν παραπάνω να μείνετε μαζί μας και αυτό το απόγευμα μέχρι το τέλος, μέχρι τις 7.

Αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η μουσική και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Πάνος Μουζουράκης με ένα από τα τραγούδια του που ακούμε συχνά πυκνά από την εκπομπή μας τα απογεύματα εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Πάμε τώρα να αλλάξουμε γενικώς και στυλ και ύφος με έναν από τους αγαπημένους της εκπομπής. Ο Γιάννης Χαρούλης αλλάζει και εμείς τον ακολουθούμε και αλλάζουμε μαζί του.

Και εμείς που σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακριβώς στις 7 ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων, Πόπη και ο Στεράκη είναι πανέτοιμοι για να γεμίσει με ξεχωριστούς ήχους, μουσικές και στίχους τα ραδιόφωνά σας μέχρι τις 9. Μείνετε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, εμείς θα τα πούμε ξανά το απόγευμα της Δευτέρας λίγο μετά τις 5. Καλά να περνάτε όπου και αν είστε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Γενική Συνέλευση Κατοίκων πραγματοποιείται αύριο στη Νέα Λικαρνασό με θέμα τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την πρώτη ανάρτηση του κτηματολογίου. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι εκκρεμότητες στις ιδιοκτησίες και οι γκρίζες ζώνες που συνδέονται με τις διπλές διανομές γης. Τους 219 φτάνουν μέχρι αυτήν την ώρα οι μετανάστες που έχουν εντοπιστεί από το πρωί στα νότια παράλια της Κρήτης, είτε σε λέμβους ανοιχτά του νησιού και της Γάβδου, είτε βγήκαν μόνοι τους.

0: στην ακτή ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Τροχαίο ατύχημα νωρίτερα, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο βγήκε από πρατήριο υγρών καυσίμων και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορία στον Άγιο Νικόλαο. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ο ναυάτης της μηχανής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σήμερα το πρωί στην περιοχή του Αρωνίου στα Χανιά, όταν ηλικιωμένος εργαζόμενος που εκτελούσε εργασία σε σκαλοσιά έπεσε από ύψος περίπου 3 μέτρων. Υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μία ακόμα αυτοκτονία στο νοσοκομείο Χανίων, όταν 40χρονος πήδηξε από τον 5ο όροφο στον ακάλυπτο εσωτερικό χώρο. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος και σύμφωνα με πληροφορίες είχε βρεθεί στο νοσοκομείο για να κάνει εξετάσεις. Σε τροχιά αξιοποίηση στο ιστορικό ξενία Καρτερού στο Ηράκλειο, μετά την υπογραφή της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης από την ΕΤΑΔ. Το ακίνητο παραχωρείται για 40 χρόνια στον ανάδοχο που πλειοδότησε στον διεθνή διαγωνισμό με στόχο την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του. Συνεχίζονται από την ερχόμενη Δευτέρα στην οδό Μινά Γεωργιάδη και από την 3η 9 του μήνα σε τμήμα καθόδου της Λεωφόρου Δημοκρατίας οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης. Ένα πρωτοποριακό εμβόλιο, το βασικό συστατικό του, ο οποίος σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη, δοκιμάστηκε για πρώτη φορά σε ανθρώπους, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη εμβολίων που θα μπορούν να προστατεύουν όχι μόνο από τους σημερινούς ιούς, αλλά και από μελλοντικές πανδημίες. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Basket League, με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται 1-0 στις νίκες. Γενικά ηθριός αύριο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.
2: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Βρισκόμαστε ακριβώς εκείνο το μετέχμιο της ημέρας, όπου η βιασύνη της δίνει τη θέση της σιγά σιγά στη σιωπή της νύχτας. Για τις επόμενες 2 ώρες αφήνουμε πίσω μας τους θορύβους των δρόμων, των υποχρεώσεων, και εδώ στο Ράδιο Κρήτη ψάχνουμε πάντα τις σωστές ερωτήσεις. Μείνετε λοιπόν μαζί μας και αφήστε τις σκέψεις να σας ταξιδέψουν. Ξεκινάμε. Καλώς ήρθατε.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν γράφτηκαν απλώς για να ακουστούν, γράφτηκαν για να σώσουν στιγμές, για να σώσουν ανθρώπους, για να μας αφήσουν έτσι κάποιες αναμνήσεις. Κάθε μελωδία κουβαλά μία ιστορία. Έναν έρωτα που δεν ξεχάστηκε ποτέ, μία απουσία που άφησε ένα σημάδι, ένα όνειρο που άντεξε παρά το χρόνο. Και ίσως γι' αυτό τα τραγούδια μας αγγίζουν τόσο πολύ, γιατί πολλές φορές λένε αυτά που εμείς δεν καταφέραμε ποτέ να εκφράσουμε. Υπάρχουν νύχτες που ένα και μόνο τραγούδι μπορεί να γίνει η καλύτερη συντροφιά μας, και κάποιες άλλες νύχτες που ένα στίχος αρκεί να μας γυρίσει πίσω σε ανθρώπους, σε δρόμους, σε εκδοχές του εαυτού μας που ακόμα και εμείς νομίζαμε πως είχαν χαθεί.

Ζούμε σε μια εποχή που μετράει την αξία του ανθρώπου με βάση το πόσο απασχολημένος είναι. Η αδράνεια έχει ενοχοποιηθεί, θεωρείται ντροπή, θεωρείται χάσιμο χρόνο. Και όμως αν το καλοσκεφτείς, οι πιο μεγάλες ιδέες, οι πιο βαθιές συνειδητοποιήσεις γεννήθηκαν σε τέτοιους χρόνους. Εκεί ακριβώς όπου δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, κοιτάζεις το ταβάνι που λέμε, κοιτάζεις το κενό. Η τέχνη λοιπόν του να αφήνεις λίγο το χρόνο να περνάει, να μην είναι χρήσιμος κάπως, είναι τελικά η τέχνη του να κερδίζεις τον εαυτό σου.

Μία καλημέρα που δεν είπες, ένα βλέμμα που απέφυγες, μία τυχαία συνάντηση σε ένα φανάρι. Πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας αν είχαμε στρίψει στο επόμενο στενό αντί για το προηγούμενο. Η θεωρία του χάους λέει ότι το φτερούγισμα μιας πεταλούδας μπορεί να προκαλέσει τυφώνα στην άλλη άκρη της γης. Στην ανθρώπινη γεωγραφία, μία ανεπαίσθητη επιλογή μας μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το πεπρωμένο μας, μάλιστα χωρίς ποτέ να το μάθουμε.

Συνήθως νοσταλγούμε το παρελθόν, τα παιδικά μας χρόνια, τους έρωτες που πέρασαν. Υπάρχει όμως και μία άλλη πιο παράξενη νοσταλγία. Αυτή για το μέλλον που δεν ήρθε ακόμα. Για τις πόλεις που δεν επισκεφθήκαμε, για τους ανθρώπους που δεν γνωρίσαμε, για την ιδανική εκδοχή του εαυτού μας που κάπου εκεί στο μέλλον μας περιμένει. Είναι μία γλυκιά προσμονή, μία απόδειξη ότι η ελπίδα δεν είναι λογικό συμπέρασμα, αλλά μία βαθιά υπαρξιακή ανάγκη μας.

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, στα δικά μας, με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου, 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος, 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone, 68 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης, 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλογές.

0: Εκμένα προϊόντα ύπνου. Qsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
2: Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις

Φαντάζομαι πως όλοι θα το έχετε προσέξει. Όλοι μας είμαστε πάνω από μία οθόνη, πάνω από ένα κινητό. Ανεβάζουμε διάφορα, ποστάρουμε και μάλιστα όλοι προβάλλουμε μία ιδανική, φιλτραρισμένη εκδοχή της ζωής μας. Ένα ψηφιακό ολόγραμμα ευτυχίας. Όμως πίσω από αυτά τα τέλεια κάδρα, τις τέλειες φωτογραφίες, τα βίντεο, κρύβεται η ίδια παλιά ανθρώπινη μοναξιά. Η ανάγκη να μας δουν, η ανάγκη να μας καταλάβουν, όχι για αυτό που προσποιούμαστε ότι είμαστε, αλλά για αυτό που πραγματικά είμαστε όταν σβήσουν όλα αυτά τα φώτα και οι οθόνες. Η αυθεντικότητα έχει γίνει το πιο σπάνιο πράγμα των καιρών μας.

πόσο όμορφο είναι να σωπαίνεις, να κάθεσαι λίγο ήρεμος. Μας έμαθαν να φοβόμαστε τη σιωπή. Και εμείς όλοι την καλύπτουμε, πάντα θέλουμε να την καλύψουμε. Με τηλεοράσεις, με κινητά, με οθόνες, με άσκοπες κουβέντες. Φοβόμαστε, βλέπεις, τι θα ακούσουμε αν όλα αυτά σωπάσουν.

Όμως, μόνο μέσα στη σιωπή μπορείς να ακούσεις το δικό σου εσωτερικό ρυθμό. Τι πραγματικά θέλεις, τι πραγματικά έχεις ανάγκη. Μόνο εκεί καθαρίζει αυτός ο θόρυβος τον άλλον και μένει η δική σου καθαρή αλήθεια. Και δεν θέλω δικαιολογίες, έρχεται Σαββατοκύριακο, μπορείτε να βρείτε έστω μία ώρα να μείνετε λίγο στη σιωπή με τον εαυτό σας και να ακούσετε τις σκέψεις σας.

Κοιτάζω πολλές φορές τα κτίρια της πόλης μας, τα αυτοκίνητα, τα αντικείμενα που μαζεύουμε με τόσο πολύ κόπο. Όλα αυτά φυσικά έχουν μια ημερομηνία λήξης, όπως και εμείς. Οι αρχαίοι

Οι στοικοί έλεγαν «Μεμέντο μόρι», θυμίσου ότι είσαι θνητός. Και δεν το έλεγαν σε καμία περίπτωση για να μας μαυρίσουν την ψυχή, ίσα ίσα το αντίθετο, για να μας θυμίσουν να εκτιμάμε τον καφέ που μπορεί να πίνουμε τώρα, το τραγούδι που ακούμε αυτή τη στιγμή, τη βόλτα που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Η προσωρινότητα είναι που δίνει αξία στην ομορφιά της ζωής.

πώς. Να σου πω το μικρό μου μυστικό.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στο μεταναστευτικό στην Κρήτη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το κτίριο του παλιού κταίου στο Κακόρος επιλέγεται ως χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών μετά από αυτοψία κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης σήμερα το πρωί. Στο μεταξύ, μόνο το τελευταίο 24ωρο έχουν καταγραφεί 9 περιστατικά με 390 μετανάστες στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου, προκαλώντας ασφυκτική πίεση στις αρμόδιες αρχές. Τη διαβεβαίωση την ίδια ώρα ότι κανένας μετανάστης δεν θα παραμένει στην Κρήτη για διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών έδωσε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για το μεταναστευτικό που έγινε σήμερα ανάμεσα στα μέλη της ΠΕΔ. Έντονο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο, η οποία πραγματοποιείται στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, με κεντρικό θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο, στον πρώτο κύκλο συζητήσεων του φορέα Νόημα Κρήτη. Επίθεση σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Το συνέδριο πήρε αποφάσεις γραμμένες σε πέτρα, τόνισε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας κάθε σενάριο συμπόρευσης. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο όριο για τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα. Αφορά σε χρέη προς ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Απάντηση αναφορικά με την σύσκεψη για το κτηριακό πρόβλημα της πρώην Ακαδημίας, στην οποία οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν παρουσιάστηκαν και προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά των γονέων, έδωσε ο Δήμος Ηρακλείου, τονίζοντας πως ήταν αδύνατη η συμμετοχή, καθώς εκείνη την μέρα και ώρα συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά προς το παρόν, επόμενη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ikriti.gr.

Πώς αποθηκεύει άραγε ο εγκέφαλος τις αναμνήσεις, όχι σαν βίντεο, αλλά σαν πίνακες ζωγραφικής. Κάθε φορά που θυμόμαστε κάτι, το ξαναζωγραφίζουμε, αλλάζουμε λίγο τα χρώματα, φωτίζουμε κάποιες γωνίες, σκοτεινιάζουμε κάποιες άλλες. Το παρελθόν μας δεν είναι μια σταθερή βιβλιοθήκη, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αλλάζει ανάλογα με το ποιοι είμαστε σήμερα. Τελικά δεν θυμόμαστε τα γεγονότα, αλλά το πώς νιώθουμε για αυτά τώρα, αυτή τη στιγμή, στο παρόν.

κι αν χρόνια επενδύσαμε στη σχέση, μας φτάνουνε να ζήσουμε απ' τους τόκους, κανείς μας πια

Μας μεγαλώνουν με το μύθο της επιτυχίας, της συνεχούς ανόδου. Όμως η ζωή στην πραγματικότητα είναι μία σειρά από διορθώσεις, πορείας, αλλαγές μετά από διάφορες αποτυχίες. Το να πέφτεις δεν είναι το αντίθετο της επιτυχίας, είναι το προσχέδιό της. Κάθε λάθος επιλογή, κάθε κλειστή πόρτα, κάθε όχι που μας λένε, μας αναγκάζει να εφεύρουμε νέους τρόπους να ανακαλύψουμε αντοχές που κι εμείς οι ίδιοι δεν ξέραμε ότι είχαμε. Γι' αυτό λοιπόν να θυμάστε ότι η επιτυχία δεν κρύβεται στις νίκες, αλλά στα σημάδια που μας αφήνουν οι ήττες, που στη τελική βέβαια δεν είναι ήττες, αλλά τέλος πάντων.

Σχεδιάζουμε τα επόμενα 5, 10, 20 χρόνια, κάνουμε λίστες, προγραμματίζουμε τα πάντα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Και μετά έρχεται μία τυχαία σύμπτωση, γιατί έτσι είναι αυτή η ζωή που ζούμε.

και ανατρέπει τα πάντα. Η ανάγκη μας για έλεγχο είναι η άμυνά μας απέναντι στο άγνωστο. Η πραγματική ελευθερία μας όμως ξεκινά τη στιγμή που αποδεχόμαστε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον άνεμο παρά μόνο πώς θα ανοίξουμε τα πανιά και πώς θα τα ρυθμίσουμε να πηγαίνουν με αυτόν τον άνεμο. Η ζωή συμβαίνει εκεί που σταματούν τα σχέδια.

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, στα δικά μας, με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ.

0: ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Pyramis Auto Epe, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Τάκης και Μπούμπης.
1: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Wow. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
8: Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Πόσους ανθρώπους άραγε προσπερνάμε καθημερινά στο δρόμο? Κάθε ένας από αυτούς κουβαλάει μια ολόκληρη οδύσσια. Ενδεχομένως έναν έρωτα που τον πόνεσε, μια κρυφή ελπίδα, ένα φόβο που τον ξυπνάει τα βράδια. Είμαστε όλοι πρωταγωνιστές στη δική μας ταινία και κομπάρση στις ταινίες των άλλων. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ίσως γίνουμε λίγο πιο ευγενικοί με την άγνωστη μάχη που μπορεί να δίνει ο διπλανός μας.

Κοινωνούμε με γραπτά μηνύματα, με εικονίδια. Έχουμε ξεχάσει τη δύναμη της οπτικής επαφής. Ένα βλέμμα μπορεί να χτίσει μία γέφυρα ή να υψώσει ένα τοίχο σε κλάσματα δευτερολέπτου. Είναι η πιο πρωτόγονη, ειλικρινής μορφή γλώσσας που διαθέτουμε. Μία γλώσσα που δεν χρειάζεται μεταφράσεις.

Λένε ότι οι λέξεις φτιάχτηκαν για να κρύβουν τις σκέψεις μας, αλλά τα μάτια δεν έμαθαν ποτέ να λένε ψέματα. Σε μια εποχή που επικοινωνούν

Τι αξίζει άραγε περισσότερο, αυτό που ζήσαμε και τελείωσε ή αυτό που δεν ζήσαμε ποτέ? Τα «αν» που αφήσαμε να αιωρούνται, οι λέξεις που κατάπιαμε και δεν τις είπαμε ποτέ, οι δρόμοι που φοβηθήκαμε να περπατήσουμε. Οι ανεκπλήρωτες αυτές επιθυμίες έχουν την τάση να μένουν ανέπαφες από το χρόνο, να μην παλιώνουν ποτέ, επειδή ακριβώς δεν δοκιμάστηκαν στην τριβή της πραγματικότητας. Γίνονται φαντάσματα που μας συντροφεύουν, θυμίζοντάς μας τι θα μπορούσε να είχε συμβεί.

Στην Ιαπωνία υπάρχει μια έτσι φιλοσοφία όπου τι κάνουν, επισκευάζουν τα σπασμένα κεραμικά με χρυσάφι. Αντί λοιπόν να κρύβουν τις ρογμές ή να τα πετάνε αυτά τα κεραμικά, καλύπτουν τις ρογμές τους με χρυσάφι, τα ενώνουν ξανά και τα αναδεικνύουν. Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε και με τις δικές μας πληγές. Οι δυσκολίες, οι απώλειες και τα τραύματα δεν μας κάνουν ελαττωματικούς, μας κάνουν μοναδικούς. Οι ρογμές μας είναι τα σημεία από όπου μπαίνει το φως. Οι αποδείξεις ότι ζήσαμε, ρισκάραμε και όμως, να, είμαστε εδώ, αντέξαμε.

Τα ρολόγια δείχνουν ότι μία ώρα έχει πάντα 60 λεπτά. Όμως η εσωτερική μας διάρκεια ξέρει άλλη αριθμητική. 5 λεπτά στην αναμονή ενός νοσοκομείου κρατούν μία αιωνιότητα. Ενώ μία ολόκληρη νύχτα με τον άνθρωπο που αγαπάς περνάει σαν μία ανάσα. Ο χρόνος δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένα ελαττήριο που τεντώνει και μαζεύει ανάλογα με την ένταση των συναισθημάτων μας. Δεν μετράμε λοιπόν μέρες, μήνες, χρόνια, μετράμε μόνο στιγμές.

0: Οι δύο ώρες μας κύλησαν σαν το νερό στο ποτάμι και το βράδυ απλώνεται σιγά σιγά πάνω από την πόλη. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκαμε αυτό το κομμάτι του χρόνου, που αφήσατε τα τραγούδια μας να κάνουν παρέα στη σκέψη σας. Καθώς επιστρέφετε στην ησυχία του σπιτιού σας ή συνεχίζετε τη διαδρομή σας ή ξεκινάτε τώρα τη διασκέδασή σας, όπως και να έχει, όταν θα φτάσετε στο μαξιλάρι σας, κρατήστε έτσι μια ερώτηση μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε στον αέρα. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να μην ξεχνάτε να κοιτάζετε τα αστέρια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και φυσικά σας αφήνω σήμερα με τα λόγια του Ρόαλντ Ντάλ. Εάν κάνετε ωραίες σκέψεις, θα λάμπουν από το πρόσωπό σας σαν ηλιαχτίδες και θα φαίνεστε πάντα υπέροχοι. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 9. Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Το παλιό κτέο στο Κακόρος φαίνεται να αποτελεί την οριστική επιλογή του Υπουργείου Μετανάστευσης για την δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας και καταγραφής μεταναστών στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αυτοψία που έκανε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου με υπηρεσιακά στελέχη, η συγκεκριμένη λύση κλείδωσε, απομακρύνοντας παράλληλα το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής στις Μαλάδες. Στο μεταξύ, μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 9 περιστατικά αφήξεων στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου, με τον συνολικό αριθμό των μεταναστών να φτάνει τα 390 άτομα. Στο παλιό ψυγείο, στο λιμάνι, φιλοξενούνται ήδη περίπου 270 άτομα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση αποσυμφόρησης με μεταφορές μεταναστών προς δομές της υπηρετικής χώρας. Τρία σοβαρά τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες έχουν θέσει σε κινητοποίηση το ιατρικό προσωπικό στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Η πιο σοβαρή περίπτωση αφορά σε έναν 20χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο στον Άγιο Νικόλαο μετά από σύγκρουση της μοτοσυκλέτας του με γιο ταχύ. Ο νεαρός μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Βενιζέλιο, φέροντας πολλαπλά κατάγματα στο κεφάλι, ενώ υποβλήθηκε άμεσα σε απεικονιστικές εξετάσεις για την εκτίμηση της κατάστασής του. Νωρίτερα, κοντά στο φαράγγι του Καρτερού, 75χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με τετράτροχο όχημα και υπέστη κάκωση στη σπονδυλική στήλη, νοσηλεύεται στην ευρωχειρουργική κλινική του Βενιζελίου. Λίγη ώρα αργότερα

Ωστόσο, ένας 67χρονος τραυματίστηκε επίσης σε τροχαίο με γουρούνα, με συνέπεια να υποστεί πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά και τραυματισμούς στην κοιλιακή χώρα. Το πρώτο αιματολογικό καρδιολογικό εξωτερικό ιατρείο κλονικής αιμοποίησης στην Ελλάδα ξεκινά τη λειτουργία του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της δημόσιας υγείας. Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια καινοτόμο δομή που ακολουθεί τα πρότυπα κορυφαίων νοσοκομείων της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το νέο εξωτερικό ιατρείο θα λειτουργεί στο πλαίσιο των τακτικών πρωινών ιατρείων του νοσοκομείου και θα επικεντρώνεται στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων σε άτομα που παρουσιάζουν κλονική αιμοποίηση. Τη σύμβαση 40 ετούς μίσθωσης για την αξιοποίηση του ιστορικού ξενία Καρτερού στο Ηράκλειο, ολοκληρώνοντας την σχετική διαγωνιστική διαδικασία, υπέγραψε η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου. Ανάδοχος αναδείχθηκε το σχήμα Γαλάζιο Καρτερός Ήλιος ΕΠΕ και Village Planning MON, ΙΚΕ, με ετήσιο μίσθωμα της 715.000 ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση και επαναλειτουργία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, το οποίο έχει σχεδιάσει ο αρχιτέκτονας Άρης Κωνσταντινίδης και αποτελεί διατηρητέο μνημείο από το 2011. Τώρα, σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Ηράκλειο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας πολιτικής πρωτοβουλίας εν ώψη των εθνικών εκλογών, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κενό εκπροσώπηση στον χώρο της κεντροδεξιάς, ενώ άσκησε έντονη κριτική στη σημερινή πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Ερωτηθείς, ωστόσο, για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος, απάντησε ότι έχει ήδη λάβει τις αποφάσεις του, τις οποίες θα ανακοινώσει όταν και όπως πρέπει, όπως είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι σχετικές εξελίξεις θα δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα. Η Γενική Συνέλευση των Κατοίκων της Νέας Αλικαρνασσού πραγματοποιείται αύριο στις 11 το πρωί με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με αντικείμενο τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί από την πρώτη ανάρτηση του κτηματολογίου. Στη συνάντηση θα συζητηθούν τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν σε ιδιοκτησίες και εκτάσεις, καθώς και οι εκκρεμότητες που συνδέονται με διπλές διανομές γης των προηγούμενων δεκαετιών. Το Ηράκλειο και τα Χανιά συγκαταλέγονται στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Οι δύο μεγάλες τουριστικές αγορές του νησιού περιλαμβάνονται στις ζώνες αυξημένου ελεγκτικού ενδιαφέροντος, καθώς η έντονη οικονομική δραστηριότητα των θερινών μηνών δημιουργεί συνθήκες που απαιτούν αυξημένη εποπτεία. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Αρών Ιχανίων, όταν ηλικιωμένος που εκτελούσε εργασίες σε σκαλοσιά έπεσε από ύψος περίπου 3 μέτρων. Από την πτώση, ο εργαζόμενος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εξάρθρωση ώμου, με συνέπεια να μεταφερθεί άμεσα για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Στα εσωτερικά τώρα, επί της μηνιαίας δόσης και όχι του συνόλου του δανείου, έκρινε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ότι θα πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο του εκάστοτε δανείου που εντάσσεται στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Ωστόσο, η απόφαση δεν φαίνεται να θέτει θέμα αναδρομικότητας της ισχύως της πέραν των συγκεκριμένων υποθέσεων που έχουν εκδικαστεί. Παρ' όλα αυτά, η απόφαση αυτή καθεαυτή ανοίγει την πόρτα και δίνει τη δυνατότητα προσφυγής των αμέσως ή και εμέσως ενδιαφερομένων να διεκδικήσουν όσα χρεωστήτως καταβληθέντες στους τόκους που κατέβαλαν πρώτης απόφασης. Την έναρξη μιας πιο δυναμικής πολιτικής πορείας σηματοδότησε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει το στίγμα της στρατηγικής του κόμματος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο ζητήματα όπως η κλιματική κρίση, η προστασία της πρώτης κατοικίας και η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, επανέλαβε την θέση υπέρ της πολιτικής αυτονομίας του κόμματος, αποκλείοντας σενάρια συνεργασιών. Κάλεσε τέλος τα στελέχη να εντείνουν την παρουσία τους στην κοινωνία, προβάλλοντας το πρόγραμμα και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, ο Κράτη Φάμελο, ενέκρινε κατά πλειοψηφία η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά την σημερινή της συνεδρίαση. Νωρίτερα, ο Πρόεδρος του Κόμματος χαρακτήρισε την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ως μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και δεν την αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά.
Ρυθμούς ανάπτυξης 2% παρουσίασε η ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσπάθεια.

0: προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ, με τις επενδύσεις να αποτελούν τον βασικό μοχλό της ανόδου, καταγράφοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης. Αντιμέτωπος με βαρύ χρηματικό πρόστιμο και ποινικές συνέπειες βρίσκεται 28χρονος από την Ελούντα μετά και την σύλληψή του για πολλαπλές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα χωρίς άδεια οδήγησης και ασφάλιση, ενώ φέρεται να είχε εμπλακεί σε περιστατικό πρόκλησης υλικών ζημιών σε οχήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα που το επιβλήθηκαν ανέρχονται συνολικά σε 7.200 ευρώ. Από τις 8 Ιουνίου και για περίπου μία εβδομάδα θα παραμείνουν κλειστές η οδός Μινά Γεωργιάδη από την Παρασκευοπούλου έως την Σκλαβοκάμπου, καθώς και τμήμα της οδού Σκλαβοκάμπου έως την Μεγάλου Αλεξάνδρου λόγω των εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης. Παράλληλα, από την 3η 9 του μήνα θα ξεκινήσουν εργασίες στο ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου Δημοκρατίας από την διασταύρωση με την οδό Καλαμά έως την οδό Παπανδρέου, με το συγκεκριμένο τμήμα να παραμένει κλειστό για περίπου μία εβδομάδα. Η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου της Λεωφόρου Δημοκρατίας θα διεξάγεται κανονικά. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών, επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό της Basket League, με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται 1-0 στις νίκες. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, μετά τη χθεσινή φιλική ισοπαλία 2-2 στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία, αναμένεται απόψε για το Ηράκλειο, καθώς την Κυριακή θα δώσει στο Παγκρίτιο Στάδιο το σπουδαίο φιλικό με την Ιταλία. Την προσεχή Δευτέρα θα γίνει η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 4 μποφόρ, έχοντας βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. και συνεχίζουμε.

η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και απόψε. Άλλο ένα βράδυ στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Πιστοί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, από Δευτέρα έως Παρασκευή, σμίγουμε με ήχους και με στίχους και κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Καλά να περάσουμε και απόψε.

Βράδυ Παρασκευής και η πόλη ως ήθιστε φοράει τα καλά της. Οι περισσότεροι, δεδομένου του Σαββατοκύριακου που ίσως δεν δουλεύουν,

Ετοιμάζονται για τη νυχτερινή τους έξοδο. Άλλους θα τους πετυχαίνουμε καθοδόν. Αν διασκεδάζετε και έχετε δημιουργήσει παρέες σε σπίτια, συντροφιά με το Ράδιο Κρήτη, καλά να περνάτε.

Η Κρήτη, φίλοι μου, είναι ένα νησί που στο αίμα όλων των κατοίκων της ρέει η διασκέδαση. Χορεύουμε, τραγουδάμε, γλεντάμε με την ψυχή μας. Οπότε η νυχτερινή ζωή στο νησί μας θεωρώ ότι είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη βιώσουν και άλλοι κάτοικοι άλλων περιοχών, δεδομένων αφού επιλέξουν τις διακοπές τους στην αγαπημένη μας Κρήτη, από την Ανατολή έως και τη Δύση.

Είπαμε ότι η διασκέδαση στην Κρήτη είναι κάτι άλλο. Όπου και αν επιλέξετε να βγείτε για ποτό, σίγουρα θα συναντήσετε ανθρώπους χαμογελαστούς, εξυπηρετικούς, ευγενικούς, οι οποίοι θα βάλουν τα δυνατά τους για να μας κάνουν να περάσουμε καλά.

Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Με περισσότερη μουσική, με ανεβασμένη διάθεση, με ήχους και με στίχους που ανεβάζουν ευχάριστα τους παλμούς της καρδιάς μας και μας οδηγούν στο να γελάσει λίγο το χυλάκι μας.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, στο Ράδιο Κρήτης, στους 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Έως και τις 12 θα πορευτούμε με καλή αγαπημένη ελληνική μουσική.

Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 είστε συντονισμένοι. Επιλέγουμε ελληνική μουσική από το χθες και το σήμερα της ελληνικής δισκογραφίας. Κάτι που συμβαίνει άλλωστε κάθε βράδυ από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς. Ως νυχτερινή βάρδια, ως άνθρωποι οι οποίοι σας έχει κερδίσει η νύχτα. Ό,τι και αν κάνετε, η ευχή μας είναι να περνάτε καλά και να έχετε την υγεία σας.

Ράδιο Κρήτη για τη διασκέδασή σας, Ράδιο Κρήτη όμως και για την ενημέρωσή σας ως επιτοπλίστων. Το δημοσιογραφικό πόρταλ του σταθμού, το e-kriti.gr, 24 ώρες το 24ωρο, στην διάθεσή σας, στο κινητό σας, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σας, για να ενημερωθείτε για οποιαδήποτε μορφή είδη σας ενδιαφέρει. Πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά, για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, έγκυρα και έγκαιρα, το e-kriti.gr.

Κερνάω μουσική, κερνάω μικρές λεξούλες χαλάρωσης, κερνάω εικόνες με το νου, χρώματα και αρώματα, κερνάω παρέες. Εσείς απλά δεν έχετε παρά να απλώσετε το χέρι, συντονισμένοι στο Ράδιο Κρήτη και να τα γευτούμε όλοι μαζί.

Με τραγούδια και με μικρές κουβεντούλες. Για περίπου 120 λεπτά βαδίσαμε μαζί σας μέσα στη νύχτα. Ο καθένας από διαφορετικό μετερίζει, αλλά με καλή διάθεση, με κοινό παρανομαστή την καλή ελληνική μουσική. Καλή συνέχεια για όλους όσους εργάζονται, καλή διασκέδαση για όσους εξακολουθούν να γεύονται τις όμορφες στιγμές που απόψε επέλεξαν για να περάσουν καλά. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

0: Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Και για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Πες του μάτια μου να πάει να...

Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.